0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στον Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
1: You're listening to WPSO 1500 AM radio from Newport Richey, and our phone number here is 727-725-5555. Call us for news or advertisements.
2: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today at the Chiropractic Center, 934-0844.
1: Tune in to WXYB 1520 AM radio, our international radio station, WXYB 1520 AM.

Όμορφη πόλη. Ένα τραγούδι από τον Αντώνη Κορώνιο.

Αντώνης Κορονέος, όμορφη πόλη. Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, πίσω Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, πίσω Clearwater. Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νιούπορτ Ρίτσι, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night, που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Guts by Things. Τιμή εισιτηρίου 20 δολάρια και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώσετε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Everest Condos Community Center στο 9426 Road στο Newport Ritz. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο.
1: Ακούτε Φωνή των Ενίνων. Συνεχίζουμε με τα χορευτικά τραγούδια από την Πάολα.

0: I'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρα Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Ακούτε τα Super Mix της Φωνής των Ονειρών.

FM. Η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριώσα τραγουδίστρια Χαρούλα Μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο το αγαπημένος σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενιούς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μην χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με Νότης Φακιανάκη, ζωντανή μετάδοση.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taps Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taps Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taps Springs.
1: Και κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουν κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Λάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπαντς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Taps Springs. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα. Και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Taps Springs. Αχέπα φάγωνα. Σας περιμένουμε.

0: Mondolier Pizzeria, 674 Golf Βουλίου Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach.
1: Σχέση, αλλά λέω, τώρα μου ήρθε με τα λεπτά.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavranos and Grillo. 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Elas Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος. Το Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, στο Taos Springs. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ. Αγαπητοί φίλοι, μην ξεχνάτε, εκπέμπουμε και στη συγχρονότητα των 101,9 FM στέρεο.
1: Είμαι η Νάγια και με ακούτε στο Χαμός Ελιάδου.

0: Congo's Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Congo's Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Congo's Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Congo's, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Congo's, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Congo's θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Congo's, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Congo's Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Congo's Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Congo's Foods. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Congo's Foods σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική.

0: πρέπει να γνωρίζει ότι θα εντοπίζεται, θα ελέγχεται και θα...
1: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs.

0: θέρμανση και την εξάπλωση του ισοδύναμου.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρδές, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων, τηλέφωνο 727-222-2020, μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.

0: την κίνηση των δεξαμενόπνων στα στενά του Ορμούζου αλλά και στην Ερυθρά Θάλασσα.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spa Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο 225 δολάρια.

0: The Greeks, ελληνική ταβέρνα. The Greeks, ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Με τους τραγουδιστές Χρήστος Πέρας από τη Νέα Υόρκη, την Κατερίνα Παπαδοπούλου από την Ελλάδα και την Ιππιόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα. Φανταστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πολύ γλέντι, χορό και κέφι. Επίσης τώρα στο μπουζούκι ο Σίμος Νικολόπουλος και στο όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατού. Καλό φαγητό και δωρεάν είσοδος. No problem charges. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στις 7 η ώρα το βράδυ και μετά στους Greeks Tavern, στη διεύθυνση 128 North Pinellas Avenue στο Τάπος Φρύνης. Τραπεζάκια έξω και καλές παρέες. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-626-4891. The Greeks, ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. Ο καλοφαγάς προτιμά πάντα το Greeks Taverna. Καλό φαγητό και καλή παρέα. Τώρα και μπουζούκια. Σας περιμένουμε στους Greeks. Όλοι προτιμούν το Holiday και το Tapos Prince. The Greeks Taverna. Την 3η 3 Νοεμβρίου 2026 ψηφίστε τον Γκάς Μπιλιράκης. Ο Μπιλιράκης είναι υποψήφιος για την επανεκλογή του στην 12η περιφέρεια εδώ στο Ταπαμπεϊέρεα. Μην ξεχνάτε λοιπόν, ο ψήφος σας στον Γκάς Μπιλιράκη. 3η 3 Νοεμβρίου.
1: He's Gus.
2: He is Gus.
3: He's Gus.
4: Gus Bilirakis.
5: Gus Bilirakis.
6: When drug costs went up, Gus fought to bring them down.
7: He delivered funding for mental health housing.
8: Gus expanded health care for families in need.
9: That's Gus. He stood with veterans to provide job opportunities.
10: Gus fought for lower costs.
11: And any taxes on tips and overtime.
12: That's why he's Florida's most effective congressman.
13: Gus Bilirakis.
14: Gus is for us.
15: For us.
16: Gus is for us.
17: I'm Gus Bilirakis and I approve this message.
0: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος. Η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφτια. Τα Κέφτια, με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα Μπουζούκη από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της από το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενιούς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Έλληνο-Αμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογένειά μας, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούνο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Ridge. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.

Το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, λίθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, Ισοτάβος Φόρος. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ.

0: 4 εκατομμύρια τσιγάρα, φορτηγό επίσης βαρέου τύπου.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική.

0: Piper και υλοποίηση της συμφωνίας για
1: το... Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Lumi. Διαθέτει 185 κλίνες και SPA που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγιο Βαγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρδές, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: πιστοποιήθηκε ότι 1001 ήταν παράνομοι.
1: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo

Κατερίνος Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

κόσμος αλλάζει. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: The Greeks, ελληνική ταβέρνα. The Greeks, ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Με τους τραγουδιστές Χρήστος Πέρας από τη Νέα Υόρκη, την Κατερίνα Παπαδοπούλου από την Ελλάδα και την Ιβριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα. Φανταστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πολύ γλέντι, χορό και κέφι. Επίσης τώρα στο μπουζούκι ο Σίμος Νικολόπουλος και στο όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατού. Καλό φαγητό και δωρεάν είσοδος. No problem charge. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στις 7 η ώρα το βράδυ και μετά στους Greeks Tavern, στη διεύθυνση 128 North Pinellas Avenue στο Τάπος Φρύνης. Τραπεζάκια έξω και καλές παρέες. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-626-4891. The Greeks, ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. Ο καλοφαγάς προτιμά πάντα το Greeks Taverna. Καλό φαγητό και καλή παρέα. Τώρα και μπουζούκια, σας περιμένουμε στους Greeks. Όλοι προτιμούν το Holiday και το Tapos Plus The Greeks Taverna. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
1: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρο, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε κι εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
3: Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare, θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: υλοποίηση του Αγγέλη Μαρινάκη που θα μείνει στην αιωνιότητα.
1: Πάμε εδώ, έρχεται ο Παναγιώτη Λαϊκό και πρώτα σε διαφορά που είναι και στο

0: Μπλόκι. Γεννήθηκε το Μάιο και κάνει και τα πρώτα της βήματα τώρα έξω από, από τη φωλιά της.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είστε στο Safety Harbor.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pedernas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: στη μνήμη αυτών των.
1: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater. Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα Μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα. Επίσης σουβενιούς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Νιπορτρίτσι. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Το Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας, ελληνικές βραδιές και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, ίσο το Άποσφαιρος. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ.
2: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.

0: συγγενείς να την Υπουργείο Υγείας και σκέφτονται να κινηθούν και νομικά.
1: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727 938 6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
2: Από Θεσσαλονίκη το πιάσει μέχρι την Χαλκιδική.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taps Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taps Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taps Springs.
1: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 195 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο.

Είμαστε αδέρφια από την Μαριμνέλα. Είναι η εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής Ελληνίων που επέμβει για σας μέρα και νύχτα. Γράψε αλλήμωνος εσύ.

0: Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νιούπορτ Ρίψη, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Guts by Things. Τιμή εισιτηρίου $20 και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώσετε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Evris Kondos Community Center στο 9426 Little Road στο Newport Ritz. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς.
1: Τα Λίδια Χριστάκης.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Είναι η εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Πάνος Γαβαλάς. Μην είναι αγάπη μου κοντά μου. Πάνος Γαβαλάς.

0: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι.
1: Το Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 707-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές. Και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, ισοτά από σχόλους. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ. Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι και την Κρέ. Χτύπαμε κατάστατα.

0: δική σας φωνή.
1: Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι, Πέτρος Αναγνωστάκης άκουσε γέρο συμβουλή.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Μίκης Θεοδωράκης.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό. Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι, Γρηγόρης Μπιθικότσης, τον Παύλο και τον Νικόλιο.

Ήταν ο Γρηγόρης Μπιθικότσης. Εδώ ο ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας, η Φωνή των Ελληνών. Η εκπομπή οποία ακούτε μετρείται για σας 24 ώρες το 24ωρο. Στη συνέχεια της εκπομπής μας, 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Και αρχίζουμε με την Βίκη Μοσχολιού. Το γράμμα και η φωτογραφία.

Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόσα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της από το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Πρόδρομος Τσαουσάκης.

Η ώρα είναι 1 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ελληνών. This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 5020 in India Rock Beach. Για κάποια χρόνια δεν κοίτα. Σπύρος Αγοραίος, Ζωής Αγοραίου.

μονάχος, μα είναι και Θεός που βλέπει από ψηλά.

ακούτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Λάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπαντς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Τάπος Πέλος. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Τάπος Πέλος. Αχέπα φάγωνα. Σας περιμένουμε. Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι και πάλι Βασίλης Τσιτσάνης.

σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η μπριόζο τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαβίδης. Σημειώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 6 μετά μεσημβρίαν στο Χολ των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρυβόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως στο Κρήτη. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί. Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νιου Πατρίτσι, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night, που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Guts by Thieves. Τιμή εισιτηρίου 20 δολάρια και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώστε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ, Κυριακή 1η Νοεμβρίου, στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Everest Condos Community Center στο 9426 Road στο New Portridge. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς.

0: Το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέα σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές και εκεί που συναντούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, Ισοτά Αποστόλους. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ.
1: Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι, Στέλιος Καζατζίδης. Καρδιά παραπονιάρα.

0: Yesus, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Στην εκπομπή 20 χρόνια να έχω τραγούδι. Όλοι πάνε. Ένα σφάλμα έκανε.

0: Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόσα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενιούς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911. Ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μην χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.
1: Γρηγόρης Μπηδικότσης, Απονίσου.

0: Και αυτός ήταν ο Πάνος Γαβ.
1: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
2: Γρηγόρης Μπιθικότσης. Βρέχει στην φτωχογειτονία.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας τώρα με ένα τραγούδι από την Katy Gray. Θα κλάψω σήμερα, μας λέει.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611 North Pedernas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs. Είναι η εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Ακούτε τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη.

0: μάσκες.
1: Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Το γελεκάκι που φορείς.

Ακούτε την εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Πολύ πάνω. Εσένα δεν σ' αξίζει αγάπη.

Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νίκο Τρίψη, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Dutch by Things. Τιμή εισιτηρίου 20 δολάρια και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώσει την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Evris Kondos Community Center στο 9426 Little Road στο Newport Ridge. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225. Την 3η 3 Νοεμβρίου 2026 ψηφίστε τον Γκάς Μπιγκυράκης. Ο Μπιγκυράκης είναι υποψήφιος για την επανεκλογή του στην 12η περιφέρεια εδώ στο Ταπαμπέι Area. Μην ξεχανάτε λοιπόν, ο ψήφος σας στον Γκάς Μπιγκυράκη. 3η 3 Νοεμβρίου.
1: He's Gus.
2: He is Gus.
3: He's Gus.
4: Gus Pilarakis.
3: Gus Pilarakis.
5: When drug costs went up, Gus fought to bring them down.
6: He delivered funding for mental health housing.
7: Gus expanded health care for families in need.
8: That's Gus. He stood with veterans to provide job opportunities.
9: Gus fought for lower costs.
10: And any taxes on tips and overtime.
11: That's why he's Florida's most effective congressman.
12: Gus Pilarakis.
13: Gus is for us.
14: For us.
15: Gus is for us.
16: I'm Gus Pilarakis and I approve this message.
0: Και οι υπόλοιποι πάνω θα μας ερμηνεύσουν τώρα το τραγούδι «Το δαχτυλίδι».

Μίκης Θεοδωράκης, δοξαστικό. Ακούτε την εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών των Αδερφών Αγγελάτων. Ο σταθμός που εκπέμπει σούπερ στερεοφωνικά 24 ώρες το 24.

Ακούτε την φωνή των Ελληνών. Σταμάτη Σκόπουτερας, η γειτονάκη μου.

τρεις ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Αγγινών. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.

Safety Harbor Resort & Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο & Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort & Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort & Spa στο Safety Harbor.

0: Γιάννης Πουλόπουλος, αγάπη μου, αγάπη μου. Εδώ ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής
1: χώρας. Η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόσα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της από το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.
0: Τέλειος Ρόκος, Αυγουστιάτικο Φεγγάρι. Στην εκπομπή μας, ελαφρολαϊκά τραγούδια.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο.
1: Γιώργος Δελάρας, αν δεις τον ύπνο σου ερημιά.

0: Αντίπας. Απελπισμένα σ' αγαπώ.
1: Απελπισμένα σε ζητώ.
0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 611 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.
2: Τη φωνή των Ελλήνων.
0: Δούκισα

0: χωρίς να...
1: This is WPSO 1500 in Upaklitsi and WXYB 5020 in India Rockwings. Η ώρα είναι 4. Ραδιοφωνικός σταθμός φωνή των νέων.

Αν με έχεις αγαπήσει, Στράτος Διονυσίου. Και ένα τραγούδι τώρα από τη Λίτσε Διαμάντη, από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων.

0: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό συνεχίζουμε με λαϊκά τραγούδια. Εδώ αγαπώ μη. Αντώνης Πολίτης.
1: Ό,τι κι αν κάνεις, την ώρα σου χάνεις, με τις ματιές σου

σ' αγαπήσω κι αυτή να τη σπίσω, μην το περιμένεις. Ό,τι κι αν κάνεις την ώρα σου χάνεις. Όσο

0: Την 3η 3 Νοεμβρίου 2026 ψηφίστε τον Γκάς Μπιλιράκης. Ο Μπιλιράκης είναι υποψήφιος για την επανεκλογή του στην 12η περιφέρεια εδώ στο Ταπαμπέι Αιρέα. Μην ξεχνάτε λοιπόν, ο ψήφος σας στον Γκάς Μπιλιράκη. 3η 3 Νοεμβρίου.
1: He's Gus.
2: He is Gus.
3: He's Gus.
4: Gus Bilirakis.
3: Gus Bilirakis.
5: When drug costs went up, Gus fought to bring them down.
6: He delivered funding for mental health housing.
7: Gus expanded health care for families in need.
8: That's Gus. He stood with veterans to provide job opportunities.
9: Gus fought for lower costs.
10: And any taxes on tips and overtime.
11: That's why he's Florida's most effective congressman.
10: Gus Bilirakis.
12: Gus is for us.
10: For us.
7: Gus is for us.
13: I'm Gus Bilirakis and I approve this message.
14: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
15: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
14: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική.
16: Μέρι Λίντα, Αθήνα, κόρη του ουρανού. Κυρίες και κύριοι, την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα, ακούτε τη φωνή των νιών.

Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριώσα τραγουδίστρια Χαρούλα Μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο το αγαπημένος σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλα Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από σας το ετήσιο Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα Ουγγρίου. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών. Την εκπομπή επιμελεί και παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Και συνεχίζουμε την εκπομπή μας με τον Θέμη Αταμαντίδη.

Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στον Υποτρίψη, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Gatsby Films. Τιμή εισιτηρίου $20 και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώσε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Evris Kondos Community Center στο 9426 Little Road στο Newport Ridge. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ανιών συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα ελαφρολαϊκά τραγούδια. Υπάρχουν και άνθρωποι, μας λέει ο Αλέκος Αρβανίτης.

Ήταν ο Λάκης Αλεξάνδρου, αντίο για πάντα. Ακούσατε την εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια. Στην εκπομπή Ελαφρολαϊκά Τραγούδια. Και πάλι Γιάννης.

Η ώρα είναι 5 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε με λαϊκά τραγούδια. Και εδώ, στο ραντεβού απόψε, Κατερίνα Κανάρη.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Πανίδη Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρα Μαρία Λουρές, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισούντα Νίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Τόλης Βοσκόπουλος, το χωρισμού η ώρα.

0: Αποστόλης Βοσκόπουλος.
1: Σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η Μπριόζο τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαβίδας. Συμπιώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 6 μετά μεσημβρίαν στο Χολ των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρυγόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως στο Κρύβο. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων με λαϊκές επιτυχίες. Στη συνέχεια, Ρίτα Σακελαρίου. Ρίτα Σακελαρίου.

με την Κατερίνα Στανίση και Δημήτρη Κοντολάζο. Δείξε μου τον τρόπο να σ' αγαπώ.

0: Η φωνή των Ελλήνων είναι η χαρά για τα παιδιά, η συντροφιά για τους ηλικιωμένους. Παρόλο την οικονομική κρίση, η φωνή των Ελλήνων συνεχίζει το έργο της. Να σας φέρνει μέσω δορυφόρου στιγμιαίως τις τελευταίες εξελίξεις από την Ελλάδα και να σας κρατά συντροφιά με την ομορφότερη μουσική. Η φωνή των Ελλήνων είναι το μέλλον για την ομογένεια. Όλα αυτά χάρη στον Ελλήνα που με την αγάπη του δεν άφησε τη φλόγα της φωνής των Ελλήνων να σβήσει. Η φωνή των Ελλήνων είναι η δική σας φωνή.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είστε στο Safety Harbor.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίο, 611 North Pedernas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας.

εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια, με την πριόσα τραγουδία.

Επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Έλληνο-Αμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός. Είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.

0: Ήταν η Βίκη Παπά.
1: Ελάτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner. Ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service. Γλυκίσματα και καλή παρέα. Ελάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπαντς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Τάπος Πέλης. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Τάπος Πέλης. Αχέπα Φάβολα. Σας περιμένουμε.
0: Αγαπητοί μου φίλοι, θα περάσει τώρα λίγη ώρα από επιτυχία σε επιτυχία.

από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Αγινών, συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Και στη συνέχεια, Άννα Δύση.

0: ώρα είναι 6 ακριβώς. Ραδιοφωνικό σταθμός Φωνή των Ονείνων. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwings.
1: Χόρεψε στο ρυθμό.

0: Ελάτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Μάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς εις το Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue εις το Τάπος Πελούς. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή εις το 20 West Tarpon Avenue, Τάπος Πελούς. Αχέπα Φάβολα. Σας περιμένουμε.
1: Τρελάθηκαν οι ορμόνες σου!

σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η μπριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαβίνης. Σημειώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 6 μετά μεσημβρίαν στο Χολ των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρυγόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως ή στο Κρύβο. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσος και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Έλα πάμε.
2: Σα ρυθμός που δεν σταματά,
0: Ελλάδα μου.
1: Σαν φωτιά μέσα στη καρδιά.
2: Είναι κάτι που σε τραβά.
0: Μουσική χαμός.

0: Maria Lourdes would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, επιραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγουδάκι από τον Κωνσταντίνο Κουφό. Αχ, Ελλάδα. Ακούτε φωνή των Ελλήνων. 101,9 FM στερεό. 1500 και 1500.

εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριώσα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο το αγαπημένος σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε η οικογένειά μας, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Φωτιά στον Τέφι.

Ακούτε Φωνή των Ελλήνων με τα καλύτερά μας τραγούδια. DJ Music από το Χαμ.

0: θέματα. Τα καλοκαίρια κάνω γυμνισμό.
1: Γυμνισμό?
0: Ναι. Στο κάτω-κάτω, δικό μου είναι το σώμα. Το δείχνω και το δίνω που μου αρέσει.
2: Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Μηνών. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Άγγελος Αγγελάτος στην επιλογή των ωραιότερων τραγουδιών. Το Γλέντι. Από την Ιούλια Καραπατάκη.

0: κέντρο του τον αριθμό 8 σημαίνει κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Το σύμβολο που έχει στο κέντρο του τον αριθμό 12 σημαίνει κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Κωνσταντίνος Αργυρός, Καμπάνες.

0: Safety Harbor Resort & Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο & Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμια. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα & Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavranos and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: This is WPSO 1500 in Newport Beach and WXYB 5020 in India Rockwings.
2: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας, η φωνή των Αγινών. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή με όμορφη μουσική και τραγούδια.
0: Το Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, στο Taos Springs. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ.
3: Όλων των εμπλεκομένων που ήταν μέσα στο ιατρείο είναι οι γνωστές ομάδες.

μαζί σου το έχω νιώσει.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 τώρα.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Danube, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρδές, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: οποίος μας μίλησε για το περίφημο νεροκρέμιδο του νησιού.
1: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professional.
2: Η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριώσα τραγουδίστρια Χαρούλα Μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενιρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η μπριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Σημειώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 18:30 μεσημβρίαν στο Hall των Λακώνων που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρυγόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως ή στο Κρύβο. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί. Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Newport Beach, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Guts by Things. Τιμή εισιτηρίου $20 και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώσε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Everest Condos Community Center στο 9426 Road στο Newport Ridge. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς.
3: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Μη ξεχνάς την Ελλάδα. Ακούτε Φωνή των Ελλήνων. Άγγελος Αγκράτος παρουσιάζει την εκπομπή σήμερα. 101,9 FM στέρεο. Συντονιστείτε. Και στο διαδίκτυο σε παγκόσμια κάλυψη στο WPSO.com. Η Greek Voice.us. Ακούτε τα καλύτερά μας λαϊκά τραγούδια.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.

0: μαζευτεί από τα τρίκανα. Μια...
1: Είναι μια ομάδα τώρα! Και ένα, δύο, τρία,
2: Το Μπλέντι. Νίκος Απερίος. Την καλύτερη μας μουσική. Μόνο εδώ, στο 101,9 FM Stereo. 1500 και 1520. Από τον Άγγελο Αγγελάτσο.

Το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, Ισοτάβος. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapas Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapas Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapas Springs.

και κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Πλάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Τάπος Πέλος. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Τάπος Πέλος. Αχέπα φάγωνα. Σας περιμένουμε. Χασάπικο.

Ακούτε την καλύτερη μας μουσική. Επιμέλεια μουσικής από τον Άγγελο Ακελάτσι. Μόνο εδώ, στο θαυμό της Φωνής των Ελλήνων. Φωνή των Ελλήνων, 24 ώρες το 24ωρο.

0: The Greeks, ελληνική ταβέρνα. The Greeks, ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου με τους τραγουδιστές Χρήστος Πέρας από τη Νέα Υόρκη, την Κατερίνα Παπαδοπούλου από την Ελλάδα και την Ιμπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα. Φανταστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πολύ γλέντι, χορό και κέφι. Επίσης τώρα στο μπουζούκι ο Σίμος Νικολόπουλος και στο όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατού. Καλό φαγητό και δωρεάν είσοδος. No problem charge. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στις 7 η ώρα το βράδυ και μετά στους Greeks Tavern, στη διεύθυνση 128 North Pinellas Avenue, στο Τάπος Φρίς. Τραπεζάκια έξω και καλές παρέες. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-626-4891. The Greeks, ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. Ο καλοφαγάς προτιμά πάντα το Greeks Taverna. Καλό φαγητό και καλή παρέα. Τώρα και μπουζούκια. Σας περιμένουμε στους Greeks. Όλοι προτιμούν το Holiday και το Tapos Plus The Greeks Taverna.
1: Κοντονιέρι Πιτσαρία, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην λησμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
2: Είναι και superfood, έτσι δεν είναι?
3: Είναι έτσι ακριβώς όπως το λες, διότι από αρχαία χρόνια...
0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίρο, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα Ιγκρίο. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246.

an authentic Greek cuisine. Katerina Stavranos and Grill. 619 North Pineras Avenue, Tapos Famous. Kontos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριδας. Κόντος Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Την 3η 3 Νοεμβρίου 2026 ψηφίστε τον Γκάς Μπιλιράκης. Ο Μπιλιράκης είναι υποψήφιος για την επανεκλογή του στην 12η περιφέρεια εδώ στο Ταπαμπέι Area. Μην ξεχανάτε λοιπόν, ο ψήφος σας στον Γκάς Μπιλιράκη. 3η 3 Νοεμβρίου.
1: He's Gus.
2: He is Gus.
3: He's Gus.
4: Gus Bilirakis.
5: Gus Bilirakis.
6: When drug costs went up, Gus fought to bring them down.
7: He delivered funding for mental health housing.
8: Gus expanded health care for families in need.
9: That's Gus. He stood with veterans to provide job opportunities.
10: Gus fought for lower costs.
11: And any taxes on tips and overtime.
12: That's why he's Florida's most effective congressman.
11: Gus Bilirakis.
13: Gus is for us.
11: For us.
14: Gus is for us.
15: I'm Gus Bilirakis and I approve this message.
0: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Μισο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Μισο Clearwater.
16: Kondos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kondos Foods, ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Kondos Foods, ζητήστε κι εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kondos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kondos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Kondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Kondos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Kondos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
17: Είμαι ο Ευρυπίδης Kondos, ιδρυτής της Kondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
16: Kondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην εισμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο.

0: ξεκινήσαμε.
1: Ξεκινήσαμε, είναι αλήθεια. Τι γίνεται, πώς είστε?
0: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, Κατερίνα, οι πρωταγωνιστές μας σήμερα είναι ο Μάρκο Ρούμπιο.
1: Λέγε.
0: Και ο Τραμπ βεβαίως, ο Κολοκοτρώνης, η Βύση και ο Καρβέλας, ο Χρήστος Χωμενίδης,
1: ναι,
0: ο Μέση και άλλοι πολλοί που θα παρελάσουν εδώ στην εκπομπή μας με διάφορους τρόπους.
1: Πιστεύω τα έχεις πει καταπληκτικά. Βεβαίως έχουμε και άλλα θέματα. Πάρτε μια ιδέα στο teaser που ακολουθεί. Ξεκινάμε.
2: Είτε σε λίγο στο Studio 4. Άννα Βύση, Νίκος Καρβέλας. Βγήκαν τα μαχαίρια μετά τη συναυλία στο ΆΚΑ. Εκείνος μιλά για συντριβή, εκείνη για ντροπή. Ο Νίκος Καρβέλας ζητά 300.000 ευρώ, αν και σύμφωνα με την Άννα Βύση ζητά 1,5 εκατομμύρια ευρώ. Η μεγάλη βραδιά ενός τεράστιου παίκτη. Ο Λιονέλ Μέση αποχαιρέτησε την εθνική Αργεντινής. Μαζί μας ο Ιωσήφ Νικολάου, ο δημοσιογράφος που έκανε την αναμετάδοση του αγώνα. Στην Αθήνα ο Μάρκο Ρούμπιο, το πρόγραμμα «Η Ατζέντα» και ομιλία στην Πνίκα. Αλήθειες και ψέματα για την ομιλία του Κολοκοτρώνη στην Πνίκα, εκφωνήθηκε στις 8 Οκτωβρίου 1838. Μαζί μας ο ιστορικός Σταύρος Παναγιωτίδης. Η Άνια Τέιλορ-Τζόι στο Studio 4. Μιλά στον Αλέξανδρο Ρωμανολιζάδο για το Λάκι και θυμάται τα γυρίσματα της θυσίας στην Ελλάδα.
0: Ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία συγκεκριμένα.
0: Και άλλα πολλά.
1: Πολλά, το έχουμε πει αυτό το πράγμα. Αλλά ας ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως.
0: Να ξεκινήσουμε βεβαίως με την Κάθια Νικολαίδη, η οποία καλύπτει... τι είπα εγώ?
1: Δεν πειράζει.
0: Είπα.
1: Νικολαίδη.
3: Δεν πειράζει.
0: Είπα, ορίστε, έκανα λάθος. Είναι η Κάθια Αντωνιάδη. Αντωνιάδη. Οκ. Okay. Έγινε λάθος στο όνομα που γράφει απέναντι. Συζητώ, συγγνώμη, Κάθια μου. Και λέω, θα έχουμε και κάποια άλλη Κάθια. Έχουμε μία Κάθια όμως.
1: Αυτή τη στιγμή υποθυμά πίσω από την κάμερα 2. Ευτυχώς okay, υπάρχει ένας καναπές.
0: Κάθια, λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το θέμα του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής που βρίσκεται στην Αθήνα. Το γνωρίζουν καλά όσοι κυκλοφορούν στους δρόμους. Εσύ καλύπτεις αυτό το ρεπορτάζ. Σε ακούμε.
3: Λοιπόν, χθες το βράδυ, γύρω λίγο πριν τις 9.30, αφήτη στο Ελευθέριος Βενιζέλος, του Γιώργος Γεροπετρέκης, ο Έλληνος ομολογός του, τον περίμενε εκεί, μαζί με την πρέσβη των ΗΠΑ, την Αγγελική Λιφόη. Σήμερα, λοιπόν, οι δύο υπουργοί, Γιώργος Γεροπετρέκης και Μάρκο Ρούμπιο, στο Υπουργείο Εξωτερικών, κήρυξαν την έναρξη του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ. Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, υψηλή τεχνολογία, γεωπολιτικές εξελίξεις φυσικά και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς στο επίκεντρο. Συζήτησαν για πάρα πολλή ώρα, τόση ώρα που η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου με τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων χρειάστηκε να μεταφερθεί αρκετή ώρα αργότερα. Οι προκλήσεις που διαμορφώνονται σε ένα ιδιαίτερα ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον και στις σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ, εκεί επικεντρώθηκαν οι δηλώσεις των δύο υπουργών, εκείνες δηλώσεις των δύο υπουργών. Ο Μάρκο Ρούμπιο εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη σταθερή, όπως χαρακτήρισε, συμμαχία των δύο χωρών, υπογραμμίζοντας και τους ιστορικούς δεσμούς αλλά και την κοινή πολιτιστική κληρονομιά των δύο χωρών.
0: Τι λέει το πρόγραμμα? Το πρόγραμμα τι λέει?
3: Το πρόγραμμα, βέβαια. Λοιπόν, σε εξέλιξη βρίσκονται τώρα σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών οι διάφορες θεματικές για άμυνα, ασφάλεια, πολιτιστική κληρονομιά κλπ. Από τους αρμόδιους υπουργούς, κυβερνητικά στελέχη και Αμερικανούς αξιωματούχους. 7 η ώρα το απόγευμα ο Μάρκο Ρούμπιο έχει προγραμματισμένη συνάντηση, θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου. Και 8 η ώρα πάλι σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών θα παρασταθεί στο γεύμα, στο δείπνο, το οποίο προς τιμήν του παραθέτει ο Πρωθυπουργός. Μία ώρα νωρίτερα, ωστόσο, λίγο πριν τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, στις 8 το, στις 6 το απόγευμα, με συγχωρείτε, πριν τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, θα μιλήσει στην Νίκα. Ο Μάρκο Ρούμπιο ήταν μια επιθυμία που είχε εκφράσει ούτως ή άλλως να εκφωνήσει μια ομιλία στην Νίκα. Και αν θέλετε να σας πω και για τον Υφυπουργό Εξωτερικών, ο οποίος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ομιλία του Υπουργού Εξωτερικών, του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Όπως δήλωσε λοιπόν ο Ντίλαν Τζόνσον σε ένα αμερικανικό δίκτυο, θα εκφωνήσει ο Μάρκο Ρούμπιο μια σημαντική ομιλία με φόντο την Ακρόπολη και επίκεντρο την υπεράσπιση του δυτικού πολιτισμού, mm-hmm. απευθύνοντας έκκληση σε Αμερικανούς και Ευρωπαίους να ενώσουν τις δυνάμεις τους, όπως είπε χαρακτηριστικά, για μια μεγάλη ανανέωση του δυτικού πνεύματος, μιας κληρονομιάς η οποία εκτείνεται από την Αθήνα και τη Ρώμη στον χριστιανικό κόσμο και έως την ίδρυση της Αμερικανικής Δημοκρατίας. Με φόντο την Ακρόπολη, ο Μάρκο Ρούμπιο θα αναφερθεί στην ιστορία της αρχαίας Ελλάδας, αλλά και στο πώς όλα τα χαρακτηριστικά της αρχαίας Ελλάδας πρόκειται να διαμορφώσουν τη δύση, περιέργεια, θάρρος, φιλοδοξία, ακατάφαστο τέτοιο εξαιρέτησης.
1: Πώς και στην Πνίκα.
0: Πάντως να πούμε για την Πνίκα που θέλει να μιλήσει, εξέφρασε αυτή την επιθυμία ο Μάρκο Ρούμπιο. Τη σύμπτωση,
1: μεγάλη
0: σαν
1: σύμπτωση.
0: Σήμερα το 1838, είχε κάνει επίσκεψη εκεί στο σχολείο στο που υπήρχε ο Κολοκοτρώνης και ζήτησε να μιλήσει, και την, σαν αύριο δηλαδή, μίλησε ακριβώς, έβγαλε τον περίφημο λόγο στην Πνίκα.
1: Και
0: πολύ ενδιαφέρον.
1: Και είναι κοντά μας και ο κύριος Σταύρος Παναγιωτήρης.
0: Που θα μιλήσουμε μετά, ναι.
1: Ο κύριος Ρούμπιο είπε γιατί επέλεξε, ας πούμε, αυτή την τοποθεσία τη συγκεκριμένη.
3: Έχει σημειολογική σημασία η ομιλία στην Πνίκα, είναι η αρχαία Αθήνα για τους Αμερικανούς και για πολύ κόσμο, άλλωστε το λίκνο του πολιτισμού
0: και της δημοκρατίας.
3: Αγόρευαν κατά την αρχαία περίοδο όσοι ήθελαν να πάρουν το λόγο οι αγορητές, οπότε έχει μια ιδιαίτερη σημασία και φυσικά
1: ναι, απλώς μου κάνει εντύπωση γιατί είπες ότι το επέλεξε ο ίδιος και αυτό είναι εντυπωσιακό, δεν είναι?
0: Είναι εντυπωσιακό και ακριβώς για αυτό το λόγο το έκανε. Και από ό,τι ακούσαμε από την Κάτια Άντωνη Άδη, ακριβώς αυτή είναι η ουσία, η σύμπραξη, η ένωση, η συμμαχία, όπως θες πες το, του δυτικού πολιτισμού, δηλαδή Αμερικής, Ευρώπης. Το ακούσαμε αυτό μετά από τις προστριβές που υπήρχαν μεταξύ Αμερικής και Ευρώπης, μετά από τόσα που έχουν γίνει τελευταία, έτσι. Αυτό είναι ένα καλό μήνυμα, μια καλή γέφυρα θα έλεγα.
3: Και αν μπορώ να προσθέσω κάτι, αυτή τη σύγκριση και τη σύνδεση αρχαίας Ελλάδας με παλιότερα χρόνια των Ηνωμένων Πολιτειών και σύγχρονου κόσμου την έκαναν και οι δύο υπουργοί κατά τις τοποθετήσεις τους νωρίτερα σήμερα στο Υπουργείο Εξωτερικών, λέγοντας ότι και η Αμερική έχει εμπνευστεί από τον αγώνα των Ελλήνων κατά την περίοδο της Επανάστασης, του
1: 1821. Όλα φαίνονται γλυκά.
0: Ναι, είμαστε πραγματικά συνδετικός κρίκος για όλη τη Δύση και αυτό μας τιμά ιδιαίτερα. Να το ξεχνάμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κάτια.
1: Κανείς δεν το ξεχνάει. Ούτε εμείς ούτε κανείς.
0: Και
1: αυτό, αν μπορέσει να μας βοηθήσει γενικά, κατάλαβες, ωραίο θα είναι.
0: Εννοείται, θα είναι πολύ σημαντικό. Ειδικά ο Γιάννης Ακορδόνης αυτό που πρέπει να το συνειδητοποιήσει. Ο οποίος έχει έρθει.
1: Ο Γιάννης, γιατί ειδικά ο Γιάννης.
0: Πρέπει να το συνειδητοποιήσει ο Γιάννης που έχει έρθει με αυτό το καμισάκι. Ναι, και είσαι πολύ Ευρωπαίος σήμερα.
4: Εντάξει.
0: Ή Αμερικάνος. Πολύ Αμερικάνος. Τι είσαι πιο πολύ.
4: Προτιμώ το Ευρωπαίος. Τι θέλετε να μιλήσουμε για Καρβέλα Βύση, πείτε την αλήθεια. Αυτό θέλετε,
1: δείτε, θα μιλήσουμε. Ναι.
4: Είμαι πολύ στεναχωρημένος. Ένα πολιτισμένο διαζύγιο είχαμε σε αυτή τη χώρα. Ένα. Ναι. Έπρεπε και αυτό να οδηγηθεί η
0: γύρη.
4: Άλλη τέλος πάντων.
0: Εγώ νομίζω ότι εσύ μιλάς για συντριβή και εγώ
1: μιλάω για ντροπή.
0: Ναι. Αυτό είναι το καινούριο σκητάκι. Θα παίξει.
1: Σκέψου
0: να τον βγάλει ο Καρβέλας. Ναι, βέβαια. Θα τον βγάλει ο Καρβέλας κάποια στιγμή και θα γίνει χαμός.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια βόλτα εμείς να δούμε τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο. Θα ξεκινήσουμε από την πατρίδα του κυρίου Ρούμπιο, βεβαίως, από την Τενεσί των Ηνωμένων Πολιτειών. Μια ιστορία που μου φαίνεται πραγματικά τόσο ιδιαίτερη, τόσο πρωτόγνωρη. Παλεύουν να κρατήσουν στη ζωή μια γυναίκα.
5: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσσερς και παιδικές καρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 707-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
0: Η λέξη που παίζει σήμερα πολύ με την συντριβή και την ντροπή είναι ντροπή για το δυτικό κόσμο, ότι υπάρχει, υπάρχουν σε πολιτείες της Αμερικής, ακόμα υπάρχει θεματική.
4: Πολύ δίκιο, πολύ δίκιο έχεις αυτό. Λοιπόν, το πώς ασκείται η κρατική εξουσία, ποιος την ελέγχει, ποια είναι τα όρια της, είναι ένα ερώτημα που ακούγεται πάρα πολύ δυνατά και στη Γαλλία αυτές τις μέρες. Εκεί στις μαθητικές
0: κινητοποιήσεις, παιδιά.
1: Εδώ και μέρες τώρα πια, έτσι.
4: Εδώ και μέρες, και αντί να ελαττώνεται, αντί να μειώνεται, εντείνεται εκεί η κατάσταση. Έχουν περάσει πάνω από 10 μέρες όπου οι μαθητές είναι στους δρόμους. Οι μαθητικές κινητοποιήσεις γίνονται όλο και ογκωδέστερες και πιο δυνατές. Υπήρξαν όμως εξελίξεις. Ένας 15χρονος έχασε το χέρι του, ακροτηριάστηκε από μια έκρηξη αστυνομικής χειροβομβίδας. Πράγμα το οποίο προκάλεσε πάρα πολύ μεγάλες συζητήσεις.
0: Και αυτό φουντώνει περισσότερο ακόμα.
4: Εννοείται. Εννοείται ότι φουντώνει πολύ. Υπάρχουν αστυνομικές πηγές που υποστηρίζουν ότι το παιδί περισυνέλεξε τη χειροβομβίδα. Υπάρχουν μαρτυρίες που δίνουν μια διαφορετική εικόνα, ότι έφτασε απευθείας στο χέρι του. Δεν έχει επιβεβαιωθεί κάποια από τις δύο εκδοχές. Θα γίνει έρευνα. Αυτό όμως που γίνεται είναι, όπως βλέπουμε και στα πλάνα, να υπάρχει πολύ μεγάλος ξεσηκωμός. Εντάξει, φυσικά υπάρχουν πολύ έντονες αντιδράσεις. Η Διεθνής Αμνηστία ζητά ανεξάρτητες έρευνες και προστασία των ανηλίκων που διαδηλώνουν, ενώ και μια εξέλιξη που ήρθε σήμερα, ο Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι αναστέλλεται, όπως θα έπρεπε, θα πω εγώ, η χρήση χειροβομβίδων ηχητικής κρούσης σε μαθητικές κινητοποιήσεις.
0: Βέβαια. Αυτό έχει συζητηθεί αρκετές φορές στη Γαλλία. Κάθε φορά που βλέπω τέτοιες κινητοποιήσεις στο Παρίσι και γενικότερα στη Γαλλία, μου έρχεται στο μυαλό αυτή η ταινία, το έχουμε ξαναπεί εδώ στην εκπομπή, αυτό το αριστούργημα για μένα, το Μίσος του Ματία Κασοβίτς, που είναι ένα 24ωρο τριών φύλων μετά από βίαιες συγκρούσεις στο κέντρο του Παρισιού, που αποδίδει ακριβώς τι σημαίνει όταν κάποιοι εξεγείρονται, συγκρούονται με την αστυνομία. Πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα ταινία.
4: Έχουμε ξεχωρίσει δύο εικόνες από τις χθεσινές διαδηλώσεις στο Παρίσι. Η μία είναι ένας δήμαρχος, είναι ο δήμαρχος του Σεν-Ντενί, ο Μπαλί Μπαγκαγιόκο, ο οποίος λειτουργεί ως ασπίδα, όπως θα δούμε εδώ. Μπαίνει ανάμεσα στους μαθητές και τις αστυνομικές δυνάμεις. Νάτος, αυτός είναι.
1: Δύναμη αυτό για
4: βέβαια,
1: να
4: είναι με κοστούμι και γραβάτα στην πρώτη
1: βλέπεις γραμμή. Βλέπεις την αγωνία του ανθρώπου στο πρόσωπό του εκεί πέρα.
0: Τα καταφέρνει.
4: Τα καταφέρνει. Δέχεται και ο ίδιος δακρυγόνα και μάλιστα στη συνέχεια χρειάστηκε βοήθεια με φυσιολογικό ορό για τα μάτια του. Αλλά ήταν εκεί και έδειξε ότι θα πρέπει να σκεφτόμαστε ακόμα περισσότερο, 2 και 3 φορές, πώς συμπεριφερόμαστε όταν απέναντί μας είναι μαθητές. Όταν απέναντί μας είναι ανήλικα παιδιά. Έτσι. Η δεύτερη εικόνα που επίσης έχει γίνει viral είναι της μάνας. Είναι αυτή,
1: είναι αυτή
4: η μητέρα από το Μπελφόρ, όπου έχει πάει σε έναν αποκλεισμό εκεί, γιατί σε όλη τη χώρα, δεν είναι μόνο στο Παρίσι, σε όλη τη Γαλλία έχουν εξαπλωθεί κινητοποιήσεις. Κυνηγά το γιο της για να τον απομακρύνει από τον μπλόκο. Είναι η Γαλλίδα μάνα.
0: Το θυμάστε στην πλατεία Συντάγματος.
1: Φαντάζομαι την αγωνία όμως της γυναίκας αυτής τώρα.
4: Με τη ζακέτα,
0: στην πλατεία Συντάγματος, εκείνη η περίφημη σκηνή που είναι ένας κοκουλοφόρος, είναι στην πλατεία Συντάγματος και βλέπουμε μια μάνα να τρέχει να του βάλει τη ζακέτα. Θα έλεγε κανείς, ήταν σαν ανέκδοτο, αλλά ήταν αληθινό.
4: Επική φωτογραφία, γιατί η μάνα είναι μάνα. Έτσι. Παντού και ακόμα.
0: Καραβάτου μάνα.
4: Μάνα είναι.
0: Okay. Έτσι βλέπω
1: και εσύ. Μέχρι και εμένα μου ήρθε να το πάρω το παιδάκι να του κάνω κάτι. Να σου πω, αγόρι μου.
4: Λοιπόν, φεύγουμε από τις διεκδικήσεις των μαθητών για την εκπαίδευση στη Γαλλία και πάμε σε άλλες διεκδικήσεις στη Νορβηγία. Εκεί όπου τα πράγματα θεωρητικά, τουλάχιστον και πρακτικά, νομίζω,
0: πιο ήρεμα,
4: είναι καλύτερα και στις εργασιακές συνθήκες. Όμως η τεχνητή νοημοσύνη έκανε και εκεί την εμφάνισή της, έκανε το χτύπημά της. Η μεγαλύτερη τράπεζα της Νορβηγίας ανακοίνωσε ότι περικόπτονται 400 θέσεις εργασίας, διότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει ανέβει.
1: Τα καταφέρνει καλύτερα λίγο.
4: Ακριβώς και όπως είπε και η τράπεζα.
1: Τα καταφέρνει σκέτο.
4: Ή τα καταφέρνει. Ακριβώς, δεν ξέρω καλύτερα. Τα καταφέρνει.
0: Τεράστιο θέμα αυτό.
1: Καλά.
0: Και θα παίζει συνέχεια από εδώ και πέρα, όχι μόνο στην Νορβηγία, σε όλες τις χώρες. Παντού περικοπές γίνονται και αλλαγές.
1: Τι γίνεται όμως σε αυτή την περίπτωση. Ειλικρινά. Ρε παιδί μου, παίρνετε αυτή η απόφαση, έτσι, από οποιονδήποτε. Κάνει κάτι το κράτος.
0: Τι να κάνει το κράτος.
1: Για τους ανθρώπους αυτούς.
0: Τι να κάνει.
1: Για αυτές τις θέσεις.
0: Είναι στον ιδιωτικό τομέα, είναι θέσεις που χάνονται, δημιουργούνται κάποιες καινούργιες.
1: Η κοινωνία δεν πρέπει να κάνει κάτι γι' αυτό.
0: Φαντάζομαι στην Νορβηγία θα έχουν τη δυνατότητα να μεριμνήσουν κοινωνικά, έτσι, έχουν περισσότερες...
1: Όχι, γιατί αυτό το είπαμε και προηγουμένως, το είπες και εσύ, τώρα θα το αντιμετωπίσουμε πάρα πολύ. Δεν πρέπει οι κυβερνήσεις να πάρουν μέτρα όσον αφορά στα πράγματα αυτά που πρόκειται να αντιμετωπίσουμε από εδώ και πέρα όλο και περισσότερο.
4: Που αν δεν τα πάρουν στην Νορβηγία, δεν ξέρουμε ακόμα θα γίνει, είναι έσκασε σήμερα το θέμα, αλλά αν και η Νορβηγία δεν καταφέρει να προστατεύει, φαντάζομαι ότι έχουμε πάθει οι υπόλοιποι.
0: Είναι πολύ σύνθετο το θέμα.
4: Είναι πάρα πολύ δύσκολο και δεν είναι κάτι ξαφνικό, διότι όπως είπε η διευθύνουσα σύμβουλος της τράπεζας, δουλεύαμε πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη. Ήταν βάσει σχεδίου αυτό δηλαδή. Εκπαιδεύαμε την τεχνητή νοημοσύνη ώστε να μπορεί να κάνει αυτές τις δουλειές που θα κάνει
1: και
4: τώρα.
1: Προφανώς ξέροντας ότι θα αντικαταστήσει τους ανθρώπους αυτούς.
4: Ήταν ο στόχος, για να το ξέραν, ήταν ο στόχος αυτός.
0: Πάντως τρέχει πολύ πιο γρήγορα αυτή η εξέλιξη. Γιατί θυμάστε, το συζητάγαμε και πέρυσι. Λέγαμε ότι θα γίνει, θα χαθούν πολλές θέσεις εργασίας. Αλλά το φανταζόμαστε ότι θα γίνει λίγο πιο μακριά. Έρχεται με πολύ μεγάλη ταχύτητα αυτή η αλλαγή.
1: Ακριβώς, είναι ραγδαίες εξελίξεις. Είναι ραγδαίες και θα πρέπει να πάρθουν μέτρα άμεσα.
4: Πάμε Αμερική, γιατί εμείς εδώ έχουμε τον Ρούμπιο. Ο Τραμπ όμως είναι εκεί, συνεχίζει να κάνει τα δικά του. Πραγματικά πρέπει να είναι
1: έχουμε
4: ο πρώτος.
1: Κάθε μέρα στην εκπομπή κάτι από τον Τραμπ, δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει.
4: Εσύ δεν υπάρχει. Η ταχύτητα δηλαδή που αυτός ο άνθρωπος δίνει υλικό, που δίνει ειδήσεις και που κάνει τους ανθρώπους εκεί να προσπαθούν να μεταφράζουν στην ουσία τα λεγόμενά του από τα αγγλικά στα καθησυχαστικά. Ότι παιδιά δεν είναι αυτό που εννοεί.
1: Από τα αγγλικά στα καθησυχαστικά.
4: Ναι, δεν ξέρω
1: είναι καταπληκτικό.
4: Μα πραγματικά εγώ νιώθω άσχημα για τους ανθρώπους που προσπαθούν κάθε μέρα να πούνε δεν το εννοούσε έτσι. Δεν ήθελα να πει αυτό. Δεν θα γίνει. Μην αγχώνεστε. Γιατί χθες τι είπε με λίγα λόγια. Μιλούσε για το Ιράν. Υπερασπιζόταν τον πόλεμο ενάντια στο Ιράν, το οικονομικό κόστος που πολλοί τον έχουν κατηγορήσει, είναι τεράστιο το οικονομικό κόστος ενός τέτοιου πολέμου και είπε...
0: Μα έχει πολλές αντιδράσεις ήδη μέσα.
4: Προφανώς.
0: Και από αυτούς που τον στήριζαν πάρα πολύ, έτσι.
4: Οι επιβαρύνσεις βέβαια είπε ότι είναι ένα μικρό τίμημα για την ασφάλεια της χώρας και στη συνέχεια είπε εντάξει, ας εξουδετερώσουν το Λος Άντζελες και το Σαν Ντιέγκο.
1: Τώρα έρχομαι εδώ εγώ να σε ρωτήσω τι εννοεί, αλήθεια όμως τι εννοεί.
4: Ότι άμα χάσουμε και κάτι, τουλάχιστον ας χάσουμε αυτές τις δύο περιοχές που είναι και ψηλοδημοκρατικές, οπότε δεν έγινε και τίποτα, οπότε δεν μας νοιάζει και τόσο πολύ.
0: Μου θυμίζει αυτό που είχε πει κάποιος, κ. Λουράρης νομίζω, για τα νησιά, να χάσουμε και κανένα δύο νησιά και
4: τι έγινε. Αυτό, Λος Άντζελες και Σαν Ντιέγκο, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ. Προφανώς βγήκε ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια και τον χαρακτήρισε επικίνδυνος. Η δήμαρχος του Λος Άντζελες που είπε ότι είναι ο πρόεδρος, πρέπει να προστατεύει τους πολίτες για να βγουν μετά οι υπεύθυνοι του Λευκού Οίκου και να πούνε ακριβώς αυτό. Δεν εννοούσε αυτό. Περιέγραφε τον κίνδυνο που θέλει να αποτρέψει. Μην τυχόν έρθουν και πειράξουν το Λος Άντζελες και το Σαν Ντιέγκο. Προσπάθησαν να το σώσουν. Αν μπορεί κάτι τέτοιο τέλος πάντων να σωθεί.
0: Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Τραμπ, πριν από λίγο μάλιστα έκανε κάτι ενδιαφέρον. Είχε μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν σχετικά με το κρούσμα Πανόλης. Τώρα το βρήκα και αυτό είναι κάτι που πρέπει να μας ανησυχεί. Mm-hmm. Εμφανίστηκε ένα κρούσμα Πανόλης στη Σιβηρία. Πέθανε η συγκεκριμένη εργαζόμενη στο Ερευνητικό Ινστιτούτο και έχει κινητοποιηθεί ένας ολόκληρος μηχανισμός, βέβαια. Αρχή,
1: νομίζω ότι τον πήρε τηλέφωνο για τα γενέθλια, να του πει χρόνια πολλά.
0: Μπράβο, έχεις δίκιο, γιατί σήμερα είναι γενέθλια. Ενδεχομένως το ευχηθεί, να το είπε, γιατί όντως σήμερα
1: γενέθλια. Σε συρρίφθηκε παρόδοτα από τη διάρκεια της κουβέντας, ας πούμε.
0: Όχι, τον πήρε γι' αυτό, τον πήρε πιστικά γιατί έχει κινητοποιήσει όλον τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.
1: Ο Πούτιν έχει τα γενέθλια, για να καταλάβετε, όχι ο Τραμπ.
4: Λοιπόν, να μείνουμε σε πολιτικές αντιπαραθέσεις, αλλά να φύγουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και να πάμε στη Γερμανία, όπου και εκεί υπάρχουν παράδοξα πράγματα, διότι μπορεί να δίνεις τη μάχη για να μην γυρίσεις πίσω, αλλά και να δεις πως μερικές φορές τα φέρνει η ιστορία και η πολιτική. Για πρώτη φορά, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ένας ακροδεξιός εξελέγει πρόεδρος κοινοβουλίου σε γερμανικό κρατήδιο, συγκεκριμένα στη Σαξονία Anhalt, είναι ο Tobias Raus, από το AfD, το ακροδεξιό κόμμα, το οποίο...
0: Ο Ράος είναι Ράους. Τις ελληνικές ερμηνείες.
1: Τι σημαίνει με Γερμανούς. Δεν ξέρω και γερμανικά.
0: Έξω.
4: Είναι, ναι, φύγε, κάπως έτσι. Ράους.
0: Ακούγεται, το θυμόμαστε από τις ταινίες με Αντωνόπουλο, Καζάκο κλπ.
4: Είναι ο πρώτος πολιτικός του AfD που καταλαμβάνει τέτοιο αξίωμα στη Γερμανία. Από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είχε να συμβεί κάτι τέτοιο. Να λοιπόν, που συμβαίνει, υπήρχαν διαδηλωτές έξω από εκείνη και εικόνες που βλέπουμε, υπήρχαν διαδηλωτές έξω από το κοινοβούλιο.
1: Κανείς έλεγε ότι αυτό δεν θα συνέβαινε.
4: Ναι.
1: Αλλά...
4: Και έδωσαν και αγώνα οι Γερμανοί για να μην συμβεί ενδεχομένως στην πορεία των χρόνων αυτών. Να όμως τώρα που συμβαίνει, είχε ενδιαφέρον και συμβολισμό μέσα στο κοινοβούλιο, από όσους ήταν διαδηλωτές, μέσα η επικεφαλής των Πρασίνων έδωσε στον νέο πρόεδρο ένα αντίγραφο του συντάγματος. Και άφησε στο έδρανό του ένα λευκό τριαντάφυλλο που είναι σύμβολο αντίσταση στο ναζισμό.
0: Βέβαια, τα δείγματα τα έχουμε δει και εδώ και δύο εβδομάδες. Με τις εκλογές
4: βέβαια τα ίδια.
1: Δεν λέω για τώρα. Τώρα δεν μπορεί να μην κάνει την εντύπωση που θα έκανε. Παλιότερα όμως, πριν από 10 χρόνια, δεν θα μπορούσε να το σκεφτείς αυτό ότι θα συνέβαινε εύκολα.
0: Πολύ δύσκολο.
1: Έτσι δεν είναι.
4: Όχι, είναι μια αποτυχία εδώ, το λένε και οι ίδιοι. Η Γερμανία έχει δώσει τεράστιο αγώνα. Για να μην επιστρέψουν τέτοια πράγματα πίσω.
0: Άρα το σημαντικό είναι ποιες είναι οι αιτίες που οδηγήσαν εκεί. Γιατί ξαφνικά δεν συμβαίνει ένας λαός που πει είμαστε σε φάση τώρα να ακολουθήσουμε το δρόμο που είχαν ακολουθήσει το 1933 οι προγονείς μας, το 1930, 1933, 1934 κλπ. Όχι. Υπάρχουν αιτίες πολύ βασικές.
1: Οικονομικές,
0: πολλοί λόγοι. Έτσι, αυτό είναι το θέμα που πρέπει να διερευνηθούν.
4: Αυτό μιλάμε για αποτυχία, είναι αποτυχία όλου του πολιτικού συστήματος κάτι τέτοιο θα συμβαίνει. Λοιπόν, αλλάξουμε θέμα, φύγουμε από τα πολιτικά για να επιστρέψουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η υπόθεση.
1: Μου αρέσουν γενικά οι Ηνωμένες Πολιτείες, το έχεις καταλάβει.
4: Μου αρέσουν, ναι, αυτό η υπόθεση έχει μέσα CIA. Θυμίζει σενάριο κατασκοπικής ταινίας.
1: Α, τώρα με έχεις καλύτερα.
4: Μυστικά προγράμματα έχει. Πολυτελή ακίνητα έχει. Εκατοντάδες ράβδους χρυσού έχει. Τι γίνεται λοιπόν, ένας 49χρονος, ο David Ρας, πρώην ανώτερος τέλεχος της CIA, χτες δήλωσε ένοχος για απάτη που προκάλεσε ζημιά περίπου 194 εκατομμυρίων δολαρίων στο αμερικανικό διώσιμο. Τι έκανε,
0: πολλά.
4: Πολύ απλό το κόλπο. Επινοούσε απόρριτα κυβερνητικά προγράμματα.
1: Επινοούσε,
4: δεν είχαν κάποια βάση από πίσω ούτε κάποιο στόχο για να εξασφαλίζει χρήματα τα οποία μετά κατέληγαν σε αγορές πολυτελών ακινήτων, σε ακριβά ρολόγια και αυτοκίνητα και ράβδους χρυσού. Έκανε ντου το FBI στο σπίτι του, βρήκε 298 ράβδους χρυσού.
0: Ωραίος.
1: Πόσο είναι 298?
4: 46 εκατομμύρια δολάρια.
1: Α, το
4: 46 εκατομμύρια δολάρια. Το είχα έτοιμο γιατί ήμουν ασύγκριτη μια ερώτηση.
0: Τα ρωτάει αυτά.
1: Βλέπεις που γύρισα όμως, λέω, θα ξέρει ο Χρήστος.
0: Πού θα το υπολογίσω.
4: 2 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά.
1: Όχι, γιατί ξέρεις πόσο είναι κάτι. Είναι τρομερό αυτό, κυρίες και κύριοι. Αλήθεια, δηλαδή μπορώ να... Πόσο πάει το ασύνη σήμερα, ξέρει.
0: Ναι, με ενδιαφέρον αυτό, μου αρέσουν.
4: Ποια είναι η ακόμα πιο εντυπωσιακή λεπτομέρεια?
1: Έχει κι άλλη.
4: Έχει ακόμα πιο εντυπωσιακή λεπτομέρεια, ότι είχε φτάσει σε αυτή τη θέση να γίνει ανώτερος
0: με πλαστά πτυχίο.
4: Ακριβώς. Έχω ακούσει ψέματα για τις σπουδές αλλά και τη στρατιωτική του εμπειρία. Με πλαστά.
1: Εσύ είναι δυνατόν να μπαίνεις έτσι στη CIA?
4: Στη CIA.
1: Μπορεί και εγώ, ας πούμε, να μπω στη CIA.
0: Όχι. Γιατί αυτό.
1: Γιατί άμα δώσω τα πλαστά μου κι εγώ.
0: Ήταν ικανός, αυτό λέμε. Δεν το κάνεις εύκολα αυτό. Ο τύπος συγχαρητήρια που ήταν άριστος.
4: Και μπράβο του. Και από τη CIA που περιμένεις να ανακαλύψει όλες τις παράνομες μυστικές δραστηριότητες. Εκεί δεν κατάφερε να ανακαλύψει.
0: Είναι για ταινία. Είναι σειρά, ταινία, έτοιμο.
4: Είναι για σενάριο. Πάμε σε ένα κινηματογραφικό, μια σκέπες ταινία, φινάλε, το οποίο γράφτηκε χθες το βράδυ. Το είδαν όσοι άντεξαν.
1: Ο Χρήστος, ναι,
0: εγώ σας το είχα πει, είδα το δεύτερο ημίχρονο.
1: Ναι.
0: Και εντάξει, ήταν πραγματικά συγκινητικό, υπέροχο, μοναδικό.
4: Μια γιορτή θα το έλεγα, δεν ήταν παιχνίδι. Ήταν μια γιορτή. Πραγματικά στο Buenos Aires.
0: Και ο Πελέ, θυμάμαι κάποτε, πιτσιρικά ήμουν πολύ και είχα δει εκείνο το τελευταίο παιχνίδι με τον. Που ήταν στον κόσμο τη Νέα Υόρκη.
4: Στον κόσμο,
0: ναι. Και θυμάμαι και το παιχνίδι, πολύ μικρούλησή μου και έβλεπα και ήταν συγκινητικό.
1: Πιστεύω δεν το θυμάσαι. Είναι από διηγήσει.
0: Όχι, ειλικρινά. Το θυμάμαι.
1: Για να το σώσω, δεν θέλει.
0: Όχι, δεν σώζεται, γιατί είναι μηνών.
1: Έχω είμαι από τους μοναδικούς ανθρώπους που θυμούνται όταν ήταν τριών μηνών.
4: 85.000 θεατές λοιπόν στο Μονουμεντάλ, στο Buenos Aires, αποχαιρέτησαν τον αρχηγό τους, τον ίδαλμά τους. Δεν πρέπει να έχουν υπάρξει τόσες πολλές φανέλες. Όλο το γήπεδο να έχει το 10 και το όνομα του Μέση στην πλάτη. Εντάξει, ήταν πάρα πολύ συγκινημένος πώς θα του λείψει η ομάδα, ότι ήταν η ζωή του ολόκληρη εκεί. Έβαλε ένα γκολ, κατάφερε να βάλει γκολ. Ένα απέναντι να δώσει και δύο ασίστ. Πολλοί λένε ότι θα έπρεπε να υπάρξει ένα μεγαλύτερο παιχνίδι, όχι ένας τόσο έτσι αδύναμος αντίπαλος.
1: Ναι, μωρέ.
4: Άρα ποια ομάδα μπορεί να ήταν ικανή τώρα για να μαζέψει ένα μεικτή κόσμο.
0: Δεν πήρα, πολύ, ας
1: πούμε. Με την Εθνική Ελλάδος έπρεπε να παίζει.
0: Ναι.
1: Όχι, γιατί. Είμαστε σε πολύ καλή φόρμα, δεν είμαστε.
0: Γιατί
1: όχι, δηλαδή εγώ πιστεύω θα μας διάλεγαν. Αν ήταν ας πούμε στην διακριτική ευχέρεια της Εθνικής Αργεντινής, μπορεί να έλεγαν. Θα παίξουμε την Ελλάδα.
4: Ναι. Θα μας διάλεγαν.
1: Ναι.
4: Και αυτό ήταν το τέλος του με την Εθνική Αργεντινής. Δεν θα αργήσει, Χρήστο, έτσι λένε, και το οριστικό τέλος της καριέρας του.
0: Ναι.
4: Αν δεν είναι τώρα με την ομάδα του, με το Μαϊάμι, λογικά που θα τελειώσουν υποχρεώσεις και τελειώνουν το χειμώνα, θα είναι το καλοκαίρι. Έρχεται το τέλος εποχής για αυτόν τον σπουδαίο
0: πρωτοφύλακα. Η αριθμή πάντως, παιδιά, και μόνο του Μέση είναι αδιανόητη. Μόνο να δεις τα στατιστικά. Πόσα έχει κερδίσει. Παγκόσμιο κύπελο κάτω από τον 20, 4 Champions League. Απίστευτα, απίστευτα. Θα τα πούμε.
4: Τι θα κάνει μετά, ρωτήσατε.
0: Νομίζω ότι έχουμε και τον.
1: Θα το ρωτήσουμε.
0: Τον Ιωσήφ Νικολάου.
1: Ναι, ναι, τον Ιωσήφ θα ρωτήσουμε.
0: Τον αθλητικό συντάκτη, πολύ γνωστό δημοσιογράφο.
1: Γεια σου, Ιωσήφ.
0: Γεια σου, Ιωσήφ.
6: Γεια σα.
0: Λοιπόν,
1: Ιωσήφ, εγώ έχω μια απορία και μια αγωνία. Τι θα κάνει μετά που θα τελειώσει ο Μέση, με τι θα ασχοληθεί, πιστεύει.
6: Έχει αγοράσει ήδη μια ομάδα στην Ισπανία, την Ελτένσε. Είναι στη δεύτερη κατηγορία του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Θέλει να γίνει ιδιοκτήτης ο Μέση, όχι προπονητής. Το έχει πει και σε συνέντευξή του. Έχει μαζί με τον φίλο του Λουίς Σουάρες μια ομάδα στην τρίτη εθνική κατηγορία της Ουρουγουάης. Έχει ακαδημίες στην Αργεντινή, στο Ροζάριο. Έχει αγοράσει ακίνητα στο Ροζάριο, τα οποία τα εκμεταλλεύεται μαζί με τον Άγχελ Ντι Μαρία. Έχει ένα τουρνουά, το Messi Cup, το οποίο φιλοξενεί τις σπουδαιότερες ομάδες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου κάθε χρόνο. Θέλει εστιατόρια.
1: Α, έχει και εστιατόρια. Και πολλά.
6: Στην Αργεντινή, στην Ισπανία, ο Μέση, Κατερίνα.
0: Και στη Γαλλία.
6: Είναι billionaire.
1: Είναι
6: δισεκατομμυριούχος. Μόνο ο Μέση και ο Κριστιάνο Ρονάλντο στην ιστορία του αθλήματος έγιναν δισεκατομμυριούχοι.
0: Ένα 200, ένα 100 με ένα 200 είναι αυτή τη στιγμή από ό,τι διάβαζα. Λοιπόν, να πούμε λίγο, Ιωσήφ, τα highlights του Μέση, έτσι να ξεδιπλώσουμε λίγο γρήγορα τη διαδρομή του. Πού θα σταθούμε, σε ποιες στιγμές.
6: Κοίταξε, αν θέλεις αριθμούς θα στους πω όσο πιο γρήγορα γίνεται.
0: Ναι.
6: 208 συμμετοχές, οι περισσότερες. Γκολ 126, τα περισσότερα. Ασίστ 70, οι περισσότερες. Παιχνίδι ως αρχηγός 148. Γκολ σε επίσημα παιχνίδια, τα περισσότερα από οποιονδήποτε άλλον 71. 6 Μουντιάλ, μόνο αυτός ο Κριστιάνο Ρονάλντο και ο Τσόα έχουν παίξει σε τόσα. Περισσότερες συμμετοχές σε Μουντιάλ 34, περισσότερα γκολ σε Μουντιάλ ως Αργεντινός 21, περισσότερες ασίστ σε Μουντιάλ ως Αργεντινός 12, περισσότερες νίκες σε Μουντιάλ 23.
1: Παναγία.
6: Σταματάω, δεν θα τα πω όλα.
1: Όχι, να τα πεις, είναι εντυπωσιακά.
6: Περισσότερες συμμετοχές ως αρχηγός σε τελικό Μουντιάλ 3, ο μόνος που έχει παίξει 3 τελικούς Μουντιάλ είναι ο Μέση, μαζί με τον Καφού. Ο Πελέτο 62 δεν έπαιξε στο τελικό του Μουντιάλ της Λίσης, ήταν τραυματίας. Περισσότερη τελική με την εθνική, 11 τελικούς συνολικά, περισσότερα hat-trick 11, περισσότερα γκολ σε ένα παιχνίδι,
0: φοβερό. 5.
6: Και αν σκεφτεί κανείς το πώς ξεκίνησε η καριέρα του με την εθνική, αντίκρισε κόκκινη κάρτα στα 50 δευτερόλεπτα με το που μπήκε στο γήπεδο.
1: Και
6: θέλω να το πω αυτό και να το αναφέρω, διότι νομίζω ότι κάτι που θα συνοδεύει τον Μέση και συμβολίζει ο Μέση είναι μια έννοια του αθλητισμού. Στον αθλητισμό δεν τα παρατάς ποτέ. Ο Μέση το 2016 σταμάτησε την εθνική ομάδα της Αργεντινής διότι είχε πάνω του ένα τεράστιο βάρος. Το να είναι ο διάδοχος του Μαραντόνα. Το να φέρει Μουντιάλ στην Αργεντινή. Ήρθαν 4 χαμένοι τελικοί για την Αργεντινή με τον Μέση ως ηγέτη και σε αυτό το βάρος λύγησε. Και γι' αυτό ανακοίνωσε την απόφασή του να σταματήσει από την εθνική ομάδα. Μια ολόκληρη χώρα κινητοποιήθηκε
0: για να τον πείσει
6: να βέβαια επιστρέψει. Mm-hmm. Αυτό συνέβη. 6 εβδομάδες αργότερα ανακοίνωσε την επιστροφή του και η διαδρομή που ακολούθησε είναι μοναδική. Τα πήρε όλα. Πήρε Μουντιάλ, πήρε Κοπα Αμέρικα, ό,τι είχε χάσει και τον οδήγησε στο να σταματήσει, το κατέκτησε επιστρέφοντας.
0: Και μάλιστα
6: είναι,
0: στο
6: νομίζω,
0: τελευταίο
6: μήνυμα του αθλητισμού ακριβώς, και τον συνοδεύει.
0: Ακριβώς αυτό που λες. Να συμπληρώσω βέβαια ότι όταν ήταν πιτσιρικάς είχε το συγκεκριμένο πρόβλημα υγείας που τον βοήθησε η Μπαρτσελόνα. Σκέψου στην Αργεντινή δεν είχε παίξει καθόλου. Έτσι δεν είναι, δηλαδή έφυγε, ουσιαστικά πήγε στις ακαδημίες της Μπαρσελόνα, εκεί μεγάλωσε.
1: Να μπορέσει να ψηλώσει, να μπορέσει μετά να παίξει.
0: Το πρόβλημα υγείας που είχε.
1: Αλλά αυτό που έλεγε προηγουμένως ο Ιωσήφ για τον τρόπο με τον οποίο όλη η χώρα τον παρακάλεσε να επιστρέψει και με την επιστροφή του αυτή κατάφερε όλα αυτά τα πράγματα. Πόσο σε αντιδιαστολή έρχεται με τον Κριστιάνο Ρονάλντο και όλο αυτό που έχει γίνει με τη δική του εθνική και τώρα τους λέει, τους παρακαλάει αυτός να επιστρέψει, ρε παιδί.
0: Είναι τελείως διαφορετικές πορείες, τελείως διαφορετικές ιστορίες και πολύ άδικη σύγκριση θεωρώ, Ιωσήφ, μεταξύ Ρονάλντο και Μέση. Αυτό το δίλημα πάντα για μένα ήταν άτοπο για μένα.
1: Άτοπο πάντα είναι, με το Μέση.
0: Μα δεν μπορούσαμε να συγκρίνουμε αυτούς τους δύο παίκτες. Όχι δεν είναι, ότι δεν είναι τεράστιος ο Ρονάλντο, αλλά ο Μέση πραγματικά είναι το φαινόμενο.
6: Εγώ θα συμφωνήσω με τον Χρήστο. Θα πω ότι είναι όντως έτσι όπως το περιγράφηκε για μένα. Αυτό που θέλω απλά να προσθέσω σε όλα όσα είπατε και αναφέρατε είναι ότι κάτι που επίσης τα χαρακτηρίζει τον Μέση και τον κάνει να μπαίνει στη συζήτηση για το αν είναι ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών είναι η διάρκεια στην κορυφή.
0: Ακριβώς.
6: Κανένας άλλος στην ιστορία του αθλήματος δεν είχε τέτοια διάρκεια. Ο Μέση ήταν υποψήφιος για τη χρυσή μπάλα για πρώτη φορά, για το βραβείο δηλαδή του καλύτερου παίκτη στον κόσμο, πριν 20 χρόνια. Είναι ξανά και σήμερα. Είναι 40 ετών.
1: Είναι πολύ μεγάλος.
6: Είναι
1: πολύ σπουδαίος.
6: Αυτή η διάρκεια νομίζω είναι που τον κάνει να συγκαταλέγεται στους κορυφαίους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών. Ίσως και να είναι ο κορυφαίος, δηλαδή ποδοσφαιριστής όλων των εποχών.
0: Είναι ο κορυφαίος, να τα λέμε εδώ
1: πέρα.
0: Μπορεί κάποιοι να διαφωνούν, αλλά οι αριθμοί τουλάχιστον λένε αυτό. Και υποκειμενικά τουλάχιστον εμείς οι δύο και
1: εμείς οι δύο. Κατερίνα. Αφού το έχουμε πει
0: το λέμε. Αλλά και είναι η ιστορία του Κατερίνα και Ιωσήφ είναι τέτοια που ξεκινάει από την αρχή πιτσιρικάς που θυμάμαι εγώ. Τον είχαμε τότε που ακούγαμε για το Μέση 2002 που σκάει το 3 κάπου εκεί. Μέχρι τώρα είναι με τα πάνω και τα κάτω αλλά έχει μια τρομερή κορύφωση.
1: Ναι, ναι.
0: Την προηγούμενη φορά έχουμε να σηκώνει την κούπα, τώρα έφτασε πάρα πολύ κοντά, αλλά ήταν εκπληκτικός αυτό που έκανε, τελειώνει με αυτόν τον τρόπο, πραγματικά είναι μια υπέροχη Μπράβο. Ιστορία που δεν την έχουμε ξαναδεί.
1: Ιωσήφ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, έχεις προλάβει να κοιμηθείς καθόλου γιατί έκανες και τη μετάδοση του αγώνα ή...
6: κοίτα, η αλήθεια είναι ότι τελείωσε πολύ αργά, ξεκινήσαμε 2 παρά 20 και πρέπει να κάναμε αποφώνηση 5 και 10, αλλά άξιζε.
0: Γιατί δεν πήγες εκεί, έπρεπε να πας. Ιωσήφ, έπρεπε να πας εκεί νομίζω.
6: Θα σας πω πάντως, κοίτα Χρήστο, μετά το Μουντιάλ τα υπερατλαντικά ταξίδια νομίζω ότι πρέπει να τους κάνω μία παύση γιατί ήταν αρκετά. αλλά θα σας πω μόνο αυτό κλείνοντας ότι νομίζω, γιατί το αναφέρατε και εσείς στη συζήτηση πριν κάνετε την σύνδεση με μένα, ήταν η επιλογή του Μπενίν μοναδική. Θα σας πω και γιατί. Γιατί πιστεύω ότι έπρεπε. Στο τέλος του αγώνα μου άρεσε πάρα πολύ που οι παίκτες του Μπενίν πηγαίνανε για μία selfie με το Μέση. όλοι τον τραβούσανε για να βγάλουν μία selfie μαζί του. Αυτό, παιδιά, αυτό γινότανε και από τους θεατές σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Δηλαδή τα κινητά κατέγραφαν κάθε στιγμή συνεχώς. 85.000 άνθρωποι ήταν μόνιμα με ένα κινητό για να καταγράψουν την τελευταία τη στιγμή
1: του
6: Μέση με την εθνική ομάδα της Αργεντινής. Οι παίκτες του Μπενίν ακόμα και γράμμα του έδωσαν, το οποίο δεν έχουμε μάθει τη γράφει πριν από την έναρξη του αγώνα, φαντάζομαι ευχαριστώντας τον ίδιο για την επιλογή για αυτούς να είναι η ομάδα που θα παίξει για τελευταία φορά, γιατί ήταν σημαντικότερη στιγμή και για αυτούς.
1: Είμαι σίγουρη ότι θα το δούμε σε κάποιο από το ντοκιμοντέρ που πρόκειται να γίνουν για τον Λιονέλ Μέση και το οποίο θα κοστίζει επίσης πολλά πολλά εκατομμύρια που θα μπουν πάλι στην τράπεζα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Για αυτόν τον σπουδαίο παίκτη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ιωσήφ.
1: Και τώρα μια και κάναμε και μια έτσι...
0: Τρίπλα.
1: Κάναμε και τρίπλα, κάναμε και μια αναδρομή ιστορική στον άνθρωπο. Έχουμε μαζί μας τον άνθρωπό μας, τον Σταύρο τον Παναγιωτίδη.
0: Ακριβώς.
1: Για να μιλήσουμε για ιστορία.
0: Που μας ταξιδέψει τον χρόνο.
1: Σταύρο.
7: Αλλά πρώτα να με συμπεριλάβετε και εμένα σε αυτούς που πιστεύουν ότι ο Μέση είναι όντως ο κορυφαίος όσων έχουμε δει
1: τουλάχιστον.
7: Τουλάχιστον από όσους έχουμε δει, έτσι. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι ο μόνος ο οποίος μπορεί να συγκριθεί σε ταλέντο μαζί του στα επιθέματα ήταν ο Ροναλντίνιο.
0: Ο Ροναλντίνιο, μια και το ανέφερες, νομίζω ότι είναι αξεπέραστος στην τεχνική, στις τρίπλες.
7: Στην ομορφιά.
0: στα ζογκλερικά που έκανε. Το λέει και ο ίδιος ο Μέση. Και μην ξεχνάτε ότι ο Ροναλντίνο είναι αυτός που είχε πάρει από το χεράκι το Μέση, που είχε βγάλει έξω και είχαν κάνει τους πρώτους συνδυασμούς στους αγώνες τότε και τον είχε βοηθήσει πάρα πολύ.
7: Είχε βάλει το πρώτο γκολ, ακυρώθηκε και μετά πέλα ξαναπάμε και τον βάλανε μετά και μέτρησε.
0: Και μάλιστα στα δύσκολα, Κατερίνα, όταν.
1: Πούμε για το θέμα, θα λένε αυτά.
0: Ο Ροναλντίνο, να το πούμε για το ανέφερε, ο Ροναλντίνο όταν ήταν στα κάτω του, τότε που είχε προβλήματα με τη δικαιοσύνη, ο Μέση ήταν αυτός που τον είχε στηρίξει και τον είχε βοηθήσει πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας.
1: Βέβαια, θέλουμε, και ευτυχώς ήρθες, μπόρεσες δηλαδή, να μιλήσουμε για τον Θόδωρο Καλοκοτρώνη.
0: Ο οποίος πρέπει να ήταν ο Μέση της εποχής. Ήταν κατά κάποιο τρόπο, ήταν ο Μέση.
1: Όχι, δεν το πούμε ο Μέση.
7: Είχα σκεφτεί και εγώ αυτή την εξυπνάδα.
1: Όχι, μην το πούμε αυτό.
0: Να μην το πούμε, λες. Όχι, εντάξει.
1: Μην το πούμε. Αλλά είναι πολύ περίεργο. Ξεκινώντας την εκπομπή, μας είπε η Κάτια, η Αντωνιάδη, ότι ο Ρούμπιο επέλεξε την Μνήκα για να κάνει την ομιλία του και σαν αύριο κάνει ο Θόδωρος Καλοκοτρώνης στην ομιλία του στην Μνήκα, αφού βέβαια σαν σήμερα είχε πάει για να δει, για να δει μια άλλη, να ακούσει μια άλλη πολύ σημαντική ομιλία.
7: Είναι ενδιαφέρον να δούμε τι θα πει σήμερα ο Ρούμπιο, αν ισχύουν αυτά που διαρρέουν, θα κάνει αναφορά και στην ελληνική αρχαιότητα και στην Επανάσταση του 21. Εντάξει, υπάρχουν βέβαια κάποιες αντιφάσεις, θα το δούμε για από αυτό που, σήμερα, που θα πούμε σήμερα, ότι είπε τότε ο Καλοκοτρώνης στην Μνήκα, διότι μιλούσε για έναν αγώνα της εθνικής ανεξαρτησίας, έτσι, που σήμερα δεν προωθείται ακριβώς από αυτά που κάνει ο Ρούμπιο και ο Τραμπ, τα συζητάτε και εδώ, και επιπλέον διότι την ελληνική επανάσταση τότε την είχαν στηρίξει βεβαίως και πολλοί παράγοντες στις Ηνωμένες Πολιτείες, φιλελεύθεροι όμως, πιστεύανε στην ανεξαρτησία των εθνών. Λοιπόν, 7 Οκτωβρίου, σαν σήμερα ακριβώς, 1838, ο Καλοκοτρώνης έτσι εκεί στα 68 του πάει σε ένα σχολείο στην περιοχή της, στην Οδό Μητροπόλεως, σήμερα στην Πλάκα ας πούμε.
1: Στο πρώτο πρότυπο. Τώρα είναι το πρώτο πειραματικό.
7: Είναι νομίζω και κοντά, δηλαδή δεν ξέρω επειδή είναι το ίδιο κτίριο, όπου ακούει τον γυμνασιάρχη, τον Γενάδιο, να μιλάει στους μαθητές για το Θουκυδίδη, τον ιστορικό που κατέγραψε τον Πελοποννησιακό πόλεμο.
0: Γενάδιο, από εκείνη και η Γενάδιο σχολή είναι.
7: Πρέπει να είναι αυτή η γενιά, δηλαδή υπάρχει η Γενάδιο στη βιβλιοθήκη κτλ. Λοιπόν, ο Καλοκοτρώνης ακούει τον Γενάδιο να μιλάει στους μαθητές του για το Θουκυδίδη, ενθουσιάζεται και λέει: θέλω να μιλήσω κι εγώ στα παιδιά για να τους πω για την πατρίδα, για την Επανάσταση. Έτσι τουλάχιστον τα καταγράφουν οι πηγές της εποχής. Το δέχεται φυσικά το σχολείο και οργανώνει μια ομιλία του Καλοκοτρώνη την επόμενη μέρα στο λόφο της Πνίκας. Για να το συνδέσει προφανώς με την αναφορά στην αρχαία ελληνική δημοκρατία και την αρχαία Ελλάδα, αλλά και για εντελώς πρακτικούς λόγους δεν θα χωρούσαν οι ενδιαφερόμενοι στο σχολείο. Διότι στην πορεία το μάθανε κι άλλοι και άρχισε να σειραίει έτσι ο κόσμος.
0: Να πούμε ότι ο Καλοκοτρώνης είχε πολιτική θέση τότε, έτσι δεν είναι?
7: Ο Καλοκοτρώνης είχε περάσει νωρίτερα αυτή τη γνωστή σύγκρουση με την αντιβασίλεια του Όθωνα.
0: Κάτι τέτοιο.
7: Ακριβώς. Και μετά έγινε σύμβουλος και υπασπιστήριος
1: κάποια στιγμή του.
7: Βεβαίως και φυλακιστή. Είχε φυλακιστεί και καταδικαστεί
1: σε θάνατο.
7: Μετατράπηκε η ποινή του σε ισόβια λίγες μέρες μετά. Υπάρχει και αυτή η αναφορά που λέει ότι ευχαριστώ τον Βασιλιά, αλλά μάλλον τον ξεγέλασα. Δεν πρόκειται να ζήσω 20 χρόνια όπως ήταν τότε η ποινή. Τελικά όμως όταν ο Όθωνας ενηλικιώθηκε και πήρε τη θέση του Βασιλιά, του έδωσε χάρη.
0: Μάλιστα.
7: Έτσι. Να πούμε και γι' αυτό. Λοιπόν, όποτε ανεβαίνει ο Καλοκοτρώνης.
1: Αυτό κάποια στιγμή πρέπει να το ανοίξουμε, γιατί είναι από τα πιο σοκαριστικά πράγματα που μαθαίνει ένα παιδί όταν μαθαίνει την ιστορία, ότι ο Καλοκοτρώνης κάποια στιγμή φυλακίστηκε.
0: Εντάξει.
1: Και
0: από αυτήν την εποχή. Οι πολιτικές σκοπιμότητες της εποχής, τα πολιτικά παιχνίδια. Πολύ σύνδετο αυτό το θέμα.
7: Βεβαίως, και σε αυτά τα πολιτικά παιχνίδια συμμετείχαν και οι αγωνιστές. Συμμετείχε και ο ίδιος ο Καλοκοτρώνης, να το πούμε.
0: Γιατί είναι σημαντική η ομιλία. Για την ομιλία, πάμε.
7: Διότι κάνει τουλάχιστον τρία πράγματα. Το ένα είναι ότι μας δίνει κάποιες πληροφορίες σε σχέση με το τι είναι αυτό που επηρέασε πάρα πολύ από έξω εξωτερικοί παράγοντες την Ελληνική Επανάσταση. Το δεύτερο είναι ότι μας λέει διάφορες άβολες αλήθειες για την περίοδο εκείνη. Και το τρίτο είναι ότι μας δείχνει ποια ήταν η πραγματική σχέση του Καλοκοτρώνη με τον Όθωνα και τη Βασιλεία. Ως προς το πρώτο, ξέρετε, πολλοί νομίζουν ότι η Ελληνική Επανάσταση δεν είχε καμία σχέση και καμία επιρροή από όσα γίνονταν εκείνη την περίοδο στον κόσμο. Ούτε από την Αμερικανική Επανάσταση που είχε γίνει πιο πριν, ούτε από τη Γαλλική που είχε γίνει λίγο πιο κοντά, ούτε από το ότι ακριβώς την ίδια χρονιά, το 1921, οι λαοί της Λατινικής Αμερικής επαναστατούσαν εναντίον των Ισπανών. Θεωρούν ότι αυτό δεν είχε καμία επίδραση και η Ελληνική Επανάσταση είναι κάτι σαν ένα νησί ρηγμένο στο πέλαγος, ας πούμε, που δεν επικοινωνούσαμε τίποτα. Καμία κοινωνία δεν είναι έτσι όμως, ακόμα και εκείνη της εποχής, με τις δυσκολίες της επικοινωνίας και τις μεταφορές, έτσι δεν είναι και καμία επανάσταση αντιστοίχως. Η Ελληνική Επανάσταση έγινε μέσα στο κλίμα που είχαν φτιάξει και ο διαφωτισμός και η ίδια η Γαλλική Επανάσταση. Και μας το λέει αυτό ο Κολοκοτρώνης διπλά. Μας το λέει εδώ πέρα, πρώτα απ' όλα, στην ομιλία του στην Νίκα. Όπου τι λέει, παιδιά. Ευτυχώς υπήρχαν οι γραμματιζούμενοι, όπως λέει οι δικοί μας, οι οποίοι είχαν φύγει στο εξωτερικό, μας μεταφράζανε βιβλία, μας τα στέλναν, τα διαβάζαμε εμείς εδώ, τα βιβλία των Γάλλων, των Γερμανών κτλ. Και μαθαίναμε ποιοι ήταν οι σπουδαίοι άντρες που ζήσανε εδώ, σε αυτά τα χώματα. Ποιος ήταν ο Αριστίδης, ποιος ήταν ο Περικλής, ο ένας ο άλλος. Επομένως δείχνει πόσο σημαντική ήταν η σύνδεση και με την αρχαία Ελλάδα. Αναφέρεται έτσι εμέσως στον ελληνικό διαφωτισμό, έτσι στον Κοραή. Έχω ακούσει κάποιους να λένε, έλα μωρέ τώρα, τι σχέση ο Κοραής με την Επανάσταση. Σιγά, ένας τύπος που ήταν εκεί πέρα στο Παρίσι. Δεν είναι έτσι. Καταρχάς, η Επανάσταση είναι βεβαίως οι μάχες, αλλά είναι και το διπλωματικό κομμάτι. Έτσι, όταν ζωρίστηκε η Επανάσταση κάποια στιγμή, ο Κοραής, σε συνεργασία με τον Πετρόμπιο Μαυρομιχάλη, στέλνανε επιστολές στον τότε πρόεδρο της Αμερικής και του ζητούσαν να βοηθήσει περισσότερο χρηματικά, ας πούμε, και πολιτικά την Επανάσταση. Είναι πολύ ωραία η διάσταση αυτή. Το άλλο που κάνει ο Κολοκοτρώνης με αυτήν την ομιλία είναι ότι μας λέει κάποιες άβολες αλήθειες σχέση με το ρόλο του Πατριαρχείου. Αφού ξεκαθαρίζει βεβαίως ότι ο κλήρος στην Ελλάδα, οι παπάδες, οι ιερείς, είχαν μπει στην Επανάσταση, λέει κάτι διαφορετικό για το ρόλο του Πατριαρχείου στην Κωνσταντινούπολη. Λέει ότι έβλεπε ο Σουλτάνος ότι δεν μπορεί να τους καθυποτάξει τους χριστιανούς, γι' αυτό τι έκανε, έβγαλε ένα διάταγμα, ένα βιτσερέ νομίζω το λέει, και έβαλε εκεί έναν Πατριάρχη. Και από τότε, λέει ο Κολοκοτρώνης στους μαθητές, αυτός ο Πατριάρχης, εννοούσε όλοι οι Πατριάρχες, και ο λοιπός κλήρος εκεί στην Κωνσταντινούπολη έκαναν ό,τι τους έλεγε ο Σουλτάνος. Προσοχή τώρα. Το λέω Κολοκοτρώνης σημαίνει ότι ήταν ακριβώς έτσι. Ο Κολοκοτρώνης.
1: Γιατί αυτή θα είναι η ερώτηση που θα κάνουν όλοι.
7: Ακριβώς. Ο Κολοκοτρώνης θα έχει μαζεμένα στο Πατριαρχείο. Διότι η οικογένειά του ξεκληρίστηκε έτσι, με τον περίφημο διωγμό των κλεφτών το 1806 με μια κοινή απόφαση, με απόφαση του Σουλτάνου. Με απόφαση, με αφορισμό των κλεφτών από το Πατριαρχείο και με κινητοποίηση πολλών Ελλήνων που τους πήραν στο κατόπι τους κλέφτες στην Πελοπόννησο και τους κατέσφαξαν. Με μια κοινή απόφαση, με απόφαση του Σουλτάνου, με απόφαση, με αφορισμό των κλεφτών από το Πατριαρχείο και με κινητοποίηση πολλών Ελλήνων που

0: Όχι μόνο οι Έλληνες και οι Βουλγαροί και όλοι αυτοί. Το τρίτο που κάνει ο Κολοκοτρώνης έτσι
1: και πολύ ωραία. Και με αυτό κλείσουμε να κλείσουμε την ομιλία. Χρόνο, δεν θα μπορούσαμε να.
2: Αλλά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και έχουμε και πολλές ερωτήσεις βέβαια. Θα συνεχίσουμε το επεισόδιο Κολοκοτρώνη και άλλη φορά
0: βέβαια. Αφού λοιπόν μας πει ότι πολλοί αλλαξοπιστούσαν από μόνοι τους επειδή είχαν πολύ μεγάλη πίεση, επειδή έβλεπαν ότι είχαν προνόμια μουσουλμάνοι κτλ. Εξηγεί και ότι ο ίδιος δεν είχε πρόβλημα με τον Όθωνα, με τη βασιλεία καθ' αυτή. Έτσι, δηλαδή στην ομιλία του αυτή στην Πνίκα αναφέρεται πολύ θετικά στον Όθωνα και ούτε καν στον Καποδίστρια, που ήταν για τους πιο χαρακτηριστικούς Καποδιστριακούς. Η τελευταία του φράση είναι πιο ωραία. Λέει, το έχω κρατήσει για να το διαβάσω. Αφού μας έχει πει ότι σαν βροχή έπεσε πάνω μας με την επανάσταση η επιθυμία για την ελευθερία, υπέροχη φράση, λέει μετά στους μαθητές κλείνοντας, η προκοπή σας και η μάθησή σας να μην γίνει σκεπάρνη εργαλείο, ας πούμε, μόνο δια το άτομό σας, αλλά να κοιτάζει το καλό της κοινότητος. Και μέσα στο καλό αυτό ευρίσκεται και το δικό σας. Είναι αυτό που έλεγε ένα άλλο σπουδαίο πρόσωπο της Επανάστασης, με δικές του αντιφάσεις και αυτός, ο Μακρυγιάννης. Το είμαστε στο εμείς και όχι στο εγώ. Αυτή είναι η σπουδαία κληρονομιά των Επαναστάσεων. Έτσι αλλάζει αυτό ο κόσμος. Όταν οι άνθρωποι βλέπουν το ατομικό του συμφέρον μέσα από το συλλογικό συμφέρον.
2: Μέσα από το συλλογικό. Ευχαριστούμε πάρα
1: ήτανε
2: πολύ.
1: Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Πολύ σπουδαίο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και σε ξαναπεριμένουμε έτσι όσο πιο σύντομα γίνεται για να ανοίξουμε ίσως και ένα-ένα από αυτά τα πράγματα, τα τρία. Τους τρεις πυλώνες που έτσι γρήγορα ανέφερε.
2: Και για τη διχόνοια αυτό που λέει η Κατερίνα είναι φοβερό, θα το πούμε άλλη φορά. Για τη διχόνοια των Ελλήνων, έτσι, που πάντα υπάρχει. Ναι. Λοιπόν,
1: θα ήθελα να, πριν βγούμε στο διάλειμμα, να συνδεθούμε λίγο με την Κάλλια, γιατί όπως καταλαβαίνετε πρόκειται για εμείς να ασχοληθούμε με τη συντριβή και την τροπή, δύο λέξεις τις οποίες ακούμε από χθες και κορυφώθηκε σήμερα το δράμα στις 6 ώρα το πρωί που εστάλει και άλλη μια επιστολή, η πρώτη από τον Νίκο Καρβέλα, η δεύτερη από την Άννα Βύση.
2: Πόλεμος στο Ρόουζ.
1: Κόντρα και όπου βγει.
2: Σ' ακούμε, Κάλλια. Καλησπέρα.
3: Λοιπόν, αυτές οι δύο ακριβώς είναι οι, νομίζω, αυτές οι δύο τάκες συμπυκνώνουν όλη την ουσία αυτή της με τοπικής κόντρας. Το θα πάμε κόντρα και όπου βγει και το εσύ μιλάς για συντριβή, εγώ μιλάω για ντροπή. Είναι δηλαδή δύο, όπως είπες Χρήστο, θα μπορούσαν να είναι πραγματικά ένα τεράστιο σουξέ κάποια στιγμή.
1: Η συνέχεια αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Σε περιμένουμε κάτι.
2: Μετά τις διαφημίσεις.

0: Εσένα πάντως κάπως έχω ξαναδεί, έτσι θα το θυμηθώ.
1: Τι γίνεται εκεί, Ρίνα?
2: Τι γίνεται? Απάτη, αυτός είναι ο πρόεδρός σας!
3: Είπατε δύο παιδιά και βάλεστε στο δημοτικό. Εσείς εδώ δεν σκουβαλίζετε όποιο ναυάγιο ξέπρασε η Αθήνα!
4: Τέτοιες γυναίκες σαν και εσένα δεν ξεχνιούνται.
5: Μπορεί το σπίτι να μην είναι δικό μας, αλλά...
6: Αλλά το δίδυ μου, ήσυχο, πολύ ήσυχο,
0: Με την ελπίδα τι λέτε να κάνω? Να την ξαποστείλω να ηρεμήσει
5: και
0: η Ρίνα.
5: Αυτή πρέπει σώνει και καλά να φύγει σήμερα.
7: Κουτσουπιές. Σήμερα στις 7 το απόγευμα και καθημερινά στην Ερτένα.
8: Νέο Citroën C3 City SUV από 16.900 ευρώ. Ξεχωρίζει με κορυφαία άνεση, ευρυχωρία και τρεις επιλογές κινητήρων. Νέο Citroën C3 City SUV. Έτοιμο για την πόλη. Έτοιμο παράδοτο για εσένα.
9: Κλείσε τα μάτια και νιώσε την εποχή που έρχεται. Ξεκούρασε τη μέρα σου σε ένα στρώμα που ξέρει καλά την τέχνη του ύπνου. Αποθήκευσε το καλοκαίρι με τάξη και οργάνωση. Καιρός για φθινοπορεινές προσφορές στα Bed & Bath και στο bedandbath.gr.
10: Όταν ο Μπάμπης φέρνει στο σπίτι το Ζερόμ, τον νέο ψυχολόγο του γυροκομείου, το σπίτι μετατρέπεται σε μια ατέρμονη ομαδική συνεδρία.
11: Σου κάνει σκάν. Σε βλέπει, θα σου λύσει κατευθείαν το πρόβλημα.
12: Ήταν φοβερό, δεν έχω λόγια.
13: Είσαι θυμωμένη για κάτι, τι είναι αυτό που σε θυμώνει?
12: Αυτό γιατί δεν σου πέσει τώρα εδώ πέρα?
13: Η ήρα είναι μια ξεκάθαρη περίπτωση ζεν ανθρώπου.
12: Τι λες? Όχι, δεν θα αφήσουμε αυτό το άδικο να νικήσει.
13: Αυτή η ηρεμία είναι σπάνια.
14: Είσαστε απίθανος πραγματικά. Μα πώς τα βρίσκετε όλα?
13: Αν κάποιος έχει ανάγκη εδώ πέρα για ψυχοθεραπεία, αυτός είμαι εγώ. Έχω μια ιδέα.
7: Εκτός σχεδίου.
13: Κόπηλα.
7: Κάθε Παρασκευή στις 11 και 4 το βράδυ στην Ερτένα.
15: Ωραία, καλά. Εντάξει. Ωραία.
16: Τι είναι, τι είναι, τι είναι αυτό?
15: Είναι για τον ήχο, μικρόφωνο.
17: Hey, παιδιά!
15: Μάθημα αγγλικών. I am Bluetooth.
18: Το Air Kids σου κρατά την καλή.

0: καλύτερη συντροφιά όταν είσαι σπίτι.
1: Είμαι πανέτοιμος, καπετάνιε.
2: Βήρα τη μάγκυρα!
3: Είστε τον κάβο!
4: Πόρτσα τα πανιά!
0: Χαλάρωσε, γέλασε, μάθε, διασκέδασε με απίθανες σειρές και καταπληκτικές ταινίες.
5: Τα δικά μας κανάλια στο Netflix.
6: Ή όπως το λένε οι ντόπιοι του βυθού.

0: ανοίγει πάντα για εμάς νέους ορίζοντες. Κλασικά τρίτο.
1: There's a war on. Things cannot be the same.
2: The only way to show the Germans that they will not beat us in the end.
3: War makes early risers of us all.
1: He writes that he's engaged to be married to a Miss Lavinia's wife.
4: Forget me and be happy, please.
3: Couldn't. Has he missed us?
0: Downton Abbey. Ο δεύτερος κύκλος. Τετάρτη και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Δύο επεισόδια back to back. Κάθε επεισόδιο χωρίς διακοπή. Μεγάλες ξένες σειρές στην ΕΡΤ 1.
5: Κάθε πόλη έχει δύο πρόσωπα. Αυτό που δείχνει σε όσους την κοιτούν για πρώτη φορά. Και εκείνο που αποκαλύπτει σε αυτούς που θα επιμείνουν λίγο περισσότερο. Θα περπατήσω ανάμεσα στις μεγαλύτερες συλλογές της Ευρώπης. Θα βρεθώ μόνος, με δέος, εκεί όπου καθημερινά οι τουρίστες συνοστίζονται. Θα γνωρίσω πρόσωπα, θα ακούσω ιστορίες, θα ανακαλύψω την Ελλάδα στα μουσεία του κόσμου.
0: Η Ελλάδα στα μουσεία του κόσμου με τον Κώστα Λασκαράτο. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ 1.

0: ξεκίνησε εκείνη η συναυλία, ε. Ήμασταν στο ΆΚΑ, την είδαμε την Άννα Βύση πάνω σε αυτό το... Πώς θα το πούμε τώρα... όχι, το τελεφερίκ, πώς το λένε αυτό
1: που ήταν. Ναι, έμοιαζε, τέλος πάντων, με τελεφερίκ,
0: ένα
1: κουβούκλιο που...
0: Ακουγόταν αυτή η τρομερή μουσική του Αιγαίου και ήταν η ίδια πολύ συγκινημένη.
1: Καθόμασταν επίσης σε αυτή την εξέδρα που μπροστά μας,
0: ακριβώς μπροστά
1: ήταν όλη η οικογένεια του Νίκου Καρβέλα.
0: Όχι ο Νίκος Καρβέλα.
1: Όχι ο Νίκος. Και μας έκανε εντύπωση που βρίσκεται, δεν ήταν εκεί. Εμείς υποθέσαμε ότι θα είναι κάτω.
0: Ήταν κάπου μέσα
1: στο καμαρίνι. Στο καμαρίνι, ναι, ναι, ήταν η πιο φυσιολογική σκέψη. Τελικά όμως δεν ήταν.
0: Ήταν ναι. Σε εκείνο το μέρος που μπήκε μέσα κάποια στιγμή και άλλαξε η αναδύση, γιατί μπορεί να έβγαινε στη σκηνή. Φανταζόμασταν διάφορα πράγματα.
1: Ναι, λέγαμε ότι μάλλον συντονίζει την όλη ιστορία με κάποιο τρόπο. Έτσι τα τραγούδια, αφού εξαλλού είναι και ο βασικός δημιουργός των τραγουδιών. 47 από τα 50 τραγούδια νομίζω είχε.
0: Εκείνη την ημέρα είπε 47 τραγούδια του Νίκου Καρβέλα σε σύνολο 50 τραγουδιών.
1: Βέβαια σε κάποια φάση ήρθε η πληροφορία ότι μαθαίνω εγώ ότι δεν είναι καθόλου. Θεώρησα ότι ίσως έφυγε, ότι κάτι του έτυχε, δεν ήρθε και τελικά τα γεγονότα μετά καταιγιστικά φτάσαν.
0: Και θα πω και κάτι άλλο. Όταν πρωτοείδαμε μία είδηση έτσι να κυκλοφορεί στα site, ήσουν λίγο προβληματισμένος και είπες ένα, όπα, τι είναι αυτό τώρα.
1: Ναι,
0: γιατί...
1: ναι.
0: Συνέδεσες κάποια γεγονότα στο κεφάλι σου.
1: Συνέδεσα κάποια γεγονότα και τελικά ήταν πολύ μεγαλύτερα από αυτά που φανταζόμουν. Η Κάλια είναι μαζί μας και θα πάμε λοιπόν να δούμε όλη αυτή την ιστορία, έτσι, ναι. το χρονικό
2: τώρα,
1: αυτής της σχέσης.
2: Λοιπόν, αυτή ακριβώς η ενηγματική, όπως είπες και εσύ, απουσία του Νίκου Καρβέλα από τη συναυλία, αυτή τη μεγαλειώδη συναυλία της Άννας Βύσης που ήταν, ας πούμε, το επιστέγασμα μιας καριέρας, μιας τεράστιας καριέρας, και ήταν και ένα πολύ μεγάλο καλλιτεχνικό γεγονός στο οποίο συμμετείχαν 100.000 άνθρωποι, τουλάχιστον 95 ήταν μέσα στο στάδιο. Αυτή λοιπόν η επιμετική απουσία από αυτό το μέρος που κανονικά έπρεπε να είναι, όπως είναι συνήθως στις μεγάλες συναυλίες της, τροφοδότησε έτσι μια σειρά από φήμες.
0: Παρόλο που αναφέρθηκε η ίδια η αναδύση στον
2: Νίκο Καρβέλα. Αναφέρθηκε, τον ευχαρίστησε θερμά, όπως πάντα κάνει. Όπως πάντα κάνει. Που κατέληξαν στον υπάρχει μια, να σέρνεται μια φημολογία ότι υπήρξε μια διαφωνία μεταξύ τους που αφορούσε κάποια χρήματα που έπρεπε να του καταβληθούν και δεν του καταβλήθηκαν. Γινόταν λόγος για 300.000 ευρώ χωρίς όμως να επιβεβαιώνεται από κανέναν.
1: Και για χρήματα αλλά και για τις θέσεις επίσης. Ήταν και οι θέσεις ένα θέμα.
2: Τότε δεν αναφέρθηκε.
0: Τις θέσεις το ήξερες μόνο εσύ.
1: Το ήξερα για τις θέσεις.
2: Να μιλάμε για θέσεις. Μιλούσαν περισσότερο για μια διαφωνία που μπορεί να έγινε, μπορεί να έγινε στο καμαρίνι. Που δεν ήταν σαφές. Έτσι φτάσαμε χθες στην ανακοίνωση, στο δελτίο τύπου που έβγαλε ο ίδιος ο κ. Καρβέλας. Ένα δελτίο τύπου το οποίο έτσι...
1: Πάρα πολύ μεγάλο δελτίο τύπου.
2: Ήταν το πρώτο κομμάτι μιας κόντρας που αυτή τη στιγμή απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, γιατί μιλάμε για δύο πολύ ισχυρά πρόσωπα της μουσικής βιομηχανίας, μια πολύ αγαπημένη ερμηνεύτρια, ένα τεράστιο είδωλο για την Ελλάδα, εδώ που τα λέμε η Άννα Βύση. Οπότε απασχολεί πολύ κόσμο.
0: Σε αυτή, κοίτα, λοιπόν... Να πούμε την αλήθεια. Όταν το πήραμε, σοκαριστήκαμε
1: ναι,
0: όλοι.
1: Ναι, βέβαια.
2: Ναι, γιατί ήταν πάρα πολύ σκληρή η γλώσσα που χρησιμοποίησε. Και αυτά τα οποία λέει, τα οποία. Για να σου το πω εντάχει, θα δούμε μια κάρτα που
0: θα δούμε τώρα. Ανακοίνωση.
1: Θέλω να πω κάτι. Επειδή εγώ είχα μια πληροφορία την προηγούμενη μέρα ότι θα σκάσει κάτι τέτοιο, αλλά πραγματικά δεν φανταζόμουν. Είδες που στο είπα κιόλας. Δεν φανταζόμουν ότι θα είναι. Φαντάστηκα θα είναι πιο πολύ για τις θέσεις, επειδή όντως ήταν να κάτσουν απέναντι στην άλλη πλευρά, στα VIP τα λεγόμενα, και τελευταία στιγμή, αν δεν κάνω λάθος, τους ακύρωσαν και τους έφεραν από εδώ τους ανθρώπους.
0: Και στην, ναι, και στο δελτίο τύπου ο ίδιος.
1: Αλλά εδώ σκάσαν τόσα πράγματα μαζί,
2: ναι,
1: και μάλιστα...
2: Μιλάει για μια διαφωνία καλλιτεχνικής κατεύθυνσης.
1: Ναι.
2: Δεν θέλει τα τραγούδια του να είναι το συνοδευτικό υλικό σε φαραωνικά θεάματα ή να είναι το αλατοπίπερο σε κοσμικές εκδηλώσεις της οικονομικής ελίτ. Μιλάει για μια αμοιβή που δεν του καταβλήθηκε, μια συμφωνημένη αμοιβή πέρα από τα πνευματικά δικαιώματα. Μιλάει για αυτή την απρεπή συμπεριφορά, όπως λέει, στο πρόσωπό του και στο πρόσωπο των προσκεκλημένων του, τους οποίους μετακίνησαν σε θέσεις υποδέστερες από τις αρχικές. Και μιλάει επίσης και για ένα σύμφωνο εμπιστευτικότητας, ας πούμε, που του ζητήθηκε να υπογράψει προκειμένου να το καταβληθεί η αμοιβή. Λοιπόν, μιλάμε για πολύ σοβαρές κατηγορίες. Ας δούμε ακριβώς την ανακοίνωση και θα επανέλθουμε.
3: Η σχέση μου με την Άννα Βύση, καλλιτεχνική και προσωπική, είναι γνωστή. Αυτή η κοινή πορεία έχει αποτυπωθεί μέχρι σήμερα σε όλες τις συναυλίες και εμφανίσεις της Άννας, όπως αποτυπώθηκε και στην επιλογή των τραγουδιών της συναυλίας στο ΆΚΑ. Τα 47 από τα 50 τραγούδια που ερμήνευσε η Άννα είναι δικές μου δημιουργίες. Όλα αυτά τα χρόνια οι επιλογές για το πώς, πού και πότε θα παρουσιαστούν τα τραγούδια μου αποφασίζονταν από κοινού μεταξύ μας. Η Άννα καταλάβαινε και εμένα και τη μουσική μου. Γι' αυτό το λόγο σπάνια υπήρχε οποιαδήποτε απόκληση ή διαφωνία ανάμεσά μας. Όλα αυτά δυστυχώς φαίνονται να έχουν αλλάξει. Η Άννα έχει πάρει μια κατεύθυνση τόσο σε επίπεδο καλλιτεχνικό, όσο και σε επίπεδο δημόσιας παρουσίας, που δεν με βρίσκει σύμφωνο. Όταν η Άννα με ενημέρωσε για τη συναυλία που ήθελε να κάνει στο ΆΚΑ, προβληματίστηκα ιδιαίτερα. Πίστευα ότι το κοινό μας δεν θα απολάμβανε πραγματικά τα τραγούδια μας σε ένα τόσο τεράστιο χώρο. Πολύ περισσότερο όταν οι τιμές των εισιτηρίων έφταναν μέχρι και τα 400 ευρώ. Σέβομαι απόλυτα όσους στερήθηκαν για να αγοράσουν εισιτήριο για τη συναυλία αυτή, αλλά εγώ αντιλαμβάνομαι την τέχνη μου ως μια τέχνη λαϊκή και προσιτή, με το κοινό να ευχαριστιέται την αμεσότητα και να διασκεδάζει μαζί και δίπλα με τους καλλιτέχνες. Άλλο να προσφέρεται ένα ωραίο θέαμα και άλλο τα τραγούδια να γίνονται δευτερεύον, συνοδευτικό υλικό για ένα φαραωνικό υπερθέαμα εικόνας που το παρακολουθείς από γιγαντοοθόνες. Δεν είναι θέμα επιλογής χώρων. Είναι σύγκρουση μεταξύ τελείως διαφορετικών προθέσεων και οραμάτων. Σύγκρουση μεταξύ ασύμβατων καλλιτεχνικών αντιλήψεων. Πότε προκλητικά, πότε αστεία, πότε απλά και πότε πιο συνθετικά, περίπλοκα, πότε συγκινητικά και πότε θεατρικά, τα τραγούδια μου απαιτούν έναν πηγαίο θερμητισμό. Δεν θέλω να τα βλέπω καλογιαλισμένα, ούτε θέλω να τα δω να γίνονται αλατοπίπερο για κοσμικές εκδηλώσεις της οικονομικής ελίτ. Κάποιοι πρόλαβαν να διαρρεύσουν διάφορα για οικονομικές διαφορές μου με την εταιρεία παραγωγής, νομίζοντας ίσως πως θα μεταθέσουν τη συζήτηση από την βαθιά καλλιτεχνική διαφωνία που πλέον χαρακτηρίζει τη σχέση μας με την Άννα. Ο δημιουργός θα πρέπει να αμείβεται για τη δουλειά του, όπως πρέπει να αμείβεται οποιοδήποτε άνθρωπος εργάζεται. Έτσι άλλωστε δουλεύαμε πάντοτε με την Άννα. Αυτή ήταν η συμφωνία που τηρούσαμε στις προηγούμενες συναυλίες. Λίγες μόλις ημέρες πριν την πραγματοποίηση της συναυλίας, και ενώ η Άννα εντελώς απρόσμενα μου είπε να μην συμμετάσχω στις μουσικές πρόβες στο ΆΚΑ, μου παρουσίασαν ως τετελεσμένο γεγονός ότι δεν θα έπαιρνα καμία αμοιβή από τη συναυλία, με την αιτιολογία ότι η παραγωγή υπήρξε πολύ ακριβή. Αδυνατό να κατανοήσω το γιατί η ενοικίαση εξοπλισμού και χώρου και η πληρωμή μουσικών, συντελεστών και τεχνικού προσωπικού συνιστά κόστος, ενώ η αμοιβή του δημιουργού των 47 από τα 50 τραγουδιών της συναυλίας δεν συγκαταλέγεται στο κόστος που οφείλει να έχει προϋπολογίσει η εταιρεία παραγωγής. Τους ενημέρωσα από πλευράς μου ότι δεν ζητούσα τίποτα περισσότερο από το να πάρω τη συμφωνημένη αμοιβή που είχα πάρει σε ανάλογες περιπτώσεις και που φυσικά ήταν σε πλήρη γνώση της εταιρείας παραγωγής μέσω της Άννας. Γρήγορα κατάλαβα πως το οικονομικό θέμα ήταν απλώς η πρώτη πράξη μιας γενικότερης προσβλητικής συμπεριφοράς εναντίον μου. Λίγες μόλις ώρες πριν την έναρξη της συναυλίας, έλαβε ενημέρωση από πρόσωπο που μιλούσε για λογαριασμό της εταιρείας παραγωγής ότι ο βασικός χρηματοδότης και οι παράγοντες της εταιρείας παραγωγής δεν επιθυμούσαν να καθίσω δίπλα τους, ούτε εγώ, ούτε καν οι οικοί και προσκεκλημένοι μου, και ότι είχαν ακυρώσει τα αρχικά εισιτήρια όλων μας και τα είχαν αντικαταστήσει με νέα εισιτήρια σε νέες θέσεις απομακρυσμένες και υποδέστερες από τις αρχικές. Όταν ρώτησα επιλέξει «Και τι θα κάνετε, θα μου απαγορεύσετε να μπω και να καθίσω στη θέση μου?», η απάντηση που πήρα ήταν ότι πράγματι αυτό θα καλούνταν να κάνουν. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και ότι στην περίπτωση αυτή πάβει οποιαδήποτε συζήτηση επί του οικονομικού. Το τελειωτικό χτύπημα που δέχθηκα σε προσωπικό επίπεδο ήταν όταν ζήτησα να μάθω αν η Άννα γνώριζε για αυτή την απαράδεκτη συμπεριφορά και μου μεταφέρθηκε από την Νίκη Δύση ότι ναι, ήταν ενήμερη. Μία λέξη μόνο μπορεί να εκφράσει αυτό που αισθάνθηκα. Συντριβή. Ακόμα δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι η Άννα συνένεσε σε μια τόσο μεγάλη απρέπεια εναντίον μου. Φυσικά δεν πήγα στη συναυλία. Η τελευταία πράξη της προσβλητικής συμπεριφοράς που μου επιφύλαξαν ήρθε μετά την ολοκλήρωση της συναυλίας. Χωρίς να έχει συμφωνηθεί τίποτα τέτοιο μεταξύ μας, έθεσαν ως προϋπόθεση για να μου καταβάλουν οποιαδήποτε αμοιβή να υπογράψω ότι δεν θα έκανα καμία δημόσια αρνητική αναφορά στην Άννα και μάλιστα με απειλή ποινής 1.000 ευρώ, εφόσον έκανα κάτι τέτοιο. Φυσικά δεν δέχτηκα να απαρνηθώ την ελευθερία της γνώμης μου και να την ανταλλάξω με χρήμα, και μάλιστα με χρήμα που δεν μου το χάριζαν, αλλά ήταν η αμοιβή που δικαιούμουν ως δημιουργός των τραγουδιών. Καμία πρόθεση.
4: Ελένη Δήμου, δεν πιστεύω.

Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριώσα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο το αγαπημένος σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογένεια βοηθός. Είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911. Ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Νιπορτρίτσι. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Λάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Τάπος Πρινς. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και πόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Tarpon Springs. Αχέπα φάγωνα. Σας περιμένουμε. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival

0: Yasas, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Τανίδη, Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρδές, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισλανδία. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: Το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές. Και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, Ισοτάβος Φόνος. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ.
1: Η θρησκεία μου είσαι εσύ.

μας ήθελε μαζί μέσα σε λίγες μέρες. Ζήσαμε μια ζωή κι αν έρθει ο χειμώνας, γλυκός θα είναι κι αυτός, αφού για μένα θα είσαι εσύ.

0: σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η μπριόζο τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαβίδης. Συμπιώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 6 μετά μεσημβρίαν στο Χολ των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρυγόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως ή στο Κρήτη. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί.
1: Από το να κάνω όπερα μέχρι μια ροκ μπαλάντα ή ένα φοβερό λεπτό.

0: συγκινήθηκα με αυτό που είδα πάντως, έτσι δεν ξέρω.
1: Την 3η 3 Νοεμβρίου 2026 ψηφίστε τον Γκάς Μπιλιράκης. Ο Μπιλιράκης είναι υποψήφιος για την επανεκλογή του στην 12η περιφέρεια εδώ στο Ταπαμπεϊέρεα. Μην ξεχνάτε λοιπόν, ο ψήφος σας στον Γκάς Μπιλιράκη. 3η 3 Νοεμβρίου.
2: He's Gus.
3: He is Gus.
4: He's Gus.
2: Gus Bilirakis.
4: Gus Bilirakis.
5: When drug costs went up, Gus fought to bring them down.
6: He delivered funding for mental health housing.
7: Gus expanded health care for families in need.
8: That's Gus. He stood with veterans to provide job opportunities.
9: Gus fought for lower costs.
10: And any taxes on tips and overtime.
11: That's why he's Florida's most effective congressman.
10: Gus Bilirakis.
12: Gus is for us.
10: For us.
7: Gus is for us.
13: I'm Gus Bilirakis and I approve this message.

Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νιου Πατρίτσι, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Guts by Things. Τιμή εισιτηρίου 20 δολάρια και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώστε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Everest Condos Community Center στο 9426 Road στο New Patrice. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλω το τηλέφωνο 727-868-5911.

0: Ελληνικός κινηματογράφος πρωταγωνιστής.
1: Με το τραγούδι «Πέμπτη Ανατόπουλα».

Φωνή των Ελλήνων. Ο σταθμός των αδερφών Αγγελάτου που εκπέμπει καθημερινώς Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.

The Greeks, ελληνική ταβέρνα. The Greeks, ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Με τους τραγουδιστές Χρήστος Πέρας από τη Νέα Υόρκη, την Κατερίνα Παπαδοπούλου από την Ελλάδα και την Ιμπριόζα Τροίστρια Κωνσταντίνα. Φανταστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πολύ γλέντι, χορό και κέφι. Επίσης τώρα στο μπουζούκι ο Σίμος Νικολόπουλος και στο όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατού. Καλό φαγητό και δωρεάν είσοδος. No cover charge. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στις 7 η ώρα το βράδυ και μετά στους Greeks Tavern, στη διεύθυνση 128 North Pinellas Avenue στο Τάπος Φρύς. Τραπεζάκια έξω και καλές παρέες. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-626-4890. The Greeks, ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. Ο καλοφαγάς προτιμά πάντα το Greeks Ταβέρνα. Καλό φαγητό και καλή παρέα. Τώρα και μπουζούκια. Σας περιμένουμε στους Greeks. Όλοι προτιμούν το Holiday και το Tapos Springs The Greeks Ταβέρνα.

ώρα είναι 10 ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή από τη Φωνή των Ελληνών, από την ιδιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. This is WPSO 1500 in Newport Beach. This is WPSO 1500 in Newport Beach and WXYB 5020 in India Rock Beach.

αγαπητοί μου φίλοι, θα περάσει λίγη ώρα με διάφορα ελαφρολαϊκά και μοντέρνα τραγούδια. Ελένη Βιτάλη και μπήκαμε στα χρόνια.

και όλα συζητούνται. Κανένας μας δεν φταίει. Έμπηκαμε στα χρόνια που όλα

μάτια σου μοιάζαν σκοτεινά κι ήσουν εσύ ελπίδα, ένας αρχαίος πολεμιστής γυμνός χωρίς ασπίδα, γυμνός χωρίς ασπίδα. Όσο τραφήκαμε τη δική

0: Ακόμα και να μην είναι...
1: Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νιου Πατρίτσι, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Gatsby Themes. Τιμή εισιτηρίου $20 και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώστε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Evris Kondos Community Center στο 9426 Road στο New Potrich. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς.

0: το ένα τον άλλο τρόπο.
1: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.

The Greeks, ελληνική ταβέρνα. The Greeks, ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Με τους τραγουδιστές Χρήστος Πέρας από τη Νέα Υόρκη, την Κατερίνα Παπαδοπούλου από την Ελλάδα και την Ιβριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα. Φανταστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πολύ γλέντι, χορό και κέφι. Επίσης τώρα στο μπουζούκι ο Σίμος Νικολόπουλος και στο όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατούρα. Καλό φαγητό και δωρεάν είσοδος. No cover charge. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στις 7 η ώρα το βράδυ και μετά στους Greeks Tavern, στη διεύθυνση 128 North Pinellas Avenue στο Τάπος Φρύς. Τραπεζάκια έξω και καλές παρέες. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-626-4891. The Greeks, ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. Ο καλοφαγάς προτιμά πάντα το Greeks Taverna. Καλό φαγητό και καλή παρέα. Τώρα και μπουζούκια, σας περιμένουμε στους Greeks. Όλοι προτιμούν το Holiday και το Tapos Prince, The Greeks Taverna.

0: κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Λάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς εις το Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue εις το Τάπος Κολός. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή εις το 20 West Tarpon Avenue Tapos Vegas. Αχέπα φάγωνα. Σας περιμένουμε.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτες, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισλανίδων, τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Το Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, Ισοτάβος Φούς. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ.
2: Νομίζω η πιο ωραία πόλη που έχω πάει ζωή μου, δηλαδή αυτή που μάθησε εμένα περισσότερο,

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Elast Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Με κάτω.

0: Σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η μπριόζο τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαβίδας. Συμπιώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 6:30 μεσημβρίαν στο Hall των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρυγόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως στο Κρύβο. Μην χάσετε, η κάμερά μας ανήκει.
1: Gondolier Pizzeria, 674 Golf Wheel Boulevard, στο Gregory Beach, και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria, ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria, το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach, 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
2: Γεννήθηκε σε ένα τσίρκο.
3: Γι' αυτό ήθελες να γίνεις ταχυδακτυλουργός.
2: Γι' αυτό είμαι τσίρκο.

0: Τι λέει, δεν μεταμορφώσω ελέφαντα. Γίνεται ελέφαντα.
1: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίο, 611-9 North Pidanas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs. Την 3η 3 Νοεμβρίου 2026 ψηφίστε τον Γκάς Μπιλιράκης. Ο Μπιλιράκης είναι υποψήφιος για την επανεκλογή του στην 12η περιφέρεια εδώ στο Tampa Bay Area. Μην ξεχανάτε λοιπόν, ο ψήφος σας στον Γκάς Μπιλιράκη. 3η 3 Νοεμβρίου.
2: He's Gus.
3: He is Gus.
4: He's Gus.
5: Gus Bilirakis.
4: Gus Bilirakis.
6: When drug costs went up, Gus fought to bring them down.
7: He delivered funding for mental health housing.
8: Gus expanded health care for families in need.
9: That's Gus. He stood with veterans to provide job opportunities.
10: Gus fought for lower costs.
11: And any taxes on tips and overtime.
12: That's why he's Florida's most effective congressman.
13: Gus Bilirakis.
14: Gus is for us.
15: For us.
16: Gus is for us.
17: I'm Gus Bilirakis and I approve this message.
1: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του.

0: εκτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach.
1: Λικερία.

Ελληνική βραδιά το Σάββατο 31 Οκτωβρίου με τους τραγουδιστές Χρήστος Πέρας από τη Νέα Υόρκη, την Κατερίνα Παπαδοπούλου από την Ελλάδα και την Ιβριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα. Φανταστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πολύ γλέντι, χορό και κέφι. Επίσης τώρα στο μπουζούκι ο Σίμος Νικολόπουλος και στο όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατού. Καλό φαγητό και δωρεάν είσοδος. No cover charge. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου σας περιμένω.

0: στις 7 η ώρα το βράδυ και μετά στους Greek Tavern στη διεύθυνση 128 North Pinellas Avenue, Ισοτάπο Springs. Τραπεζάκια έξω και καλές παρέες. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-626-4891. The Greeks, ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. Ο καλοφαγάς προτιμά πάντα το Greeks Taverna. Καλό φαγητό και καλή παρέα. Τώρα και μπουζούκια. Σας περιμένουμε στους Greeks. Όλοι προτιμούν το Holiday και το Tapos Plus The Greeks Taverna.
1: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
2: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Berlin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμό. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων, τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
3: Η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριώσα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο το αγαπημένος σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενιούς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός. Είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.
4: Συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα. Ο σταθμός της φωνής των Ανήλων των Αδελφών Αγγελάτων.
5: Θα είναι από σόι, σκληρό κολάρο θα φορεί, μολό χρυσό ρολόι. Θα είναι ομορφός, πολύ θα βάζει και κολόνια και θα μ' αφήνει να γυρνώ κι εγώ με παντελόνια.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο 225 δολάρια.

0: κορυφαία συνθήκη.
1: This is WPSO 1500 in Upakritsi and WXYB 1520 in India Ropes.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, η ώρα είναι 11. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα.
3: Την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Fasoplast. 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής.
4: Earth News. Ειδήσεις με καθαρή ματιά.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ. Πάμε να δούμε πώς καταγράφεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Η βαρισίμαντη επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα και το αποτύπωμά της στην στρατηγική σχέση Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Πηγή σταθερότητας σε ένα ανασταθή κόσμο η Ελλάδα, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Εξέφρασε την αμερικανική στήριξη για το καλώδιο και την έρευνα ένδρογων ανθράκων. Μεγάλο το ενδιαφέρον των διεθνών μέσων ενημέρωσης για την απογευματινή ομιλία του Ρούμπιο στην Πινίκα. Οι συμβολισμοί της οποθεσίας. Αμέσως μετά η συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Το Ισραήλ ξαναζεί τις πληγές που άνοιξε η τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στην 7η Οκτωβρίου του 23. Πλήθος κόσμου στα μέρη που γράφτηκε το δράμα. Ρεπορτάζ του απεσταλμένου του ΕΡΤ News Γιώργου Σιδέρη. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα σε βάρος του Φίλιππου Καμπούρη, τη συζύγου του και των 9 συγκατηγορουμένων τους. Για την απάτη στον ΕΦΚΑ. Όλα είναι σκευωρία, ισχυρίστηκε ο βασικός κατηγορούμενος. 45 διαγραμμένα αρχεία από το κινητό της γιατρού του Κορονακίου ανέκτησαν οι αστυνομικοί του εγκληματολογικού. Έκανε 6 φλεβοκεντήσεις στο Μαζονάκι, ενώ ο τραγουδιστής είχε ήδη καταρρεύσει.

0: Κυρίε και κύριοι, τη στενή στρατηγική σχέση Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών και τη μεγάλη σημασία την οποία αποδίδει η Ουάσιγκτον στον γεωστρατηγικό ρόλο που διαδραματίζει η χώρα μας σε μια κρίσιμη συγκυρία, ανέδειξε η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα. Ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε τη χώρα μας σπουδαίο σύμμαχο και πηγή σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο.
1: Με τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις να βρίσκονται στο ανώτατο επίπεδο, η συνάντηση του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο αποτυπώνει το εύρος και τη συμμαχική συνοχή των δύο πλευρών. Στον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου, Αθήνα και Ουάσιγκτον επιβεβαιώνουν έναν κοινό βηματισμό που εδράζεται στη σταθερότητα, την αμυντική εμβάθυνση και τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας στον ευρύτερο γεωπολιτικό χάρτη.
2: Ο στρατηγικός διάλογος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδος έχει καταστεί μια σταθερά που αποτυπώνει το υψηλότατο επίπεδο των σχέσεών μας, καθώς και την κοινή μας δέσμευση για περαιτέρω εμβάθυνση, την ενίσχυση του Διατλαντικού Δεσμού και την προώθηση της διεθνούς και περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας.
3: That Greece remains a great ally and that we share a common understanding. This is really important. We're not just a great ally, we share a common understanding of the threats that face our countries, the face that threat that face our societies.
1: Εστιάζοντας στην ενεργειακή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών, ο Έλληνας Υπουργός επισήμανε πως έχει φτάσει σε πρωτόγνωρο επίπεδο.
2: Αναδείξαμε τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας μέσω του κάθετου διαδρόμου που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της μεταφοράς του αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη.
1: Απαντώντας σε ερώτηση του ΕΡΤ News και του Νίκου Μελέτη, ο Μάρκο Ρούμπιο ανέδειξε τη σημασία των ενεργειακών έργων που προωθεί η Αθήνα, εκφράζοντας την αμερικανική στήριξη στην υλοποίησή τους.
3: We can never be in a situation where if energy is cut off or energy flows are cut off from one part of the whole world is threatened. We are very committed to the success of these projects and we're very committed to the partnership we have with Greece.
1: Η διμερής εταιρική σχέση εδράζεται στο διεθνές δίκαιο και στη στόχευση για ειρήνη και ασφάλεια, σημείωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, με τον Αμερικανό ομολογό του να χαρακτηρίζει την Ελλάδα πηγή σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο.
2: Η εξελισσόμενη αναβάθμιση των F-16 Viper, όπως επίσης και η ένταξη των μαχητικών 5ης γενιάς F-35 στην ελληνική πολεμική αεροπορία, δεν ενδυναμώνει απλώς την ισχύ και την ανθεκτικότητα της ελληνικής άμυνας. Παράλληλα, αναδεικνύει και την σταθερή αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών.
3: One thing we agree on, for example, is that the nations of Europe need to take on a greater share of the burden in defending their continent, and Greece is doing just that.
1: Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών στην ελληνική παρουσία στις διεθνείς ναυτικές επιχειρήσεις Ασπίδα στην Ερυθρά Θάλασσα και Αταλάντα και εστίασε στη σημασία που δίνει η χώρα μας στην ελευθερία της ναυσιπλοείας.
2: Η Ελλάδα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στο ζήτημα της ελευθερίας και της ασφάλειας της ναυσιπλοείας, όχι μόνο επειδή διαθέτει ένα ισχυρό ελληνόκτητο στόλο, αλλά πρωτίστως διότι η ασφάλεια της ναυσιπλοείας συνιστά απαράβατο όρο για να υπάρχει ασφάλεια στην εφοδιαστική αλυσίδα.
1: Οι δύο άντρες εστίασαν στα γερά θεμέλια στα οποία βασίζεται η ισχυρή συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ κατά την έναρξη του έκτου στρατηγικού διαλόγου.
4: In this unsettled environment, Greece remains a reliable ally and an anchor of stability in the Eastern Mediterranean.
3: Greece is an indispensable NATO partner, an indispensable NATO ally. It is a pillar of stability in this region. It is a pillar of the U.S.'s presence.
1: Το στίγμα της επίσκεψης έδωσε ο ίδιος ο Αμερικανός Υπουργός με ανάρτησή του.
5: Είμαστε ενωμένοι στους τομείς της άμυνας, της ενέργειας και στις κοινές δημοκρατικές μας αξίες.
1: Ο Μάρκο Ρούμπιο παρέστη στα εγγένεια των έργων ανακαίνησης της Νέας Πτέρυγας στην Αμερικανική Πρεσβεία, την οποία χαρακτήρισε ως μία από τις πιο εντυπωσιακές και ιστορικές.
6: His visit today shows that the United States-Greece partnership is more vibrant and more vital than ever.
1: Εν σταντανέ που συζητήθηκε η αναφορά στην ιστορία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Οι δύο υπουργοί στάθηκαν μπροστά από προθεκείς χώρους του Υπουργείου, όπου εκτίθεται μια σπάνια έκδοση του 1824 και αφορά ομιλία του Αμερικανού πολιτικού Ντάνιελ Βέμπστερ, μία από τις προσωπικότητες που τάχθηκαν υπέρ της ελληνικής επανάστασης. Τεκμήριο που έχει παραχωρηθεί ως δάνειο από το Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
0: Οι δύο χώρες επισφράγισαν την ιστορικά υψηλή συνεργασία τους με την υπογραφή νέων συμφωνιών στους τομείς εθνικής ασφάλειας, της άμυνας, της οικονομίας και της ενέργειας. Ακόμα ανανέωσαν το μνημόνιο συνεργασίας για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.
7: προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς και ναυτική συνεργασία. Σε αυτούς τους τρεις τομείς, Αθήνα και Ουάσιγκτον διευρύνουν τη συνεργασία τους με την υπογραφή τριών νέων συμφωνιών. Παρουσία του Νίκου Δένδια και του Μάρκο Ρούμπιο υπεγράφει η επιστολή προθέσεων για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Η συμφωνία προβλέπει μεταφορά τεχνογνωσίας, κοινές ασκήσεις και στενότερη επιχειρησιακή επικοινωνία.
8: A National Guard that's become very proficient at responding to things like hurricanes and I think stands to learn from your expertise responding to things such as earthquakes and wildfires.
9: Στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030 η πατρίδα μας αναζητά τις βέλτιστες πρακτικές ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε στο επιχειρησιακό επίπεδο που επιθυμούμε τόσο για τις ένοπλες δυνάμεις σε στενή έννοια όσο όμως και για την εφεδρεία μας.
7: Η δυναμική της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας και στον τομέα του πολιτισμού ανέδειξαν η Λίνα Μενδώνη και η Κέιτ Ντόιλ, παρουσία της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοιλ.
10: Το σημαντικότερο αποτέλεσμα ήταν η ανανέωση του Μνημονίου Κατανόησης, το οποίο αφορά την παράνομη διακίνηση των αρχαιοτήτων. Η Ελλάδα έχει θέσει την παράνομη διακίνηση, την πρόληψη και την καταπολέμησή της ως πολιτική της προτεραιότητα, όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι ένα έγκλημα που αφορά την ανθρωπότητα.
7: Η Λίνα Μενδώνη αναφέρθηκε και στις επόμενες κοινές πολιτιστικές δράσεις Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών. Μέσα στο 2027 προγραμματίζεται μεγάλη έκθεση στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο με αρχαιότητες που έχουν επιστραφεί τα τελευταία χρόνια από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ για το 2028 σχεδιάζεται έκθεση σε συνεργασία με το Μουσείο Getty στο Λος Άντζελες με αφορμή τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
11: Our cultural ties have never been stronger. And with this renewal, we're telling traffickers clearly, Greece's history isn't for sale.
7: Στον τομέα της ναυτιλίας, Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης για την αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών ικανότητας των ναυτικών. Η συμφωνία διευκολύνει την αυτολόγηση και την απασχόλησή τους σε πλοία των δύο χωρών και ενισχύει τη συνεργασία στην ναυτική εκπαίδευση. Ο έκτος στρατηγικός διάλογος Ελλάδας-ΗΠΑ ολοκληρώθηκε με τη συνεδρίαση των ομάδων εργασίας που εξειδίκευσαν τα επόμενα βήματα στους βασικούς τομείς της διμερούς ατζέντας.
0: Ο Νίκος Μελέτης είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας για να συνοψίσουμε με τη βοήθειά σου κάποια πρώτα συμπεράσματα, εν αναμονή βέβαια τις δύο πολύ σημαντικών σταθμών, της ομιλίας σου στην ΠΝΙΚΑ και της συνάντησης με τον Πρωθυπουργό λίγη ώρα αργότερα. Τι προκύπτει μέχρι τώρα?
12: Θα σου πω μια πρόταση που είπε ο κύριος Ρούμπιο. Κοινή κατανόηση για απειλές, κοινή κατανόηση για το πώς αντιμετωπίζονται. Αυτό δείχνει τη σύμπληση σε πολλά περιφερειακά ζητήματα και μάλιστα σε μια περίοδο γενικής αποσταθεροποίησης, όπου οι αμερικανικές επιδόξεις φαίνεται να συναντώνται με ελληνικές πρωτοβουλίες και στην ευρύτερη περιοχή, που η Ελλάδα προβάλλει ως πάροχος ασφάλειας, παράγων σταθερότητας, αλλά και ως παράγων της ενεργειακής ασφάλειας, που εξασφαλίζει την πανενεργειακή ασφάλεια και διαφοροποίηση πηγών. Αυτό δημιουργεί μια γερή βάση για τη στρατηγική σχέση των δύο χωρών.
0: Εδώ σε πρώτο πλάνο, όπως καταλαβαίνω, είναι η ασφάλεια και η ενέργεια.
12: Ναι, και έτσι χτίζεται αυτή η αμυντική η στρατηγική σχέση. Η άμυνα σε διμερές επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο ΝΑΤΟ, που η Ελλάδα εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της. Στην ενέργεια, όπου σημαντικά έργα υπηρετούν αυτό το σκοπό της ενεργειακής ασφάλειας για την Ευρώπη. Μετά είναι οι καλές σχέσεις της Ελλάδας με την περιοχή, ο ρόλος της στα Βαλκάνια, ο ρόλος της με τη συμμετοχή σε μεγάλες ερευνητικές επιχειρήσεις και ο ρόλος που έχει παίξει η Ελλάδα για την προάσπιση της ελευθερίας ναυσιπλοείας. Ο κ. Γεραπετρίτης μάλιστα τόνισε στις δηλώσεις του ότι εφόσον υπάρξει μια βιώσιμη διαδικασία ειρήνευσης στο Μεσικό Κόλπο, η Ελλάδα είναι πρόθυμη να συμμετάσχει ώστε να επιτηρηθεί αυτή η προσπάθεια αποκατάσταση ελεύθερη ζωή.
0: Πάγια θέση τη Ελλάδα που το έχει ξαναπεί, αν δεν
12: απαντήσει. Παναγιώτη, βλέπουν οι Αμερικανοί, το είπε σήμερα και ο κ. Ρούμπιο, την Ελλάδα σε ένα σταυροδρόμι τριών υπήρων και αυτό είναι εξαιρετική σημασία. Πολύ περισσότερο ότι η Ελλάδα τη θεωρείται ένα αξιόπιστο σύμμαχο.
0: Ακούσαμε και για άλλα θέματα. Ακούσαμε και το Κυπριακό παραδείγματο χάρη, πέραν τη συμφωνία π.χ. με τη Φλόριδα και τα λοιπά τη Εθνοφρουρά, που είναι σημαντική για του Αμερικάνου. Αλλά και για το Κυπριακό υπήρξε αναφορά.
12: Ναι, εγώ θα κρατήσω την αναφορά του Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Γεραπετρίτη, όταν είπε στην γενική αρχιτεκτονική ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο ότι το Κυπριακό πρέπει να λυθεί με βάση αποφάσει του Συμβουλίου Ασφαλεία και να τερματιστεί η παράνομη κατοχή. Εκεί επίσης βρήκε την ευκαιρία να πει ότι πρέπει να υπάρξει με τον διάλογο για τη διπλωματία αντιμετώπιση απειλών αλλά και αναθεωρητικών απειλών. Τώρα τα θέματα.
0: Φωτογραφία ήταν αυτό. Το ρώτησε εσύ τον κύριο Ρούμπιο.
12: Πριν από αυτό, να σου πω ότι περιφερειακά θέματα, η σχέση με το Ισραήλ, το 3-1, η συνεργασία αλλά και η σχέση με την Τουρκία, τα προβλήματα με την Τουρκία, συζητήθηκαν σύμφωνα με πληροφορίες μου στην κατηδίαν συνάντηση που είχαν, που ήταν
0: προβλεπόταν σύντομη, αλλά όπως είδαμε κράτησε πάνω από 45 λεπτά. Και αυτό είναι σημαντικό όταν μάθουμε και τα συμπεράσματα όλου αυτού που προέκυψε από τη συνάντηση. Το ρώτησε εσύ και για, για τα ζητήματα των ερευνών που θα κάνουμε και για το καλώδιο, βέβαια, που μας καίει, γιατί είναι κάτι το οποίο επίκειται.
12: Ναι,
0: από την αντιλαμβάνομαι.
12: Το ρώτησα γιατί αν η Ελλάδα μπορεί να στηρίζεται στη στήριξη των ΗΠΑ για όλα αυτά τα ενεργειακά σχέδια που είναι σε εξέλιξη, αλλά υλοποιούνται, αλλά είναι σε σχεδιασμό. Νομίζω είναι δύο πράγματα την απάντησή του. Ένα είναι η πλήρη στήριξη των Αμερικανών στον κάθετο διάδρομο, στην ιδιώτηση της ExxonMobil, στις έρευνες της ευρωνότια της Κρήτης, στο καλώδιο με την Αίγυπτο, στο καλώδιο με την Κύπρο και το Ισραήλ. Απ' την άλλη, η παρατήρηση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών ότι υπάρχουν ζητήματα με άλλες χώρες είναι κάτι που δεν είναι μυστικό, κάτι που το ξέρουμε.
0: Είναι προφανές αυτό το πράγμα.
12: Αυτό που είπε ότι αυτά λύνονται με τη διπλωματία, με τη δημόσια διπλωματία, γι' αυτό είπε ιδιωτική, όχι με ιδιωτική διπλωματία, και όχι σε συνέντευξη τύπου. Και αυτό είναι γνωστό. Απ' την άλλη, εγώ προσωπικά, προσωπική γνώμη αυτή, δεν περίμενα να έρθει κάποιος υπουργός εξωτερικών, είτε Αμερικανός είτε οποιασδήποτε άλλης χώρας, να μας πει πώς και με ποιο τρόπο θα ασκήσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.
0: Νίκο Μελέτη, ευχαριστούμε πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε και άλλα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε σύνδεση τώρα με την ανταποκρίτριά μας στην Ουάσιγκτον, τη Λένα Αργύρη, για να δούμε τώρα τι λένε και οι Αμερικανοί για την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα. Καλησπέρα, Λένα.
13: Για την Ουάσιγκτον, καλησπέρα σας. Η επίσκεψη Ρούμπιο σηματοδοτεί τη συνέχεια και την περαιτέρω εμπάθυση μιας συνεργασίας που είναι δοκιμασμένη, που είναι αποδοτική και είναι στρατηγικά χρήσιμη. Κατά την Αμερικανική ανάγνωση, η αξία της Ελλάδος Παναγιώτη έγινε ακριβώς στην ικανότητά της να προσφέρει λύσεις, προβλεψιμότητα, υποδομές, πρόσβαση και διασυνδέσεις σε μια περιοχή που γίνεται όλο ένα και πιο σύνθετη. Μην ξεχνάμε ότι άμυνα και ενέργεια που κυριάρχησαν συζητήσεις βρίσκονται στον πυρήνα του δόγματος εθνικής ασφάλειας Τραμπ. Και αυτό σημαίνει ότι η Αμερικανική κυβέρνηση δεν μας αντιμετωπίζει πια μόνο μια χώρα με την οποία συνδέεται μέσα από κοινές αξίες και ιστορικούς δεσμούς. Yeah. Αυτό το πλαίσιο, αυτή η ανάγνωση δηλαδή για τον Τραμπ είναι παροχημένο. Μας αντιμετωπίζει, όπως είπε και ο Νίκος, μέσα από μια πιο σύγχρονη πραγματικότητα. Υπάρχουν νέες απειλές, νέες ανάγκες, νέες προτεραιότητες. Αυτά ταυτίζονται. Αυτές τις ανάγκες η Ελλάδα σε σημαντικό βαθμό τις καλύπτει, φέρνοντας στο τραπέζι περισσότερα χαρτιά από ό,τι στο παρελθόν.
0: Λένα Αργύρη, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληρώσεις.
14: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
15: Αλλά και την ιστορική ομιλία στη Βνίκα, την οποία το ABC χαρακτηρίζει σημαντική παρέμβαση για τη δημοκρατία και το μέλλον της Δύσης.
16: Θα παροτρύνει τους συμμάχους μας σε ολόκληρη τη Δύση να ενωθούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να απορρίψουν την παρακμή, να υπερασπιστούν την κοινή μας κληρονομιά και να αντιμετωπίσουν από κοινού μια νέα εποχή ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων.
15: Τα τουρκικά μέσα σχολιάζουν ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη άμεσης επίσκεψης του Ρούμπιο στην Άγκυρα και εστιάζουν στα F-35 και τα νέα ελληνικά εξοπλιστικά αιτήματα.
17: Ατίνα, yönetimi bir taraftan Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nden satın almak istediği F-35 savaş uçaklarının tedariğini engellemeye çalışırken diğer taraftan da
15: και το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης στην Ανατολική Μεσόγειο βρίσκεται στο επίκεντρο του τουρκικού ενδιαφέροντος.
0: Λοιπόν, σύνδεση με την Ελβίλα Κρίθαρη στο Κωνσταντινούπολη για να δούμε πώς βλέπει και η από εκεί πλευρά τα όσα γίνονται στην Αθήνα και την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών.
18: Παναγιώτη, καταρχάς να ξεκινήσω λέγοντας πως στην Αθήνα σήμερα βρίσκεται ο κύριος Ρούμπιο και εδώ στην Τουρκία ο πρόεδρος, ο κύριος Ερντογάν, είχε πρωτήτερα, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Αντολού, τηλεφωνική συνομιλία με τον Ρώσο πρόεδρο, τον κύριο Πούτιν. Τώρα δεν ξέρουμε ακριβώς τι συζητήθηκε, πάντως του ευχήθηκε χρόνια πολλά ο κύριος Ερντογάν του κύριου Πούτιν από ό,τι μπορούμε να γνωρίζουμε. και σίγουρα η συνομιλία αυτή είναι ανοιχτή σε ερμηνείες, ειδικά μία τέτοια ημέρα.
0: Ακριβώς.
18: Η
0: σύμπτωση δεν ξέρω αν είναι ακριβώς σύμπτωση, τέλος πάντων. Πάντως είναι προφανές. Υπάρχει ενόχληση, όπως καταλαβαίνω. Υφέρπουσα ενόχληση εκεί για την παρουσία του Ρούμπιο στην Αθήνα και τη μη παρουσία του στην Άγκυρα.
18: Υπάρχει σίγουρα, Παναγιώτη, μια μηχανία που αποτυπώνεται αυτό και στα δημοσιεύματα που βέβαια περιμένουμε να πληθύνουν όσο περνάνε βέβαια οι ώρες. Εστιάζουν τόσο στην ενέργεια όσο και στα εξοπλιστικά τα δημοσιεύματα εδώ των μεγάλων και των μικρότερων τουρκικών μέσων, τόσο για το κάθε το διάδρομο κάνουν εκτενείς αναφορές, όσο και για την αμυντική θωράκιση της Ελλάδας. Μάλιστα, οι Τούρκοι το προσεγγίζουν και αυτό είναι, εντάξει, αναμενόμενο, κάπως τουρκοκεντρικά, διερωτώμενοι γιατί η Αθήνα εξοπλίζεται με ταχύς ρυθμούς, αυτός είναι ο τίτλος ενός μεγάλου μέσου σήμερα. Είναι η Ελλάδα φίλος ή εχθρός, αναρωτιούνται. Παναγιώτη.
0: Ναι, δεν ξέρω, ας αναρωτηθούν. Αν απειλείται η Ελλάδα από κάποιον. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελβίρα Κρύθαρη, για το ρεπορτάζ. Εμείς τώρα θα πάμε να συνδεθούμε με τον συνάδελφο, τον Αλέξανδρο Μούρτοντακ. Θα τον δούμε αμέσως, ο οποίος βρίσκεται στην Πνίκα. Σε πολύ λίγη ώρα εκεί ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα δώσει μια ομιλία με έντονο και ιδεολογικό αλλά και ιστορικό χαρακτήρα εκεί στις παρυφές της Ακρόπολης, Αλέξανδρε.
19: Στις παρυφές της Ακρόπολης, της ιστορίας, του πνεύματος και της σύγχρονης πολιτικής, από την αρχαία Αθήνα στη Ρώμη, όπως είπε, και στην ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών, μια ομιλία η οποία θα καλεί στην αναγέννηση του δυτικού πνεύματος, με το ερώτημα και την απορία όλων να είναι αν θα είναι μια διδακτική ομιλία ή μη πατερναλιστική για Make West Great Again, ή αν θα είναι μια ομιλία η οποία όντως θα γιορτάζει τις συμφωνίες και την διπλωματία των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Αλέξανδρε, συγγνώμη, σε διακόπτω, όπως ενημερώνομαι. Τώρα φεύγει, βλέπουμε και την εικόνα, φεύγει από το Χίλτον ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Κατά συνέπεια, σε λίγη ώρα θα είναι στην Πνίκα για να δώσει αυτή την ομιλία και είσαι εσύ και το παρακολουθείς.
19: Το πρόγραμμα, Παναγιώτη, είναι ότι θα φτάσει εδώ στις 18:30, θα τον υποδεχθεί ο κύριος Στασούλας, ο κύριος Γεραπετρίτης και η κυρία Μενδώνη και θα ανέβει κατευθείαν στο βήμα, δεν θα τον προσφωνήσει κάποιος, θα ανέβει στο βήμα για μια ομιλία η οποία θα διαρκέσει περίπου 20 λεπτά.
0: Λοιπόν, θα την παρακολουθήσουμε την ομιλία, συνδεθούμε ζωντανά και με σένα και θα παρακολουθήσουμε την ομιλία. Είναι μια ομιλία η οποία έχει ειδικό συμβολισμό και για τον ίδιο τον Μάρκο Ρούμπιο. Μην ξεχνάμε ένα πολύ βαρύ όνομα στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Θα επανέλθουμε και εμείς πάμε, κυρίες και κύριοι, εκτός συνόρων, διότι 3 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ με την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς. Οι Ισραηλοί τίμησαν τη μαύρη επέτειο με εκδηλώσεις στα σημεία όπου γράφτηκε η ιστορία και η κάμερα του RT News ήταν εκεί.
20: Το βίντεο ντοκουμέντο που έδωσε στο Earth News η μητέρα της Μάγιας δείχνει την προσπάθεια της κόρης της να κρυφτεί από τα μέλη της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου του 2023 στο Φεστιβάλ Νόβα.
21: I called her at 7:30 in the morning and asked her, Maya, what's going on? She said, we have rocket, Tseva Adom. And she started to tell me that they hide inside a yellow container. And there's between 15 to 20 people. She suddenly sound of shooting of Allahu Akbar. They even never call us. Nobody came here. Nobody asked us how we dealing with everything. If we need some help, nobody tell us what's happened to Maya.
20: Η Μάγια ήταν στο φεστιβάλ. Μόλις 1,5 μήνα μετά την πρόταση γάμου που της έκανε ο σύντροφός της στη Σαντορίνη. Και οι δύο δολοφονήθηκαν μέσα σε αυτό το κίτρινο κοντέινερ. Ο Σαγκή, αστυνομικός, ήταν με συνάδελφό του στο φεστιβάλ Νόβα.
22: We fought against 15 terrorists. Only both of us were armed with an RPG, with grenade. They shot an RPG on me and we only had guns, like pistols. I took a lot of people to a gas station and I evacuated them.
20: Λίγες εβδομάδες πριν το Φεστιβάλ Νόβα η Κάλια μαζί με τις φίλες της είχαν επισκεφθεί το Πήλιο και την Αθήνα. Οι γονείς της δείχνουν φωτογραφίες του Earth News καθώς η κόρη τους δολοφονήθηκε στο νότιο Ισραήλ.
23: I got another call from Gaia and I answered in the car to the call and I just heard that she's screaming, dead, they are shooting on us, they are shooting on us. Few seconds until I heard the last two deep breaths.
20: Ο πόνος παραμένει τρία χρόνια μετά. 344 άνθρωποι δολοφονήθηκαν από τη Χαμάς όταν εισέβαλε την 7η Οκτωβρίου του 2023 στο Nova Festival. Τρία χρόνια μετά τα αναπάντητα ερωτήματα παραμένουν. Ενώ εντός του Παλαιστινιακού θύλακα δεν έχουν σταματήσει οι μάχες ανάμεσα στους Ισραηλινούς και τις δυνάμεις της Χαμάς. Την 7η Οκτωβρίου του 2023, 1029 άμαχοι δολοφονήθηκαν. 251 άνθρωποι απήχθησαν στη Γάζα. Επιπλέον η Γάζα έχει μετατραπεί σε περιοχή φάντασμα, με την πλειονότητα των κτηρίων να μην είναι κατοικήσιμα από τις επιθέσεις των Ισραηλινών, οι οποίοι σκότωσαν χιλιάδες Παλαιστίνιους.
0: Λοιπόν, πάμε στον απεσταλμένο μας Τελ Αβίβ. Το RT News βρίσκεται με τον Γιώργο Σιδέρη στο Ισραήλ. Πολύ σκληρές εικόνες άναψαν τη σπίθα σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Φαντάζομαι την τραγικότητα των στιγμών εκεί στο Ισραήλ για τους ανθρώπους που έχασαν, οι άνθρωποι που έχουν μείνει πίσω, τους ανθρώπους που είδαν να σκοτώνονται.
20: Ακριβώς, έχουμε μιλήσει με αρκετούς ανθρώπους. Εκείνο το οποίο μας μεταφέρουν είναι ότι ο πόνος φυσικά παραμένει. Φυσικά κανείς δεν θέλει να ξεχαστεί ο δικός τους άνθρωπος. Οι ίδιοι δεν ξεχνούν τους δικούς τους ανθρώπους. Και κάτι το οποίο προσπαθούν είναι να η μνήμη αυτή να παραμείνει ζωντανή και τα επόμενα χρόνια. Και είναι χαρακτηριστικό, Παναγιώτη, ότι εδώ ακριβώς πίσω μου βρίσκεται το πάρκο Αγιαρκών. Εδώ θα γίνει η μεγάλη εκδήλωση σήμερα στο Ισραήλ, στο Τελ Αβίβ. Μάλιστα, ο Όμηρος Έλι Σαράμπι είναι αυτός ο οποίος παρέμεινε 491 ημέρες στα τούνελ της Χαμάς και πρόκειται για τον άνθρωπο ο οποίος θα ανοίξει την εκδήλωση αυτή. Ο ίδιος έχασε την γυναίκα και τις δύο κόρες του, τις οποίες δολοφόνησαν τα μέλη της Χαμάς. Λέγεται ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ιδιαίτερα χαρισματικός και βοήθησε αρκετούς από τους συνομήρους του στα τούνελ της Χαμάς, μιλώντας τους και δίνοντας τους κουράγιο, ενώ πολλές φορές διαπραγματεύτηκε για την ζωή τους με τα μέλη της Χαμάς. Οι υπόλοιποι 153 μαθαίνουμε ότι δεν πρόκειται να εκτεθούν στο κοινό, δεν πρόκειται να δημοσιοποιηθούν τα πρόσωπά τους και η κατάσταση στην οποία βρίσκονται σήμερα μετά την απελευθέρωσή τους. Τώρα στο πάρκο Αγιαρκών υπολογίζονται ότι θα βρεθούν χιλιάδες κόσμου να τιμήσουν την ημέρα μνήμης και είναι χαρακτηριστικό, Παναγιώτη, το εξής, ότι η εκδήλωση αυτή δεν ανήκει στο κράτος. Είναι μια πρωτοβουλία των οικογενειών των ομήρων, των οικογενειών των θυμάτων, αλλά και οργανώσεων οι οποίες δρούν για να μην ξεχαστεί η μνήμη αυτών των θυμάτων και τα συμπεράσματα της συγκεκριμένης επίθεσης, τρομοκρατικής επίθεσης από την Χαμάς να μην επαναληφθούν στο μέλλον.
0: Γι' αυτό έχει και μεγαλύτερη βαρύτητα.
20: Οι πληγές του Ισραήλ πρέπει να πούμε ότι είναι ανοιχτές και τα ερωτήματα είναι πολλά και τις επόμενες ημέρες θα έλεγε κανείς ότι είναι οι πρώτες εκλογές μετά την 7η Οκτωβρίου, οι οποίες πιθανότατα να λειτουργήσουν και ως ένα δημοψήφισμα στις αποφάσεις της κυβέρνησης. Πάντως, ο Νετανιάχου εμφανίστηκε για ακόμη μια φορά αποφασισμένος πριν από λίγη ώρα να συνεχίσει τα πολεμικά μέτωπα ανοιχτά και κυρίως αυτό με την Χαμάς και τους 2.000 εναπομείναντες μαχητές της. Χαρακτηριστικά είπε, θα ολοκληρώσουμε την αποστολή μας για να επιδοθεί η δικαιοσύνη και δεν πρόκειται να σταματήσουμε πουθενά.
0: Οι διακδηλώσεις με ιδιαίτερη βαρύτητα, κυρίως όσον αφορά τις οικογένειες και το λαό του Ισραήλ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Σιδέρη. Θα σε δούμε και πάλι αν χρειαστεί, βεβαίως, και με πλούσιο ρεπορτάζ. Λοιπόν, στη μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ θα πάμε, κυρίες και κύριοι. Η ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος του Φίλιππου Καμπούρη, της συζύγου του και των υπολείπων συλληφθέντων για 5 κακουργήματα. Ο ίδιος δήλωσε αθώος και έκανε λόγο για σκευωρία. Η ζημία για το δημόσιο υπολογίζεται σε πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ.
2: Πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ έκαναν φτερά από τους τραπεζικούς λογαριασμούς των εταιριών της εγκληματικής οργάνωσης που ηγούταν ο Φίλιππος Καμπούρης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δίωξης οικονομικών εγκλημάτων, τα παράνομα έσοδα διοχετεύονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς της οργάνωσης και στη συνέχεια τα χρησιμοποιούσαν για την αγορά χυμάτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων. Μετά από πολυμήνη έρευνα της ελληνικής αστυνομίας, διαπιστώθηκε ότι η εγκληματική οργάνωση που συγκροτήθηκε τουλάχιστον από το Δεκέμβριο του 2013 προκάλεσε στο δημόσιο ζημιά που ξεπερνά τα 5,3 εκατομμύρια ευρώ.
3: Λίγο μετά τις 10 το πρωί βγήκαν από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και ξεκίνησε η μεταγωγή τους για τα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων.
4: Εκπροσωπώ μαζί με τον συναδελφό μου τον κύριο Γλυκά, τον κύριο Καμπούρη και τη σύζυγό του. Αν μιλάμε ότι απλά ένας άνθρωπος οφείλει χρήματα στον ΕΦΚΑ, δεν μπορούμε να μιλάμε για απάτη.
2: Σε βάρος των 11 συλληφθέντων ασκήθηκε ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα, μεταξύ των οποίων διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση.
5: Οι κατηγορούμενοι παραδέχθηκαν σε ανακρίτρια, από την οποία ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους. Έτσι, το πρωί της Κυριακής θα οδηγηθούν ξανά στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων.
2: Σημαντικό ρόλο στην οργάνωση, σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, φαίνεται πως έπαιζαν οι λογιστές που συνελήφθησαν, καθώς φαίνεται να γνώρισαν τη διαδικασία.
6: Καλή μόνο να κάθε επαγγελματίας βρεθεί αύριο κατηγορούμενος ή υπόλογος, γιατί τότε αν έχει πράξει κάτι, ο παλαιοντολέας.
2: Της υπόθεσης ξεκίνησε να ξετυλίγεται το Σεπτέμβριο του 2025 μετά από καταγγελία στην οικονομική αστυνομία.
24: Ανακαλύψαμε στην πορεία ότι τρεις εταιρείες με αχυράνθρωπο τη δήλωναν στην ΑΔΕ ως εργαζόμενοι τους.
2: Την δράση του κυκλώματος φέρεται να επιβεβαίωσαν και οι άλλοι υπάλληλοι των επιχειρήσεων, ανάμεσά τους εργαζόμενοι στην εστίαση, στην ένδυση αλλά και τραγουδιστές.
0: Η Σπυριδούλα Γκαγκλατζή είναι μαζί μας για να μας περιγράψει, Σπυριδούλα, πώς στήθηκε όλη αυτή η απάτη με ένα δεδαλώδες σύστημα με πάρα πολλές εταιρείες.
25: Στην καρδιά του μηχανισμού Παναγιώτη φέρεται να υπήρχε ένα δίκτυο με 29 εταιρείες, το οποίο διαρθρωνόταν σε δύο υποομάδες. Στην πρώτη ομάδα φαίνεται να ήταν όλες οι υγιείς εταιρείες, οι οποίες είχαν τη διαχείριση και την ευθύνη τα μέλη της οργάνωσης. Ναι. Και φυσικά δεν πλήρωναν ούτε τις εισφορές των ΙΕΦΚΑ, αλλά ούτε και κάποιον άλλον φόρο. Όταν βέβαια παρόλα αυτά τα χρέη συσσωρεύονταν, τότε οι πραγματικοί διαχειριστές αποσυνδέονταν και στη θέση τους ερχόντουσαν πρόσωπα από την δεύτερη ομάδα, οι οποίοι δεν είχαν καμία ουσιαστική επιχειρηματική δραστηριότητα. Ποιοι ερχόντουσαν, οι αχυράνθρωποι ή οι αλλιώς αυτοφοράκηδες όπως τους ξέρουμε.
0: Ευάλωτοι άνθρωποι χωρίς λεφτά, με χρέη κτλ. Που τα φορτώνονταν όλα προφανώς.
25: Οι συγκεκριμένοι προέβαιναν σε αυτές τις πράξεις κατ' επάγγελμα έναντι αμοιβής. Και έτσι οι εταιρείες μετατρέπονταν σε κελήφη, χωρίς πραγματική έδρα, χωρίς οικονομική δραστηριότητα και σε πολλές περιπτώσεις χωρίς καν λογαριασμό σε τράπεζα. Μάλιστα, από την έρευνα της ελληνικής αστυνομίας διαπιστώθηκε ότι οι 18 από αυτές δεν είχαν ποτέ προσωπικό, οι 15 δεν τήρησαν κανένα τραπεζικό λογαριασμό και οι 14 είχαν είτε κοινή έδρα είτε κοινό υποκατάστημα. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, ο ρόλος λοιπόν αυτών των εταιριών και ελιφών ήταν διτός. Από τη μία, να μην καταβάλουν, να παίρνουν σε βάρος τους τις ασφαλιστικές εισφορές από τους ανθρώπους που δούλευαν στις νόμιμες επιχειρήσεις. Πράγματι, και από την άλλη, αναλάβαναν και όλες τις φορολογικές υποχρεώσεις. Χωρίς βέβαια να πληρώνουν ποτέ. Γι' αυτό φτάσαμε και στα 5,3 εκατομμύρια ζημιά για το δημόσιο.
0: Και κάποιοι άλλοι ξάβριζαν τα λεφτά. Ακριβώς. Λοιπόν, Σπυριδούλα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Τώρα, βήμα-βήμα, η κατηγορούμενη γιατρός Καρνεάδου περιέγραψε την απολογία της πως έκανε 6 φλεβοκεντήσεις στο γνωστό καλλιτέχνη την ώρα που ο ίδιος είχε καταρρεύσει. Οι αρχές εντόπισαν 45 διαγραμμένα αρχεία από τον υπολογιστή του ιατρίου, μεταξύ των οποίων και ο φάκελος του Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος ήταν περασμένος με ψευδόνυμο.
26: Η κατηγορούμενη γιατρός στην απολογία της περιέγραψε βήμα-βήμα τη διαδικασία πλασμαφαίρεσης στο Γιώργο Μαζονάκη, αποκαλύπτοντας ότι μέσα σε 20 λεπτά πραγματοποίησε 6 διαδοχικές φλεβοκεντήσεις σε έναν ασθενή που ήδη κατέρεε.
27: Στις 3 και 22 και 54 δευτερόλεπτα πάτησα παύση της θεραπείας επειδή έσπασε μια φλέβα. Αφού του βρήκα καινούρια, στις 4 παρατέταρτο άνοιξα ξανά τη ροή. Ένα λεπτό αργότερα έσπασε ακόμα μια φλέβα. Τον ξανασύνδεσα και του είπα πως έπρεπε να βρω άλλη.
26: Οι απόπειρες της ήταν συνεχείς.
27: Βρήκα μία στη δεξιά παλάμη, η οποία πάλι έσπασε. Κινήθηκα προς το αριστερό χέρι, ξαναπροσπάθησα, αλλά ανεπιτυχώς. Το έκανα άλλες δύο φορές σε διπλανές φλέβες, αλλά πάλι αποτυχημένα.
26: Οι ιδιοκτικές αρχές όμως από το έως τώρα στοιχεία διαπίστωσαν ότι ο τραγουδιστής είχε ήδη καταρρεύσει από τις 3 και 22 και ελέγχουν αν οι απόπειρές της έγιναν για να δημιουργήσει άλοθη ή για να υποστηρίξει πως υπήρχαν τεχνικά σφάλματα επειδή έσπαγαν οι φλέβες ή για να κρατήσει σε λειτουργία το μηχάνημα ώστε να φαίνεται ότι η θεραπεία συνεχιζόταν κανονικά. Οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών έκαναν φύλο και φτερό τον υπολογιστή της Καρνεάδου. Από εκεί φέρεται να ανέκτησαν 19 φωτογραφίες από καταγραφές μηχανημάτων που παρουσίασαν την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μαζονάκη και 18 που αφορούν το λογισμικό καταγραφής του ιατρείου. Η 58χρονη γιατρός είχε καταχωρήσει τον ψηφιακό φάκελο του τραγουδιστή με ψευδώνυμο, ενώ όλα τα δεδομένα τα διέγραψε αμέσως μετά το θάνατό του. Για την υπόθεση κατέθεσε αναισθησιολόγος που δούλευε στο ιατρείο έως το 2023 και κλήθηκε να εισφέρει στοιχεία σχετικά με τη λειτουργία των μηχανημάτων και αν χρησιμοποιούταν μέθη. Κατέθεσαν επίσης και δύο διασώστες του ΕΚΑΒ. Την ίδια ώρα έγινε δεκτό το αίτημα του 58χρονου γιατρού για έρευνα στο κινητό του τηλέφωνο προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχει προβεί σε διαγραφή αρχείων και αν στις συνομιλίες του υπάρχει οποιαδήποτε αναφορά στις λέξεις μέθη και Μαζονάκης.
0: Λοιπόν, η Σοφία Ορφανού είναι στο στούντιο μαζί μου, καθώς η ανάσυρση των αρχείων προσθέτει, όπως φαίνεται, πολύ σημαντικές πληροφορίες στις αρχές.
1: Από την ψηφιακή ανάλυση των πιστηρίων, Παναγιώτη, οι αστυνομικοί φαίνεται να έχουν εντοπίσει ότι η γιατρός είχε υποβάλει τον Γιώργο Μαζονάκη και σε μηχάνημα βιοσυντονισμού. Πρόκειται για μία μέθοδο με όπου μέσω ηλεκτροδίων που τοποθετούνται στην παλάμη εντοπίζουν παθολογικές συχνότητες αλλά και συναισθηματικές. Και μάλιστα φαίνεται να είχε διαγνώσει ότι ο Γιώργος Μαζονάκης έχει μίσος, άγχος και πένθος. Εκτιμούν λοιπόν οι αστυνομικοί και θα το διαβιβάσουν και στον ανακριτή ότι ίσως με αυτόν τον τρόπο, γιατί αυτή η εξέταση φέρεται να έγινε μία ημέρα πριν την πλασμαφαίρεση, να ήταν ο τρόπος που τον έπεισε θεωρητικά να βγάλει από τον οργασμό του αυτά τα αρνητικά συναισθήματα.
0: Πρώτα του τα εντόπισε, άγνωστο επιστημονικά πώς, και μετά του είπε θα στα βγάλω εγώ.
1: Μας λένε οι πηγές μας ότι αυτή δεν είναι μία μέθοδος η οποία είναι πιστοποιημένη και ότι προφανώς ξεγελάστηκε ο Γιώργος Μαζονάκης. Παρ' όλα αυτά, όπως μας λένε τώρα αστυνομικές μας πηγές, υπάρχουν και πληροφορίες ότι από το κινητό της γιατρού έχουν εντοπίσει μία ακόμη ομαδική συνομιλία, όπου μέσα σε αυτή υπήρχαν πρόσωπα από το δεύτερο ιατρείο, εργαζόμενοι από την Πατριάρχου Ιωακήμ δηλαδή, αλλά και υπνοθεραπευτής. Και όπως μας έλεγαν, σε αυτή τη συνομιλία αυτή τη στιγμή γίνεται ενδελεχής έρευνα, προκειμένου να δουν αν είχαν συζητήσει το οτιδήποτε τις κρίσιμες ώρες που κατέρεε ο τραγουδιστής.
0: Λοιπόν, Σοφία, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Έχουμε πολλά να δούμε ακόμα, όπως φαίνεται. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα, έσαι ο τέλος, είχε η περιπέτεια των 8 εργαζομένων που είχαν παγιδευτεί λόγω κακοκαιρίας στο φαράγγι της Σαμαριάς από τις 29 Σεπτεμβρίου. Το μεσημέρι ολοκληρώθηκε η επιχείρηση απεγκλωβισμού τους, μια διαδικασία που δεν ήταν εύκολη εξαιτίας των καταστροφών.
7: Λίγο μετά τις 8.30 το πρωί, οι 8 εγκλωβισμένοι που βρίσκονταν στο φαράγγι της Σαμαριάς από τις...
0: Πάμε αμέσως στην Πνίκα, ξεκινήσει η ομιλία του κυρίου Ρούμπιο.
8: Ολοκληρώσει τον κύκλο της. Κατάλοιπα μακρινών πολιτισμών που έχουν από καιρό περάσει πέρα από τα όρια της ζωντανής μνήμης. Η Ακρόπολη είναι διαφορετική. Για χιλιάδες χρόνια... Ο πολιτισμός που δημιούργησε αυτό που βρίσκεται πίσω μου έχει εχμαλωτεί στη φαντασία του δυτικού κόσμου. Γενιές πολιτικών μας ηγετών, καλλιτεχνών και φιλοσόφων έχουν στραφεί προς αυτόν, έχουν στραφεί προς αυτόν με θαυμασμό και δέος. Ο χρόνος έχει μια τάση να αμβλύνει τις αισθήσεις. Μεγάλες νίκες και καταστροφικές ήττες συρρυκνώνονται και γίνονται μια υποσημείωση ενός σχολικού βιβλίου σε ένα ακόμη γεγονός που οι μαθητές πρέπει να απομνημονεύσουν και να ξεχάσουν. Όμως οι αρχαίοι Έλληνες φαίνεται να ασκούν μια σχεδόν μυστικιστική επιρροή στη μνήμη μας. Μας καλούν πίσω σε αυτούς ξανά και ξανά. Το 480 π.Χ. οι στρατιές του Ξέρξη έφτασαν σε αυτήν την πόλη και παρέδωσαν τα ιερά της στις φλόγες. Οι περισσότεροι Αθηναίοι είχαν εκενώσει την πόλη με πλοία και είχαν καταλήξει σε ένα κοντινό νησί. Όμως μια χούφτα ανθρώπων αρνήθηκαν να καταλήξουν τα πατήρια τους. Αντί γι' αυτό, οχυρώθηκαν μέσα στο βραχώδη προμαχώνα της Ακρόπολης για να δώσουν μια εκπληκτική τελευταία μάχη, ρίχνοντας τεράστιες πέτρες από τους γκρεμούς πάνω στους Πέρσες εισβολής και κρατώντας σε απόσταση τη μεγαλύτερη αυτοκρατορία της εποχής για ημέρες. Τελικά όμως νικήθηκαν. Οι Πέρσες λελεύσαν τους ναούς, έκαψαν τα ιερά και ισοπαίδωσαν την Ακρόπολη. Όταν όμως οι Αθηναίοι επέστρεψαν, συγκέντρωσαν τα θρηματοϊσμένα κατάλοιπα της παλιάς Ακρόπολης, και τα έρθουν στο λόφο όπου αυτοί βρίσκονταν. Δεκαετίες αργότερα, υπό τον Περικλή, έκτισαν τον Παρθενώνα. Έκτοτε και για 25 αιώνες ο Παρθενώνας στέκει ακόμη. Αυτοκρατορίες αναδύθηκαν και κατέρευσαν κάτω από τη σκιά του. Και απόγονοι των ανδρών που τον έκτισαν, οι γη της Αθήνας και της Ρώμης, μετέφεραν τον πολιτισμό τους ως τα πέρατα της γης. 2,5 αιώνες μετά την ίδρυση της Αμερικανικής Δημοκρατίας, στην άλλη άκρη του κόσμου, από όπου είμαι σήμερα εδώ, ως Υπουργός Εξωτερικών αυτής της Δημοκρατίας και ως δισέγγονος επίκου πέρθεν στον νέο κόσμο από την Ισπανία. Είμαι εδώ για να αναγνωρίσω ένα χρέος που ούτε η πάροδος του χρόνου, ούτε η απόσταση χώρου μπορούν να εξελίψουν. Η ιστορία της Αμερικής, η ιστορία της δικής μου χώρας είναι γεμάτη από τα αποτυπώματα της αρχαιότητας. Η Ελλάδα είναι κυριολεκτικά χαραγμένη στην αρχιτεκτονική της κυβέρνησής μας, στις πανύψηλες κολόνες, στους δόλους και στα μνημεία σε ολόκληρη την πρωτεύουσά μας. Η πόλη όπου γεννήθηκε το σύνταγμά μας, η Φιλαδέλφια, έχει η ίδια ένα ελληνικό όνομα. Οι άντρες που ίδρυσαν τη χώρα μου γοητεύονταν από την κληρονομιά που κληρονομήσαμε από τη δική σας. Είχαν εξαιρετική γνώση της ιστορίας και είχαν σημαντική επίγνωση της μοδικής τους θέσης μέσα σε αυτήν. Όμως καμία άλλη εποχή του παρελθόντος δεν τους απασχόλησε τόσο όσο η αρχαιότητα. Πολλοί εκπλήσονται όταν μαθαίνουν ότι ο συγγραφέας που αναφέρεται συχνότερα στα ομοσπονδιακά κείμενα της Αμερικής δεν ήταν φιλόσοφος του διαφωτισμού, ούτε πολιτικός θεωρητικός. Ήταν ο Πλούταρχος, ο Έλληνας βιογράφος των σπουδαιότερων ανδρών της Ελλάδας και της Ρώμης. Πολλά έχουν γραφτεί και υποθεί για την επιρροή της αρχαίας Ελλάδας στις ιδέες των ιδρυτών της Αμερικής, καθώς επίσης σε όλους τους δυτικούς φιλοσόφους και πολιτικούς που προηγήθηκαν. Οι περισσότεροι γνωρίζουμε τα βασικά της ιστορίας. Η Αθήνα μας έδωσε τη δημοκρατία. Ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης μας έδωσαν τη δυτική φιλοσοφία, οι αντιλήψεις μας για τον νόμο, την αρετή, την ιδιότητα, την πολίτη. Η δημοκρατική πολιτεία διαμορφώθηκε στις αρχές πόλης κράτη. Ακόμη και μεγάλο μέρος του πολιτικού μας λεξολογίου, δημοκρατία, τυραννία, ακόμη και η ίδια η λέξη πολιτική έχει τη ζήτηση της εδώ.
9: Όλα αυτά, όμως αυτά που οφείλουμε σε αυτόν τον τόπο, Αμερικανοί και ως Δύση, είναι στην πραγματικότητα πολύ βαθύτερα. Αυτοί οι θεσμοί και αυτές οι ιδέες ήταν η εξωτερική έκφραση πιο θεμελιωδών χαρακτηριστικών που βλέπουμε στους αρχαίους Έλληνες. Χαρακτηριστικών που δεν μπορούν να περιοριστούν σε κάποιο συγκεκριμένο πολιτικό σύστημα ή θεωρία. Εδώ λοιπόν, στην Αθήνα, γίναμε μάρτυρες της πρώτης ολοκληρωμένης έκφρασης όλων των θεμελιωδών ρορισμάτων που θα καθόριζαν αργότερα τη Δύση. Έντονη ατομικότητα, αδιάκοπη, απεριόριστη φιλοδοξία. Εξερεύνηση, εφεύρεση, έντονη επιθυμία για ανακάλυψη, περιπέτεια, διακινδύνευση και δόξα. Μια ακόρεστη περιέργεια για τον κόσμο και για τις αρχές βάσει των οποίων λειτουργεί. Δίψα να γνωρίσουμε τα μυστήρια της φύσης και να κατανοήσουμε τα μυστικά του σύμπαντος και ανυπομονησία για να υπερκεράσουμε την ιδέα του αδύνατου, αντίσταση σε κάθε όριο και περιορισμό. Μια προσπάθεια να διεισδύσουμε στα βάθη του αγνωστού. Αυτά δεν ήταν απλώς οι αρχές μιας συγκεκριμένης φιλοσοφικής σχολής. Ήταν τα χαρακτηριστικά ενός ολόκληρου λαού, εκφρασμένα στις παραδόσεις του, στις ιστορίες του, στη φαντασία του, στις αρετές που απαιτούσε από τους πολίτες του, στα πράγματα για τα οποία ζούσαν, πολεμούσαν και πέθαιναν. Το να τους γνωρίσουμε σήμερα μας δίνει τη δυνατότητα να γνωρίσουμε τους αυτούς μας. Εδώ άνθησε η δυτική επιθυμία, η επιθυμία της Δύσης να αποκαλύψει όλα η άγνοια. Το σκοτάδι, η απόσταση είχαν κρατήσει κρυφά από το νου του ανθρώπου. Οι Έλληνες δεν διαμόρφωσαν απλώς την ιστορία. Οι Έλληνες μας έδωσαν, μας χάρισαν την ίδια την ιστορία. Πολλά από όσα γνωρίζουμε για πολλούς αρχαίους πολιτισμούς προέρχονται σχεδόν εξ ολοκλήρου από τις εξιστορήσεις Ελλήνων εξερευνητών και ιστορικών, οι οποίοι δεν κατέγραφαν μόνο τις ιστορίες του δικού τους λαού, αλλά ταξίδεψαν μακριά για να παρατηρήσουν, να καταγράψουν τις ιστορίες ξένων λαών και πολιτισμών σε ολόκληρον τον γνωστό κόσμο. Ενώ άλλοι έστρεφαν το βλέμμα προς τα έσω, οι Έλληνες ήταν οι πρώτοι που κατήθαιναν την προσοχή τους προς τα έξω, επιδιώκοντας τη συγκίνηση και τη δόξα του να βλέπουν οτιδήποτε ήταν παράδοξο, καινούριο. Αυτό ακριβώς το χαρακτηριστικό θα αφούσε τη Δύση να δημιουργήσει, να πραγματώσει όλα όσα οι άλλοι δεν μπορούσαν, ξεχωρίζοντας από τόσους άλλους πολιτισμούς και κοινωνίες, όπου η σταθερότητα και η επιβίωση ήταν εκεί στη σκοπή. Όμως, δεν είναι μόνο η φιλοδοξία να εξερευνήσουμε που κληρονομούμε από τους Έλληνες. Είναι η πεποίθηση ότι το άγνωστο μπορεί να γίνει γνωστό, μπορεί να γίνει κατανοητό. Είναι η εμπιστοσύνη ότι ο κόσμος μπορεί να χαρτογραφηθεί, να μετρηθεί, να αποτυπωθεί, να κατανοηθεί. Ότι υπάρχει μια ορθολογική τάξη στο σύμπαν που διέπεται από θεμελιώδεις νόμους, τους οποίους οι άνθρωποι μπορούν να παρατηρήσουν και να κατανοήσουν με το νου τους. Αυτό ήταν το θεμέλιο του νου, του δυτικού νου του, της Δύσης, τα μαθηματικά, η επιστήμη, η ιατρική, η φιλοσοφία, η ηθική, η θρησκεία. Άνοιξαν το δρόμο για να βρει το Ευαγγέλιο και να βρουν τα Ευαγγέλια γόνιμο έδαφος στην Ευρώπη και να αφήσει χριστιανοσύνη στην Ευρώπη. Ήταν το θεμέλιο του πλούτου της χριστιανικής θεολογίας, του Αυγουστίνου, του Ακινάτη και ολόκληρης της παράδοσης. Και όλα αυτά γέννησαν έναν πολιτισμό που χαρακτηριζόταν όχι μόνο από κοινή κουλτούρα, αλλά από κοινή ανθρωπολογία, την κοινή αντίληψη περί του ανθρώπου και της θέσης του στο σύμπαν. Οι απόγονοι του θα μοιράζονταν νόμο. Και όλα αυτά γέννησαν έναν πολιτισμό που χαρακτηριζόταν όχι μόνο από κοινή κουλτούρα, αλλά από κοινή ανθρωπολογία, την κοινή αντίληψη περί του ανθρώπου και της θέσης του στο σύμπαν.

ήταν οι κυριότεροι αρχοί της ανθρώπινης ύπαρξης. Οργάνωσαν ολόκληρη την πολιτική και κοινωνική ζωή τους γύρω από την αναμέτρητη φιλοδοξία, τον συναγωνισμό, στη φιλοσοφία, την ποιήση, στη γλυπτική, το θέατρο, στον αθλητισμό, στην τέχνη, αλλά και στον πόλεμο και την πολιτική. Η ελληνική πόλη... 30...

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Προήλθε μεγάλη άνθηση στην τέχνη, στη φιλοσοφία, στην πολιτική, στην διανοητική ενέργεια που θα μετέτρεπε μια ομάδα μεσογειακών πόλεων στην γενέτειρα του μεγαλύτερου πολιτισμού στον κόσμο. Αυτός ο θυμός, όπως τον αποκαλούσαν οι αρχαίοι Έλληνες, φωτιά του πάθους, της δύναμης του θάρρους, της περηφάνειας, είναι η καρδιά κάθε μεγάλου πολιτισμού. Γιατί χωρίς αυτόν, τα έθνη θα απολέσουν τη βούληση να πολεμήσουν, να αγωνιστούν, να επιβιώσουν. Σήμερα, ένα περιβολικά μεγάλο μέρος της Δύσης έχει ξεχάσει αυτήν την ιδιότητα, αυτήν την ποιότητα. Με την πάροδο του χρόνου, εμείς στη Δύση φτάσαμε να γρυπόμαστε για τα πράγματα που μας έκαναν ξεχωριστούς. Νιώθουμε μηχανία, επειδή τα επιτεύγματά μας ξεχωρίζουν από τους άλλους. Η ευημερία μας έγινε κατά κάποιο τρόπο πηγή ενοχής. Δεν πιστεύουμε πλέον ότι αξίζουμε να είμαστε σπουδαίοι. Και η λέξη εθνικισμός έγινε βρισιά. Γκρεμίσαμε τα μνημεία μας, καταδικάσαμε την ιστορία μας, διδάξαμε σε πολλά μέρη, στα παιδιά μας, να ντρέπονται για τις χώρες που θα κληρονομήσουν. Και παράλληλα, ανοίξαμε τα σύνορά μας, εξοβελήσαμε τη βιομηχανία μας στο εξωτερικό, αφήσαμε τις ένοπλες δυνάμεις μας να φθήνουν και να συρρυκνώνονται. Και με την πάροδο του χρόνου, απεμπολίσαμε όλο ένα και περισσότερο μέρος της εθνικής κυριαρχίας μας, μεταβιβάζοντας τις αποφάσεις μας σε παγκόσμιες γραφειοκρατίες μακριά από εμάς, εκτός ελέγχου. Κάποιοι ήταν υπερβολικά πρόθυμοι να καλύψουν το κενό που άφησε η αδυναμία μας. Καθώς η αυτοπεποίθηση της Δύσης κλονίζεται, οι αντίπαλοι και οι ανταγωνιστές μας γίνονται ολοένα πιο διεκδικητικοί, συσσωρεύοντας πλούτο και ισχύ. Για εκείνους, όχι για μας. Και σήμερα βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι. Και το λέω αυτό διότι η επόμενη δεκαετία θα γράψει την ιστορία του επόμενου αιώνα μαζί με τις αποφάσεις που θα πάρουμε. Η πορεία που θα επιλέξουμε θα καθορίσει το αν η Δύση θα διατηρήσει τη θέση της στην κορυφή του κόσμου ή θα παραδοθεί σε ένα μέλλον μαρασμού, υποτέλειας και παρακμής. Είτε θα αποφασίσουμε να δράσουμε τώρα, σήμερα, είτε θα χάσουμε αυτή ακριβώς τη δυνατότητα να επιλέξουμε τη δράση. Με τον πρόεδρο Τραμπ, όμως, οι Ηνωμένες Πολιτείες πήραν τις αποφάσεις τους. Επιλέγουμε την μη διαπραγματεύσιμη επιδίωξη της εθνικής ισχύως, να ανακτήσουμε τον έλεγχο των κρισίμων αλυσίδων εφοδιασμού, να επιμηχανήσουμε ξανά την οικονομία, να αποκραστήσουμε την αμυντική μας ισχύ και να αγωνιστούμε για την κυριαρχία στην τεχνολογία και τη βιομηχανία. Επιδιώκουμε να φτάσουμε σε νέα σύνορα, την προηγμένη βιομηχανική παραγωγή, στην υπερνοημοσύνη, στους δρόμους, στα οπτικά συστήματα, στα επομένα μικροκυκλώματα, στα ορυκτά, στον κυβερνοχώρο. Έτσι θα απελευθερώσουμε την ενέργειά μας, θα ξαναχτίσουμε τα εργοστάσια μας και θα στείλουμε τους αστροναύτες μας ξανά στη Σελήνη.

0: να εξερευνήσουν το διάστημα.
1: Ξέρετε,
0: παρά τα υψηλά τους ιδανικά, οι αρχαίοι Έλληνες δεν ήταν αφελείς. Κατανοούσαν ότι τα έθνη έχουν συμφέροντα. Κατανοούσαν ότι η πολιτική απαιτεί σύνεση και διπλωματία. Αλλά ήξεραν πολύ καλά επίσης να χρησιμοποιούν την ισχύ, να απειλούν με την άσκηση της ισχύως τους όταν η σύνεση και η διπλωματία αποτύχαναν. Κατανοούσαν ότι η ισχύς απαιτεί όχι μόνο τα μέσα για να υπερασπιστεί τον εαυτό σου, αλλά και την αξιοπιστία που καλλιεργείς, ότι είσαι διατεθειμένος να χρησιμοποιήσεις αυτήν την ισχύ. Και αυτή είναι η κλασική αντίληψη για την πολιτική, την τέχνη της διακυβέρνησης που η κυβέρνηση Τραμπ ελπίζει να ανακτήσει, όχι μόνο για τη χώρα μας, τις ΗΠΑ, αλλά και για ολόκληρο τον πολιτισμό μας. Πιστεύουμε ότι η Ευρώπη μπορεί να ξυπνήσει από την μακροχρονή νάρκη και να αναζωπηρώσει τη φωτιά που άναψε εδώ πρώτα πριν από χιλιάδες χρόνια. Και τα πρώτα σημάδια ήδη φαίνονται. Σε ολόκληρη την Ήπειρο εδώ βλέπουμε αυτό που ελπίζαμε να είναι η επαρχή μιας αλλαγής για την νέα γενιά. Εκρηκτική αύξηση των αμυντικών δαπανών, πλημμυρίδα νέων συνεργασιών και προγραμμάτων, αυξημένη βιομηχανική παραγωγή χάρη στις δεσμεύσεις που αναλάβαμε πέρσι στη Χάγη. Η Ελλάδα βρέθηκε στο επίκεντρο αυτής της μετατόπισης, αυτού του μετασχηματισμού. Ο λαός αυτής της χώρας απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι είναι απαραίτητος φίλος της Ευρώπης, απαραίτητος φίλος για τις ΗΠΑ, σε όλους τους τομείς, ενέργεια, μετανάστευση, άμυνα, όπου η Ελλάδα υπήρξε υπόδειγμα συμμάχου όσον αφορά τη συνεργασία με τον στρατό μας. Η ειλικρινή μας ελπίδα είναι να ακολουθήσει το παράδειγμα σε όλη η Ευρώπη. Τα πάθη κατά καιρούς μπορεί να έρθουν σε δοκιμασία τους δεσμούς φιλίας μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης, δεν πρέπει όμως να τους διαρρήξουν. Μαζί σήμερα οφείλουμε να ενισχύσουμε μια συμμαχία ικανή να αντιμετωπίσει τις απειλές της εποχής μας. Και μπορούμε να το πράξουμε. Γιατί δεν πιστεύουμε ότι η διατλαντική φιλία πρέπει να είναι ένα παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος. Το αντίθετο, μάλιστα. Το όραμά μας είναι μια συμμαχία, της οποίας η δύναμη είναι μεγαλύτερη από το άθροισμα των μερών της. Είναι ένα όραμα που είδαμε να γίνεται πράξη μόλις τον περασμένο μήνα, σε μια χωρίς προηγούμενο συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ, Δανίας και Γρυλανδίας, που θα αναδιαμορφώσει την Αρκτική και θα ενισχύσει την ασφάλεια του ΝΑΤΟ. Και οι τρεις εταίροι βγήκαν κερδισμένοι. Η Ευρώπη ολόκληρη και το ΝΑΤΟ. Και αυτοί βγήκαν ασφαλέστεροι, ισχυρότεροι και πιο προστατευμένοι χάρη στη συμφωνία αυτή. Θέλουμε λοιπόν να κερδίσουμε μαζί. Οφείλουμε να κερδίσουμε μαζί. Στις μέρες μας έχει αρκετούς οπαδούς υπεποίθηση ότι η πεφωτισμένη εξωτερική πολιτική σημαίνει να δίνεις προτεραιότητα στην παγκόσμια κοινότητα εναντί του λαού σου. Και εδώ έχουμε να μάθουμε πολλά από την αρχαία Ελλάδα. Γιατί οι αρχαίοι Έλληνες γνώριζαν ότι δεν υπήρχε τίποτα υπερβολικά εγωιστικό ή λανθασμένο στην αφοσίωση στο έθνος σου, ούτε στο να αγωνίζεσαι για να, όταν υπερασπίζεσαι τα συμφέροντά σου πάνω απ' όλα. Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν με πάθος στο ιδανικό του σπουδαίου ανδρός, του εξαιρετικού ανθρώπου που κερδίζει την αυθανασία με τις πράξεις του, με τα έργα του. Πίστευαν όμως παράλληλα ότι η δόξα και η φημή κερδίζονταν μέσω της επίτευξης επιτευγμάτων μεγάλων που ξεπερνούν τον ίδιο τον εαυτό. Οι ήρωες του αρχαίου ελληνικού κόσμου, ένας μετά τον άλλον, ήταν άνθρωποι που ήταν πρόθυμοι να πληρώσουν οτιδήποτε τίμημα για έναν σκοπό αντάξιο αυτής της αφοσίωσής του. Το έκανε ο Σωκράτης, ο οποίος αρνήθηκε να εγκαταλείψει την αναζήτηση της αλήθειας ακόμα και με τίμημα τη ζωή του. Ή στους 300 Σπαρτιάτες, όταν περικυκλώθηκαν ακολουθιστικά λιγότεροι απέναντι στις στρατιές της Περσίας, οι οποίοι αρνήθηκαν την ευκαιρία να σωθούν, επιλέγοντας να πολεμήσουν μέχρι τον τελευταίο, αντί να εγκαταλείψουν τη θέση τους. Το ίδιο βλέπουμε στο έπος του Αχιλέα, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να επιστρέψει στην πατρίδα του και να ζήσει πολλά ειρηνικά χρόνια. Ανταυτού επιλέγει να παραμείνει στην Τρία και να πεθάνει, επιδιώκοντας την αιώνια δόξα. Αυτές είναι οι ιδιότητες που διαμόρφωσαν την ηθική της Δύσης. Από τον χριστιανό μάρτυρα που δεν πρόδωσε την πίστη του ως τον πατριώτη που πέθανε για την πατρίδα του. Από τον Σεν Τόμας Μουρ ως τη μάχη του Άλαμο. Ανατρέχοντας στα θάνατα τελευταία λόγια της διακήρυξης ανεξαρτησίας. Αμοιβέ δεσμευόμαστε ο ένας απέναντι στον άλλον με τις ζωές μας, τις περιουσίες μας και την τιμή μας. Από τους Έλληνες η Δύση κληρονόμησε την αίσθηση εντοπίσης του καθήκοντος, την άρρηκτη αφοσίωση σε έναν ηθικό κώδικα, σε ένα σκοπό στην πατρίδα. Οι ήρωές μας είναι εκείνοι που επέλεξαν να παραμένουν πιστοί στο καθήκον ακριβώς όταν το καθήκον ήταν δύσκολο.
1: Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinella Avenue, Tapa Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinella Avenue, Tapa Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinella Avenue, Tapa Springs.
2: Ενός ξεχωριστού διακριτού χαρακτήρα, ενός χαρακτήρα που γεννήθηκε εδώ και διαμόρφωσε ολόκληρη την ιστορία του πολιτισμού που ακολούθησε. Ενός πολιτισμού που σήμερα πρέπει να αγωνιστούμε, να υπερασπιστούμε με το ίδιο πάθος που είχαν οι προγονείς μας. Τους άνδρες που έκτισαν τον Παρθενώνα τους διαδέχθηκαν οι αρχιτέκτονες της Ευρωπαϊκής Χριστιανοσύνης, οι οποίοι ανήγεραν τους καθεδρικούς ναούς του Μιλάνου, της Κολονίας, της Φλωρεντίας. Η αναζήτηση της τελειότητας της ανθρώπινης μορφής που κινούσε τους αρχαίους Έλληνες γλύπτες βρήκε νέα έκφραση στον Μιχαήλ Άγγελο. Η αναζήτηση των Ελλήνων φιλοσόφων για τη δομή του σύμπαντος κληροδοτήθηκε στον Κοπέρνικο, στον Γαλιλαίο, στον Κέπλερ και στον Νεύτωνα. Η δίψα για νέα γνώση γέννησε την πρώτη αποστολή του Μαγκελάνου γύρω από τη γη, την ανακάλυψη της Αμερικής από τον Κολόμβο και τελικά το ταξίδι του Απόλλων 11 στη Σελήνη. Οι ιδιότητες που οδήγησαν τον Αλέξανδρο στην κατάκτηση ολόκληρου του τότε γνωστού κόσμου επανεμφανίστηκαν στον Κέσαρα, τον Καρλομάγνο και τον Κορτέζ. Και στην Αμερική η ίδια αυτή παράδοση ανακάλυψε εκ νέου τον εαυτό της. Μια αχανής, άγρια γη έγινε τόπος μιας μεγάλης αναγέννησης της φαντασίας και της φιλοδοξίας της Δύσης. Η ελληνική επιθυμία για νέους ορίζοντες έγινε το αμερικανικό πνεύμα της ανακάλυψης. Ο πολιτισμός της Αθήνας και της Ρώμης μετέτρεψε μια νεαρή παράκτια δημοκρατία σε υπηρωτική αυτοκρατορία. Οι σπουδαιότεροι Αμερικανοί κάθε γενιάς έφεραν τα αλάνθαστα χαρακτηριστικά των προγόνων τους. Γεννημένοι στην Αθήνα, διαμορφωμένοι από τη Ρώμη, βαπτισμένοι χριστιανοί, σφυριλατημένοι στο καμίνι της Μεσαιωνικής Ευρώπης, πρικισμένοι με την αγγλική, το αγγλικό πνεύμα της ελευθερίας και μεταφερόμενοι πέρα από τον Ατλαντικό για να αναγεννηθούν στις ακτές ενός νέου κόσμου. Μαζί τώρα πρέπει να ανακαλύψουμε ξανά αυτό το πνεύμα. Βρισκόμαστε σε ένα σημείο καμπής. Ένα σημείο καμπής όχι μόνο στην ιστορία του δικού μου έθνους, αλλά στην ιστορία ολόκληρου του πολιτισμού μας. Σήμερα οι απειλές που αντιμετωπίζουμε είναι εξίσου πραγματικές με εκείνες που υπήρχαν στη δραματική σκηνή της αρχαιότητας. Τα εθνικά συμφέροντα δεν εξαφανίστηκαν μπροστά στους διεθνείς θεσμούς. Ο πόλεμος δεν εξαφανίστηκε απλώς επειδή εμείς προτιμούσαμε την ειρήνη. Άλλα κράτη συνέχισαν να εξοπλίζονται, συνέχισαν να επιδιώκουν την επιρροή, να ανταγωνίζονται για εδάφη, για τεχνολογία, για πόρους, αγορές, ενέργεια και δύναμη. Και τώρα υπάρχει ξανά πόλεμος, υπάρχει ξανά ανταγωνισμός μεταξύ μεγάλων δυνάμεων, υπάρχει ευαλωτότητα, επιθετικότητα, τρομοκρατία, ένα ολόκληρο σύμπαν νέων απειλών και επιθέσεων. Εμείς λοιπόν πρέπει να ανοικοδομήσουμε τους θεσμούς και τις συμμαχίες μας για να αντιμετωπίσουμε μαζί αυτές τις απειλές. Κατανοώντας ότι ο σκοπός αυτών των θεσμών και συμμαχιών δεν είναι να καταργήσουν την κυριαρχία των εθνών που τις απαρτίζουν, αλλά να την υπερασπιστούν και ότι τα έθνη δεν χρειάζεται να εγκαταλείψουν τις διακριτές τους ταυτότητες για να αναγνωρίσουν τα κοινά τους συμφέροντα. Έχουμε δημιουργήσει ένα τέτοιο μοντέλο με τους εταίρους μας εδώ στην Ελλάδα, στις αμυντικές μας συνεργασίες, στην ενέργεια και την τεχνολογία, στην κοινή μας φιλοδοξία να προστατεύσουμε τα σύνορα της Ευρώπης από τις απειλές της μαζικής μετανάστευσης. Ξέρετε, η φιλία μας χρονολογείται από τα πρώτα χρόνια του έθνους μου. Όταν η Ελλάδα ξεσηκώθηκε το 1821 για να ανακτήσει την ανεξαρτησία της μετά από αιώνες Οθωμανικής κυριαρχίας, οι Αμερικανοί...
3: This is WPSO 1500 in Upolkritsi and WXYB 1520 in India Rupees.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs.

0: The Greeks Ελληνική Ταβέρνα. The Greeks Ελληνική Βραδιά. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Με τους τραγουδιστές Χρήστος Πέρας από τη Νέα Υόρκη, την Κατερίνα Παπαδοπούλου από την Ελλάδα και την Ιβριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα. Φανταστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πολύ γλέντι, χορό και κέφι. Επίσης τώρα στο μπουζούκι ο Σίμος Νικολόπουλος και στο όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατού. Καλό φαγητό και δωρεάν είσοδος. No cover charge. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στις 7 η ώρα το βράδυ και μετά στους Greeks Tavern, στη διεύθυνση 128 North Pinellas Avenue στο Τάπος Φρύς. Τραπεζάκια έξω και καλές παρέες. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-626-4890. The Greeks, ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. Ο καλοφαγάς προτιμά πάντα το Greeks Taverna. Καλό φαγητό και καλή παρέα. Τώρα και μπουζούκια. Σας περιμένουμε στους Greeks. Όλοι προτιμούν το Holiday και το Tapos Prince The Greeks Taverna. Σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η Μπριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαβίδας. Σημειώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 6 μετά μεσημβρίαν στο Χολ των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρυγόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως εις το Κρύβο. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί.
1: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spa Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Gondos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Gondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Gondos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Gondos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Gondos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα, σερβίροντας πίτα Gondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Gondos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Gondos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Gondos, ιδρυτής της Gondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Gondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Gondos Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορε Largo Road, στο Κλίγορε. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόβλητας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορε Largo Road, Unit 1, στο Κλίγορε. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορε Largo Road, στο Κλίγορε.
1: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά. Φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουλανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Newport Ritchie, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Guts by Things. Τιμή εισιτηρίου $20 και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώσετε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Evris Kondos Community Center στο 9426 Little Road στο Newport Ritchie. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς.

Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Και εδώ ένα τραγούδι από τον Τόλι Γκοσκόπουλο.

Μάνος Κόπλος. Είναι αργά. Η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόσα τραγουδίστρια Χαρούνα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο το αγαπημένος σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενιούς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Νιπορτρίτσι. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.

0: την 3η 3 Νοεμβρίου 2026 ψηφίστε τον Γκάς Μπιλιράκης. Ο Μπιλιράκης είναι υποψήφιος για την επανεκλογή του στην 12η περιφέρεια εδώ στο Ταπαμπέι Area. Μην ξεχανάτε λοιπόν, ο ψήφος σας στο Γκάς Μπιλιράκη. 3η 3 Νοεμβρίου.
1: He's Gus.
2: He is Gus.
3: He's Gus.
4: Gus Bilirakis.
3: Gus Bilirakis.
5: When drug costs went up, Gus fought to bring them down.
6: He delivered funding for mental health housing.
7: Gus expanded health care for families in need.
8: That's Gus. He stood with veterans to provide job opportunities.
9: Gus fought for lower costs.
10: And any taxes on tips and overtime.
11: That's why he's Florida's most effective congressman.
10: Gus Bilirakis.
12: Gus is for us.
10: For us.
13: Gus is for us.
14: I'm Gus Bilirakis and I approve this message.
0: Ελάτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Ελάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Τάπος Πέλης. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Tapos Springs. Αχέπα φάγωνα. Σας περιμένουμε. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίο, 619 North Pidenas Avenue, Tapos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές, 24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό

Το μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου Tasting of Greece The Kriwore Greek Festival Greek and Food, Art and Crafts Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605 Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο.

Greeks, ελληνική ταβέρνα. The Greeks, ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου με τους τραγουδιστές Χρήστος Πέρας από τη Νέα Υόρκη, την Κατερίνα Παπαδοπούλου από την Ελλάδα και την Ιβριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα. Φανταστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πολύ γλέντι, χορό και κέφι. Επίσης τώρα στο μπουζούκι ο Σίμος Νικολόπουλος και στο όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατούρα. Καλό φαγητό και δωρεάν είσοδος. No problem charge. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στις 7 η ώρα το βράδυ και μετά στους Greeks Tavern, στη διεύθυνση 128 North Pinellas Avenue στο Τάπος Φρίς. Τραπεζάκια έξω και καλές παρέες. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-626-4891. The Greeks, ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. Ο καλοφαγάς προτιμά πάντα το Greeks Ταβέρνα. Καλό φαγητό και καλή παρέα. Τώρα και μπουζούκια. Σας περιμένουμε στους Greeks. Όλοι προτιμούν το Holiday και το Tapos Prince, The Greeks Ταβέρνα.

0: WPSO 1500 in New Paklitsi and WXYB 5020 in India Rockwich.
1: Γύρω τύχη και σιωπή, ζωή θα με, θύματα σωρώ, ποιος είμαι εγώ.
2: Κώστας Χατζής.
1: Πονές υπόκοφες τόνους, συνεπιασμένα.

Ήτανε ο Κώστας Χαντζής στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια. Είναι η εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια. Συνεχίζουμε τώρα με ένα τραγούδι από το Στράτο Διονυσίου.

0: καρδιά μου έχει αγαπήσει. Στράτους Διονυσίου.
1: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Πανίδη, Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare, θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Islington. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξεχαστός. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Στο Safety

Το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέα σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδα Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, Ισοτάβος Φόρος. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουν κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Κάθε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Τάπος Πρινς. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Tapos Springs. Αχέπα φάγωνα. Σας περιμένουμε.

0: The Greeks, ελληνική ταβέρνα. The Greeks, ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Με τους τραγουδιστές Χρήστος Πέρας από τη Νέα Υόρκη, την Κατερίνα Παπαδοπούλου από την Ελλάδα και την Ιππριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα. Φανταστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πολύ γλέντι, χορό και κέφι. Επίσης τώρα στο μπουζούκι ο Σίμος Νικολόπουλος και στο όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατού. Καλό φαγητό και δωρεάν είσοδος. No problem charge. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στις 7 η ώρα το βράδυ και μετά στους Greeks Tavern, στη διεύθυνση 128 North Pinellas Avenue στο Τάπος Φρίς. Τραπεζάκια έξω και καλές παρέες. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-626-4891. The Greeks, ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. Ο καλοφαγάς προτιμά πάντα το Greeks Taverna. Καλό φαγητό και καλή παρέα. Τώρα και μπουζούκια. Σας περιμένουμε στους Greeks. Όλοι προτιμούν το Holiday και το Tapos Prince The Greeks Taverna. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
1: Πάνος Μαρίνος στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο.

0: Το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέα σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από τον Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές. Και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, Ισοτά Αποστόλης. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ.
1: Εκτός από το BBC που διέκοψε τη ροή του προγράμματός του για να μετα...

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κρίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κρίγορ Largo Road, ίσο Κρίγορ.
1: Η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της από το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούνα Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.
2: Στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια, Θόλης Βοσκόπουλος, είναι που φεύγεις.

Ήταν ο Τόλης Βοσκόπουλος στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια. Εδώ ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός Κεντρικής Φλόριδας.

Σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η Μπριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαβίδης. Συμπιώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 6 μετά μεσημβρίαν στο Χολ των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρυγόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως εις το Κρύβο. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί.

The Greeks, ελληνική ταβέρνα. The Greeks, ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Με τους τραγουδιστές Χρήστος Πέρας από τη Νέα Υόρκη, την Κατερίνα Παπαδοπούλου από την Ελλάδα και την Ιγκριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα. Φανταστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πολύ γλέντι, χορό και κέφι. Επίσης τώρα στο μπουζούκι ο Σίμος Νικολόπουλος και στο όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατού. Καλό φαγητό και δωρεάν είσοδος. No problem charge. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στις 7 η ώρα το βράδυ και μετά στους Greeks Taverna, στη διεύθυνση 128 North Pinellas Avenue στο Τάπο Springs. Τραπεζάκια έξω και καλές παρέες. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-626-4891. The Greeks, ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. Ο καλοφαγάς προτιμά πάντα το Greeks Taverna. Καλό φαγητό και καλή παρέα. Τώρα και μπουζούκια. Σας περιμένουμε στους Greeks. Όλοι προτιμούν το Holiday και το Tapos Prince, The Greeks Taverna.

τέχνη του δρόμου. Κάθε Παρασκευή στις 10 το πρωί στο Earth Cosmos.

0: Υπόδειγμα συμμάχου και απαραίτητο φίλο των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτήρισε την Ελλάδα στην ομιλία του στην Πνίκα ο Μάρκο Ρούμπιο. Στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, οι σχέσεις των δύο χωρών, σημείωσε ο Πρωθυπουργός στη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου. Βαρύ αποτύπωμα στη στρατηγική σχέση των δύο χωρών αφήνει η επίσκεψη του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Κοινή ανακοίνωση Αθήνας και Ουάσιγκτον για τον στρατηγικό διάλογο, τις αμυντικές συμφωνίες και την ενίσχυση της οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας. Με απευθείας συνδέσεις κάλυψαν την ομιλία Ρούμπιο στην Πνίκα μεγάλα διεθνή δίκτυα, έμφαση στον συμβολισμό της τοποθεσίας και την ευάθμιση της συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ. Μαύρη επέτειος για το Ισραήλ, πλήθος κόσμου στις εκδηλώσεις μνήμης για τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου του 2023. Απευθεία σύνδεση με τον απεσταλμένο του Air News, Γιώργο Σιδέ. Βαρύ το κατηγορητήριο για τον Φίλιππο Καμπούρη, τη σύζυγό του και τους 9 συγκατηγορούμενους του για την απάτη στον ΕΦΚΑ. Ασκήθηκε ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα. Η στενή στρατηγική σχέση Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών αλλά και η μεγάλη σημασία που αποδίδει Ουάσιγκτον στον γεωστρατηγικό ρόλο της χώρας μας αναδεικνύονται από την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα. Θα συνδεθούμε με την Κάτια Αντωνιάδη, καθώς νωρίτερα ο Μάρκο Ρούμπιο έγινε δεκτός από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου και εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι οι σχέσεις των δύο χωρών είναι στο υψηλότερο επίπεδο, ενώ ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας χαρακτήρισε την Ελλάδα ως έναν ισχυρό.
1: Το αδιάρρηκτο, Ανδριάννα, των ιστορικών δεσμών μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών αλλά και το ανώτατο επίπεδο των διμερών σχέσεων επιβεβαιώθηκε κατά τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας λίγο νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι δύο άντρες εστίασαν στην περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης στους τομείς της άμυνας, της ενέργειας, του εμπορίου και της ναυτιλίας. Ιστορική συμμαχία Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας χτίζεται πάνω σε ισχυρούς πυλώνες και αναπτύσσεται με αμοιβαία επωφελή τρόπους, πρόσθεσε ο Μάρκο Ρούμπιο. Ακολούθησαν διευρυμένες συζητήσεις και αντιλάγησαν απόψεις για ζητήματα σε ό,τι αφορά τα έργα συνδεσιμότητας που ενισχύουν την ενεργειακή ασφάλεια. Συζητήθηκαν οι τελευταίες διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στην Ουκρανία, το Ιράν, τη Μέση Ανατολή και την ευρύτερη Ανατολική Μεσόγειο. Από ελληνικής πλευράς στη συνάντηση συμμετείχε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Χαραγεραπετρίτης και η Υφυπουργός Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου. Από την Αμερικανική πλευρά η Κίμπερλι Κιλφόιλι, πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Να παρακολουθήσουμε τα όσα είπαν στο Μέγαρο Μαξίμου και θα επανέλθουμε.
2: Greece is not just a pillar of stability in a turbulent region, but also a bridge between Europe, the West, the United States, the Middle East, and the Arab world. Energy and connectivity are now so important in our bilateral relationship. So happy that Greece has invested significant resources in becoming an entry point for U.S. LNG into Europe, but also the importance that we place on connectivity projects. The tremendous importance that Greek shipping plays in moving goods around.
3: To have you here as such a strong partner of ours and to continue to build on that relationship in a way that's mutually beneficial. A very strong partnership is that we agree on the same problems. We agree that we have the same problems that we're worried about and we more often than not agree on the right solution.
0: Και αυτή την ώρα Κάτια Αντωνιάδη είναι σε εξέλιξη ένα δείπνο προς τιμήν του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας.
1: Με μία πρόποση από την πλευρά του Γιώργου Γεραπετρίτη ολοκληρώνεται ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Σε εξέλιξη είναι το δείπνο προς τιμήν του Μάρκο Ρούμπιο, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού. Εξαιρετική τιμή να έχω φιλοξενούμενο τον Μάρκο Ρούμπιο, υπογράμμισε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος σημείωσε επίσης ότι είχαμε κατά τη διάρκεια της ημέρας επικοδομητικές συζητήσεις που αφορούσαν πολλούς πυλώνες. Ενέργεια, νέες τεχνολογίες, ναυτιλία, αμυντικά συστήματα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να παρακολουθήσουμε και εμείς την πρόποση.
4: Ήθελα να τονίσω ότι ο Υπουργός Εξωτερικών είναι πολύ φίλος της.

0: αλλά και πηγή σταθερότητας σε έναν ασταθή, όπως είπε, κόσμο.
1: Με τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις να βρίσκονται στο ανώτατο επίπεδο, η συνάντηση του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο αποτυπώνει το εύρος και τη συμμαχική συνοχή των δύο πλευρών. Στον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου, Αθήνα και Ουάσιγκτον επιβεβαιώνουν έναν κοινό βηματισμό που εδράζεται στη σταθερότητα, την αμυντική εμβάθυνση και τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας στον ευρύτερο γεωπολιτικό χάρτη.
2: Ο στρατηγικός διάλογος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδος έχει καταστεί μια σταθερά που αποτυπώνει το υψηλότατο επίπεδο των σχέσεών μας, καθώς και την κοινή μας δέσμευση για περαιτέρω εμβάθυνση, την ενίσχυση του διατλαντικού δεσμού και την προώθηση της διεθνούς και περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας.
3: I'm thankful. We're thankful that Greece remains a great ally and that we share a common understanding. This is really important. We're not just a great ally. We share a common understanding of the threats that face our countries. The face that threat that face our societies.
1: Εστιάζοντας στην ενεργειακή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών, ο Έλληνας Υπουργός επισήμανε πως έχει φτάσει σε πρωτόγνωρο επίπεδο.
2: Αναδείξαμε τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας μέσω του κάθετου διαδρόμου που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της μεταφοράς του αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη.
1: Απαντώντας σε ερώτηση του Ερτ Νιούς και του Νίκου Μελέτη, ο Μάρκο Ρούμπιο ανέδειξε τη σημασία των ενεργειακών έργων που προωθεί η Αθήνα, εκφράζοντας την αμερικανική στήριξη στην υλοποίησή τους.
3: We can never be in a situation where if energy is cut off or energy flows are cut off from one part of the world, the whole world is threatened. We are very committed to the success of these projects and we're very committed to the partnership we have with Greece.
1: Η διμερής εταιρική σχέση εδράζεται στο διεθνές δίκαιο και στη στόχευση για ειρήνη και ασφάλεια, σημείωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, με τον Αμερικανό ομολογό του να χαρακτηρίζει την Ελλάδα πηγή σταθερότητα σε έναν ασταθή κόσμο.
2: Η εξελισσόμενη αναβάθμιση των F-16 Viper, όπως επίσης και η ένταξη των μαχητικών 5ης γενιάς F-35 στην ελληνική πολεμική αεροπορία, δεν ενδυναμώνει απλώς την ισχύ και την ανθεκτικότητα της ελληνικής άμυνας. Παράλληλα, αναδεικνύει και την σταθερή αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών.
3: One thing we agree on, for example, is that the nations of Europe need to take on a greater share of the burden in defending their continent. And Greece is doing just that.
1: Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών στην ελληνική παρουσία στις διεθνείς ναυτικές επιχειρήσεις Ασπίδα στην Ερυθρά Θάλασσα και Αταλάντα και εστίασε στη σημασία που δίνει η χώρα μας στην ελευθερία της ναυσιπλοείας.
2: Η Ελλάδα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στο ζήτημα της ελευθερίας και της ασφάλειας της ναυσιπλοείας. Όχι μόνο επειδή διαθέτει ένα ισχυρό ελληνόκτητο στόλο, αλλά πρωτίστως διότι η ασφάλεια της ναυσιπλοείας συνιστά απαράβατο όρο για να υπάρχει ασφάλεια στην εφοδιαστική αλυσίδα.
1: Οι δύο άνδρες εστίασαν στα γερά θεμέλια στα οποία βασίζεται η ισχυρή συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ κατά την έναρξη του έκτου στρατηγικού διαλόγου.
4: In this unsettled environment, Greece remains a reliable ally and an anchor of stability in the Eastern Mediterranean.
3: Greece is an indispensable NATO partner, an indispensable NATO ally. It is a pillar of stability in this region. It is a pillar of the U.S.'s presence.
1: Το στίγμα της επίσκεψης έδωσε ο ίδιος ο Αμερικανός Υπουργός με ανάρτησή του.
5: Είμαστε ενωμένοι στους τομείς της άμυνας, της ενέργειας και στις κοινές δημοκρατικές μας αξίες.
1: Ο Μάρκο Ρούμπιο παρέστησε στα εγγένεια των έργων ανακαίνησης της Νέας Πτέρυγας στην Αμερικανική Πρεσβεία, την οποία χαρακτήρισε ως μία από τις πιο εντυπωσιακές και ιστορικές.
6: His visit today shows that the United States-Greece partnership is more vibrant and more vital than ever.
1: Ενσταδενέ που συζητήθηκε η αναφορά στην ιστορία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Οι δύο υπουργοί στάθηκαν μπροστά από προθήκη στους χώρους του Υπουργείου, όπου εκτίθεται μια σπάνια έκδοση του 1824 και αφορά ομιλία του Αμερικανού πολιτικού Ντάνιελ Βέμπστερ, μία από τις προσωπικότητες που τάχθηκαν υπέρ της Ελληνικής Επανάστασης. Τεκμήριο που έχει παραχωρηθεί ως δάνειο από το Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
0: Οι δύο χώρες επισφράγγισαν την ιστορικά υψηλή συνεργασία τους με την υπογραφή νέων συμφωνιών στους τομείς της εθνικής άμυνας, της ασφάλειας, της οικονομίας και της ενέργειας. Ακόμα ανανέωσαν το μνημόνιο συνεργασίας για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

0: το υψηλό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τη δέσμευσή τους για περαιτέρω εμβάθυνση της μακρόχρονης συνεργασίας τους επαναβεβαίωσαν στα συμπεράσματα του 6ου στρατηγικού διαλόγου Αθήνα και Ουάσιγκτον. Η δέσμευση αυτή αποτυπώθηκε και στην πράξη με την υπογραφή τριών νέων συμφωνιών στους τομείς της άμυνας, της προστασίας, της πολιτιστικής κληρονομίας και της ναυτικής συνεργασίας.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα ανακοίνωσαν συμφωνίες ύψους 4 δις δολαρίων στο πλαίσιο του προγράμματος πωλήσεων στρατιωτικού υλικού σε ξένες χώρες προς υποστήριξη του μακροπρόθεσμου αμυντικού σχεδιασμού της Ελλάδος και με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της διαλειτουργικότητας. Παράλληλα, συμφώνησαν να διερευνήσουν μελλοντικές ευκαιρίες συνεργασίας μεταξύ των αμυντικών βιομηχανιών των δύο χωρών, μεταξύ άλλων και στον τομέα των καινοτόμων τεχνολογιών.
0: Παρουσία του Νίκου Δένδια και του Μάρκο Ρούμπιο υπεγράφει η επιστολή προθέσεων για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Η συμφωνία προβλέπει μεταφορά τεχνογνωσίας, κοινές ασκήσεις και στενότερη επιχειρησιακή επικοινωνία.
2: A National Guard that's become very proficient at responding to things like hurricanes and I think stands to learn from your expertise responding to things such as earthquakes and wildfires.
3: Στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030 η πατρίδα μας αναζητά τις βέλτιστες πρακτικές ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε στο επιχειρησιακό επίπεδο που επιθυμούμε τόσο για τις ένοπλες δυνάμεις σε στενή έννοια όσο όμως και για την εφεδρεία μας.
0: Μάλιστα, οι δύο πλευρές ενίσχυσαν περαιτέρω τη διαλειτουργικότητά τους μέσω της παραχώρησης οχημάτων Striker στην χώρα μας. Δυναμική της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας και στον τομέα του πολιτισμού ανέδειξαν η Λίνα Μενδώνη και η Κέιτ Ντόιλ, παρουσία της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτείων στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοιλ.
4: Το σημαντικότερο αποτέλεσμα ήταν η ανανέωση του μνημονίου κατανόησης, το οποίο αφορά την παράνομη διακίνηση των αρχαιοτήτων. Η Ελλάδα έχει θέσει την παράνομη διακίνηση, την πρόληψη και την καταπολέμησή της ως πολιτική της προτεραιότητα, όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι ένα έγκλημα που αφορά την ανθρωπότητα.
0: Η Λίνα Μενδώνη αναφέρθηκε και στις επόμενες κοινές πολιτιστικές δράσεις Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών. Μέσα στο 2027 προγραμματίζεται μεγάλη έκθεση στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο με αρχαιότητες που έχουν επιστραφεί τα τελευταία χρόνια από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ για το 2028 σχεδιάζεται έκθεση σε συνεργασία με το Μουσείο Getty στο Λος Άντζελες με αφορμή τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
5: Our cultural ties have never been stronger. And with this renewal, we're telling traffickers clearly. Greece's history isn't for sale.
6: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
7: Και Downton Abbey κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Δύο επεισόδια back to back, κάθε επεισόδιο χωρίς διακοπή. Μεγάλες ξένες σειρές στην Ερτένα. Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για όλους.

0: είναι ψεύτης με κορόιδο.
1: Ευχαριστώ, δεν το καταλάβαμε.
0: Εγώ φταίω που δεν σας άφησα να εξηγηθείτε μαζί του. Δεν το ήξερα όμως ότι ήταν ένας ψεύτης, ένας υποκριτής.
2: Έννοια σου, Κατερίνα, θα του δώσουμε ένα μάθημα.
1: Να γλιτώσει από τα χέρια μας.
2: Αν δεν σε παντρευτεί θα πεθάνει. Πού τον είναι τώρα?
0: Στο θέατρο.
2: Περίμενε στο σπίτι.
3: Πάει, βρε παιδάκι μου. Νηστικός θα κοιμηθείς απόψε.
4: Ναι, μου κολλάει με ένα ύπνος, θα κοιμηθώ. Που θα γυρίσω από την κόλακας.
3: Βρε κακό που μας βρήκε.
4: Που θα μας βρήκε, το κόμμα δεν πάθαμε τίποτα. Σκέψου να πας στο θέατρο και να βρει τον άλλον.
3: Έπρεπε να της πεις την αλήθεια, παιδάκι.
4: Πρόλαβα, καλή μάνα, πρόλαβα. Μόλις άρχισα πλακώσαν δημοσιογράφοι, ταυτόγραφο, να κόσμος. Τρομοκρατήθηκα κι εγώ και το βάλα στα πόδια.
3: Τι κρίμα για το κακόμοιρο το κοριτσάκι. Σκέψου τι απογοήτευση θα πάρει το παιδί.
4: Δεν το σκέφτομαι και ξέρεις τι καλό κορίτσι που είναι. Μάλα μα σωστό.
3: Γι' αυτό πρέπει να το προλάβεις πριν πάει στο θέατρο. Θα ρεζιλευτείς.
4: Αυτό είναι το μόνο που πρέπει να κάνω. Φτάνε να την προλάβω γιατί αλλιώς χαθήκαμε.
2: Για δες τώρα που γελάει. Πού να ξέρει τι το περιμένει.

0: Την κορόιδευε στην αδελφή μας, ε!
1: Όχι, να σε εξηγήσω το αυτό.
0: Για δεν της έλεγες από την αρχή την αλήθεια.
1: Αχ, πήγα της πάρα μ' άφηνε, μ' άφηνε.
0: Εμείς όμως ξέρουμε ποιος είσαι.
1: Τα που ξέρει δεν σου λέγατε βέβαια ποιος είσαι.
0: Δεν μας πίστευε. Σ' αγάπησε βλέπεις.
1: Έθεσε το εγώ, είμαι φτιάχνω φταίει. Αλλά σου κοίζω με την πείραξα, ούτε την άγγιξα. Για φτιάχνω σταυρό. Αχ, έχετε με ξαναπατήσει κύριε Αρβίλα. Κάντε το με.
0: Ξέταξες όμως γάμο.
1: Εγώ εσύ. Όχι, ξαναπατήσομαι. Διαμαρτύρομαι. Φέρτε μπροστά μου κι αν είπα τέτοιο πράγμα εγώ. Δέχομαι να με ξαναπατήσετε.
0: Και να μην δέχεσαι αυτό θα γίνει αν δεν βάλει στεφάνι.
1: Τι στεφάνι. Όχι, σταθείτε. Για σταθείτε. Όχι άλλον άλλον σταύρωσον αυτόν. Βέβαια τη συμπάθητα. Φύσα δεν λέω. Αλλά.
0: Αλλά ήθελε να περάσει μόνο τον καιρό σου.
1: Όχι κύριε Αρβίλα μου. Δεν φταίω. Αυτή λύσαξε μόλι με είδε.
0: Αυτή, ε. Τότε θα έρθει μαζί μα. Θα πάμε σπίτι να εξηγηθούμε μπροστά τη.
1: Πάμε.
0: Έτσι όμω και λε ψέμα. Θα πεθάνεις.
1: Να πεθάνω. Μετά από αυτό το πάτημα δεν το φοβάμαι το φάνε.
0: Δεν προσφάνε.
1: Άρα θα είναι αστή μου καλή τα φούμαρα. Ξέρετε να σπράσεις το πρώτος.
0: Ρε, έλα πήγαινε μέσα. Έλα, άντε, προχωρά.
1: Σιγά ρε παιδιά, προχωράω, σιγά. Πού να πάρουν, στο εκεί που έφτασε.
0: Αδελφοί, έλα, στο φέραμε.
2: Δεν θέλω να τον βλέπω. Πάρτε τον από μπροστά μου.
1: Ποια είναι αυτή, συγγένισά σας είναι.
0: Άστα αυτά. Λέγε πότε θα γίνει ο γάμος.
1: Ποιος γάμος?
0: Με την αδερφή μας.
1: Α, αδερφή σας είναι. Να σας ζήσει.
2: Πού σου ξεδιάντροπε. Κάνεις πως δεν με γνωρίζεις, ε. Υποκριτή.
1: Εγώ με συγχωρείτε, παρεξήγησης.
0: Καλώς.
1: Μάλιστα.
0: Η τιμή της αδερφής μας πρέπει να αποκατασταθεί.
1: Αυτό λέω κι εγώ, αλλά γιατί να την αποκαταστήσω εγώ, τι χρωστάω.
0: Γιατί εσύ της έταξες γάμο.
1: Εγώ δεν το ξαγάμω! Με συγχωρείτε, ακούστε! Μια γρήγορα να συνάθω με αυτόν. Ακούστε την κυρία, εσείς που είστε και πιο άγριος. Ακούστε τις φίλες μου. Με συγχωρείτε, αλλά πείτε τους. Σας έχω τάξει ποτέ ούτε ένα γάμο.
2: Είσαι τέλειος στο ποιος. Άκουσε κύριε Καρτάλη, εδώ δεν είναι ούτε θέατρο ούτε κινηματογράφο.
1: Μα δεν κατάλαβα. Πάλι μπερδευτήκαμε.
0: Μπερδευτήκαμε, αλλά θα σε ξεμπερδέψουμε οπωσδήποτε.
1: Και τι με ξεμπερδέψετε, κόμπος. Κόμπος λέει το ζήτημα. Ξέρετε. Εγώ δεν είμαι ο Καρτάλης.
2: Α, το τέρας. Τέτοιο θράσος πρώτη μου φορά το συνάντησα.
1: Δεν είναι θράσος. Εγώ είμαι ο Φανούλης ο Πρόκολας. Του κυραποστόλη και της κυρακατίνας. Ο γιος. Ο γιος. Αλλά ξέρετε είχα την ατυχία να μοιάζω με αυτό το Καρτάλη.
0: Α, καλά να πουλάς αλλού.
1: Του έχεις και εσύ έδωσε ξέχασα. Αχ, τι είναι. Α, τόση ώρα το σκέφτηκα. Ο κουτός. Ελέξατε. Διαβάστε εσείς που είστε και άγριος. Κατάλαβα. Διαβάστε εσείς να του πείτε. Κατάλαβα, σε επιστήμονας έπεσα. Διαβάστε εσείς, δεσποινής.
2: Φανούρης Μπρόκολας. Και ποιος μου λέει εμένα ότι δεν άλλαξες όνομα. Όλοι οι ηθοποιοί έχουν διπλά ονόματα.
0: Α, τους μασκαράδες.
1: Ου, πάλι μπερδευτήκαμε. Ακούστε να σας πω. Ξέρετε, αρκετά έχω τραβήξει με αυτή την ομοιότητα. Σας παρακαλώ πολύ.
0: Αφού δεν είσαι ο Καρτάλης, ναι. Πάμε να μας δείξεις τον αληθινό.
1: Μάλιστα να πω. Να πατήσετε, μάλιστα να πω. Δεν έχω καμία αντίρρηση.
0: Πρόσεξε όμως. Έτσι και μας κοροϊδεύεις. Αλλή μόνος.
1: Ποιος σας κοροϊδεύει.

0: και όσα διαδραματίστηκαν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Πάντως ο τουρκικός τύπος φαίνεται ότι μεταφέρει αυτήν την ανησυχία, την αμηχανία της Άγκυρας και για την ισχυροποίηση του ενεργειακού ρόλου της Ελλάδας, αλλά και για την αμυντική της θωράκιση. Αντριάννα.
1: Σε ευχαριστούμε. Συμπληρώνονται σήμερα 3 χρόνια από τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ από την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς. Η μαύρη επέτειος τιμήθηκε με εκδηλώσεις στα σημεία που γράφτηκε η ιστορία και η κάμερα του Earth News ήταν εκεί.
2: Το βίντεο ντοκουμέντο που έδωσε στο Earth News η μητέρα της Μάγιας δείχνει την προσπάθεια της κόρης της να κρυφτεί από τα μέλη της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου του 2023 στο Φεστιβάλ Νόβα.
3: I called her at 7:30 in the morning and I asked her, Maya, what's going on? She said, we have rocket, Tseva Adom. And she started to tell me, is it the hide inside the yellow container? And there are 15 to 20 people. She sent me sound of shooting of Allahu Akbar. They even never call us. Nobody came here. Nobody asked us how we dealing with everything. If we need some help, nobody tell us what's happened to Maya.
2: Η Μάγια ήταν στο φεστιβάλ. Μόλις 1,5 μήνα μετά την πρόταση γάμου που της έκανε ο σύντροφος, εμφανίστηκαν μέσα σε αυτό το κίτρινο κοντέινερ. Ο Σαγκή, αστυνομικός, ήταν με συνάδελφό του στο φεστιβάλ Νόβα.
4: We fought against 15 terrorists. Only both of us were armed with an RPG, with grenade. They shot an RPG on me and we only had guns, like pistols. I took a lot of people to a gas station and I evacuated them.
2: Λίγες εβδομάδες πριν το φεστιβάλ Νόβα η Κάγια μαζί με τις φίλες της είχαν επισκεφθεί το Πήλιο και την Αθήνα. Οι γονείς της δείχνουν φωτογραφίες στο Earth News καθώς η κόρη τους δολοφονήθηκε στο νότιο Ισραήλ.
5: I got another call from Gaia and I answered in the car on the call and I just heard that she's screaming dead, they are shooting on us, they are shooting on us. Few seconds until I heard her last two deep breath.
2: Ο πόνος παραμένει 3 χρόνια μετά. 344 άνθρωποι δολοφονήθηκαν από τη Χαμάς όταν εισέβαλε την 7η Οκτωβρίου του 2023 στο Nova Festival. 3 χρόνια μετά τα αναπάντητα ερωτήματα παραμένουν. Ενώ εντός του Παλαιστινιακού θύλακα δεν έχουν σταματήσει οι μάχες ανάμεσα στους Ισραηλινούς και τις δυνάμεις Χαμάς. Την 7η Οκτωβρίου του 2023, 1029 άμαχοι δολοφονήθηκαν. 251 άνθρωποι απήχθησαν στη Γάζα. Επιπλέον η Γάζα έχει μετατραπεί σε περιοχή φάντασμα, με την πλειονότητα των κτηρίων να μην είναι κατοικήσιμα από τις επιθέσεις των Ισραηλινών, οι οποίοι σκότωσαν χιλιάδες Παλαιστίνιους.
1: Συνδεόμαστε με το Τελαβίβ και τον απεσταλμένο του Earth News Γιώργο Σιδέρη για να δούμε πώς βιώνει η χώρα αυτή τη μαύρη επέτειο, γιατί από το πρωί είναι συνεχίζει εκδηλώσεις μνήμης.
6: Και αυτή την ώρα δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, πρέπει να σου πω, η μεγάλη εκδήλωση εδώ στο πάρκο Χαριαρκών του Τελαβίβ. Η μεγάλη εκδήλωση, η οποία σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των διοργανωτών δεν αποκλείεται να ξεπεράσει ακόμα και τα 100.000 άτομα οι οποίοι θέλουν να παρακολουθήσουν από κοντά, να βρεθούν από κοντά σε αυτή την τελετή μνήμης η οποία αφορά την 7η Οκτωβρίου του 2023. Μάλιστα, την εκδήλωση αυτή, όπως μαθαίνουμε, αναμένεται να ανοίξει ο Ελί Σαραμπί, ο οποίος είχε μείνει, Ανδριάννα, 491 ημέρες στα τούνελ της Χαμάς. Ένας άνθρωπος ο οποίος θεωρείται ήρωας ανάμεσα στους συνομήρους του, γιατί ήταν πολλές φορές αυτός ο οποίος τους εμψύχωσε να αντέξουν και να συνεχίσουν τον αγώνα για την επιβίωση κατά τη διάρκεια της απαγωγής τους. Την σύζυγό του ο ίδιος την είχε χάσει, όπως και τις δύο του κόρες, μετά από τη δολοφονία τους από την Χαμάς. Οι υπόλοιποι 153 μαθαίνουμε ότι δεν πρόκειται να εμφανιστούν, δεν θα εμφανίσουν τα πρόσωπά τους, δεν θέλουν ούτε οι ίδιοι ούτε οι αρχές, θα λέγαμε, να φανεί
2: το σε τι κατάσταση βρίσκονται αυτή τη στιγμή μετά από τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα που κρατήθηκαν από τη Χαμάς. Τώρα, είναι χαρακτηριστικό ότι η συγκεκριμένη συγκέντρωση και η συγκεκριμένη εκδήλωση μνήμης δεν αφορά το κράτος, δεν είναι μια εκδήλωση η οποία την διοργανώνει το κράτος, αλλά οι οικογένειες των θυμάτων και οργανώσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στο να μην ξεχαστεί η μνήμη, να μην ξεχαστεί η μνήμη αυτών των ανθρώπων η 7η Οκτωβρίου του 2023 και να παραμείνουν ζωντανά τα συμπεράσματα τα οποία έχουν εξαχθεί μετά από 3 χρόνια, όποια και αν είναι αυτά, γιατί υπάρχουν πολλά αναπαντητά ερωτήματα, και να μην συμβεί ξανά κάτι τέτοιο. Αν
1: λοιπόν, Γιώργο, είναι πολλές οι εκδηλώσεις, έχουν περάσει 3 χρόνια από την εκείνη η μαύρη μέρα. Έρχονται εκλογές στο Ισραήλ, είναι οι πρώτες εκλογές που έρχονται μετά την επίθεση. Τι σχεδιάζει να κάνει η κυβέρνηση η οποία έχει ακούσει και κατά καιρούς ότι γνώριζε ότι επρόκειτο να συμβεί η επίθεση αυτή.
2: Και μάλιστα, Ανδριάδα, θα σου πω το εξής, ότι μιλήσαμε πριν για τα αναπάντητα ερωτήματα τα οποία παραμένουν και οι οικογένειες των θυμάτων θέλουν να μάθουν την απόλυτη αλήθεια. Απ' την άλλη πλευρά, μετά την 7η Οκτωβρίου θα είναι η πρώτη εκλογική διαδικασία η οποία γίνεται. Και μάλιστα, έτσι όπως λέγεται εδώ στο Ισραήλ, δεν αποκλείεται να πάρει και τη μορφή δημοψηφίσματος για να φανεί πώς οι πολίτες θέλουν να αντιδράσουν απέναντι στην πολιτική που ακολουθήθηκε στη συνέχεια. Πάντως και δημοσιεύματα της τελευταίας στιγμής, πριν από λίγη ώρα, στο σελίδα INET, εκείνο το οποίο αναφέρει είναι ότι οι Σιμπέτ, δηλαδή οι μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ, είχαν ενημερώσει τον Πρωθυπουργό ότι κάτι έχει αλλάξει σε σχέση με τη Χαμάς και ότι πρέπει να αυξηθούν τα μέτρα ασφαλείας, αλλά και να ληφθούν άμεσα και σκληρά μέτρα για τους ηγέτες της Χαμάς. Κάτι τέτοιο δεν έγινε ακουστό, δεν εισακούστηκε από τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, και βεβαίως ο ίδιος στο μήνυμά του για τη σημερινή ημέρα, εκείνο το οποίο υπόσχεται είναι ότι θα συνεχιστεί ο αγώνας κατά της Χαμάς, αλλά θα κρατήσει και ανοιχτά και όλα τα πολεμικά μέτωπα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιώργο. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα ασκήθηκε σε βάρος του Φίλιππου Καμπούρη, της σύζυγου του και των υπόλοιπων συλληφθέντων για την μεγάλη απάτη στον ΕΦΚΑ. Ο ίδιος δήλωσε αθώος, έκανε λόγο για σκευωρία. Η ζημιά στο δημόσιο υπολογίζεται σε 5 εκατομμύρια ευρώ.
7: Πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ έκαναν φτερά από τους τραπεζικούς λογαριασμούς των εταιριών της εγκληματικής οργάνωσης που ηγούταν ο Φίλιππος Καμπούρης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δίωξης οικονομικών εγκλημάτων, τα παράνομα έσοδα διοχετεύονταν στους τραπεζικούς λογαριασμούς της οργάνωσης και στη συνέχεια τα χρησιμοποιούσαν για την αγορά οχημάτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων. Μετά από πολύμηνη έρευνα της ελληνικής αστυνομίας, διαπιστώθηκε ότι η εγκληματική οργάνωση που συγκροτήθηκε τουλάχιστον από το Δεκέμβριο του 2013 προκάλεσε στο δημόσιο ζημιά που ξεπερνά τα 5,3 εκατομμύρια ευρώ.
8: Λίγο μετά τις 10 το πρωί βγήκαν από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και ξεκίνησε η μεταγωγή τους για τα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων.
9: Εκπροσωπώ μαζί με τον συναδελφό μου τον κύριο Γλύκα, τον κύριο Καμπούρη και τη σύζυγό του. Αν μιλάμε ότι απλά ένας άνθρωπος οφείλει χρήματα στον ΕΦΚΑ, δεν μπορούμε να μιλάμε για απάτη.
7: Σε βάρος των 11 συλληφθέντων ασκήθηκε ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα, μεταξύ των οποίων διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση.
10: Οι κατηγορούμενοι παραπέφθηκαν σε ανακρίτρια, από την οποία ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους. Έτσι, το πρωί της Κυριακής θα οδηγηθούν ξανά στα δικαστήρια της πρώην σχολής των Ευελπίδων.
7: Σημαντικό ρόλο στην οργάνωση, σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, φαίνεται πως έπαιζαν οι λογιστές που συνελήφθησαν, καθώς φαίνεται να γνώρισαν τη διαδικασία.
11: Καλή μόνο αν κάθε επαγγελματίας βρεθεί αύριο κατηγορούμενος ή υπόλογος, γιατί τότε αν έχει πράξει κάτι, ο παλαιοντολέας.
7: Το βάρος της υπόθεσης ξεκίνησε να ξετυλίγεται το Σεπτέμβριο του 2025 μετά από καταγγελία στην οικονομική αστυνομία.
12: Ανακαλύψαμε στην πορεία ότι 3 εταιρείες με αχυράνθρωπο τη δήλωναν στην ΑΔΕ ως εργαζόμενοι τους.
7: Την δράση του κυκλώματος φέρεται να επιβεβαίωσαν και οι άλλοι υπάλληλοι των επιχειρήσεων, ανάμεσά τους εργαζόμενοι στην εστίαση, στην ένδυση αλλά και τραγουδιστές.
1: Στην υπόθεση Μαζονάκη, η κατηγορούμενη γιατρός περιέγραψε στην απολογία της βήμα-βήμα πως έκανε 6 φλεβοκεντήσεις στον τραγουδιστή την ώρα που ο ίδιος είχε καταρρεύσει. Οι αρχές εντόπισαν 45 διαγραμμένα αρχή από τον υπολογιστή του ιατρείου, μεταξύ αυτών και ο φάκελος του γνωστού καλλιτέχνη, ο οποίος ήταν περασμένος με ψευδώνυμο.
13: Η κατηγορούμενη ιατρός στην απολογία της περιέγραψε βήμα-βήμα τη διαδικασία πλασμαφαίρεσης στο Γιώργο Μαζονάκη, αποκαλύπτοντας ότι μέσα σε 20 λεπτά πραγματοποίησε 6 διαδοχικές φλεβοκεντήσεις σε έναν ασθενή που ήδη κατέρεε.
14: Στις 3 και 22 και 54 δευτερόλεπτα πάτησα παύση της θεραπείας επειδή έσπασε μια φλέβα. Αφού του βρήκα καινούρια, στις 4 παρατέταρτο άνοιξα ξανά τη ροή. Ένα λεπτό αργότερα έσπασε ακόμα μια φλέβα. Τον ξανασύνδεσα και του είπα πως έπρεπε να βρω άλλη.
13: Οι απόπειρές της ήταν συνεχείς.
14: Βρήκα μία στη δεξιά παλάμη, η οποία πάλι έσπασε. Κινήθηκα προς το αριστερό χέρι, ξαναπροσπάθησα, αλλά ανεπιτυχώς. Το έκανα άλλες 2 φορές σε διπλανές φλέβες, αλλά πάλι αποτυχημένα.
13: Οι ιδιοκτικές αρχές όμως από έως τώρα στοιχεία διαπίστωσαν ότι ο τραγουδιστής είχε ήδη καταρρεύσει από τις 3 και 22 και ελέγχουν αν οι απόπειρές της έγιναν για να δημιουργήσει άλοθη ή για να υποστηρίξει πως υπήρχαν τεχνικά σφάλματα επειδή έσπαγαν οι φλέβες ή για να κρατήσει σε λειτουργία το μηχάνημα ώστε να φαίνεται ότι η θεραπεία συνεχιζόταν κανονικά. Οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών έκαναν φύλο και φτερό τον υπολογιστή της Καρνεάδου. Από εκεί φέρεται να ανέκτησαν 19 φωτογραφίες από καταγραφές μηχανημάτων που παρουσίαζαν την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μαζονάκη και 18 που αφορούν το λογισμικό καταγραφής του ιατρείου. Η 58χρονη γιατρός είχε καταχωρήσει τον ψηφιακό φάκελο του τραγουδιστή με ψευδώνυμο, ενώ όλα τα δεδομένα τα διέγραψε αμέσως μετά το θάνατό του. Για την υπόθεση κατέθεση αναισθησιολόγος που δούλευε στο ιατρείο έως το 2023 και κλήθηκε να εισφέρει στοιχεία σχετικά με τη λειτουργία των μηχανημάτων και αν χρησιμοποιούταν μέθη. Κατέθεσαν επίσης και 2 διασώστες του ΕΚΑΒ. Την ίδια ώρα έγινε δεκτό το αίτημα του 58χρονου γιατρού για έρευνα στο κινητό του τηλέφωνο προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχει προβεί στη διαγραφή αρχείων και αν στις συνομιλίες του υπάρχει οποιαδήποτε αναφορά στις λέξεις μέθη και Μαζονάκης.
1: Κατατέθηκε στη Βουλή τροπολογία για την επιδότηση πετρελαίου θέρμανσης από τις 15 Οκτωβρίου. Το ύψος της επιδότησης, Ζάκη Αθανασόπουλε, θα καθοριστεί την ερχόμενη εβδομάδα με στόχο η τιμή του να πέσει κάτω από το 1,75, όπως ήταν δηλαδή τον περασμένο Απρίλιο.
15: Η τροπολογία, Αντριάννα, υπογράφεται από τα 3 συναρμόδια Υπουργεία, δηλαδή το Οικονομικών, το Ανάπτυξης και το Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Αναμένεται να ψηφιστεί αύριο και αποτελεί ουσιαστικά το πρώτο βήμα προκειμένου σε μία εβδομάδα από σήμερα, 14 Οκτωβρίου δηλαδή, να ανακοινωθεί και η οριστική επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, διότι αυτή τη στιγμή η μοναδική επιδότηση που υπάρχει για το πετρέλαιο κίνησης, για τον ντίζελ. Ήταν απαραίτητη λοιπόν να υπάρξει αυτή η τροπολογία προκειμένου σε μια εβδομάδα να μπορέσει να εφαρμοστεί η επιδότηση, η οποία σύμφωνα με τα σενάρια μπορεί να είναι από 20 μέχρι και 30 λεπτά, θα συμμετέχουν βέβαια και τα διηλιστήρια. Το ζήτημα πάντως είναι σε κάθε περίπτωση, όπως είπες και εσύ, η τελική τιμή, μέση τιμή διάθεσης πετρελαίου θέρμανσης 15 Οκτωβρίου που ξεκινάει η περίοδος να είναι κάτω από το 1,75. Θυμίζω ότι αυτή ήταν η τιμή που έκλεισε το πετρέλαιο θέρμανσης τέλη Απριλίου της φετινής χρονιάς.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Τον διπλασιασμό στην επιδότηση του αλιευτικού πετρελαίου αποφάσισε η κυβέρνηση. Η νέα παρέμβαση περιορίζει την επιβάρυνση στο κόστος των καυσίμων. Οι ψαράδες όμως ζητούν συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης μέχρι αύριο. Αλλιώς προειδοποιούν ότι θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.
16: Στα καΐκια τους που είναι δεμένα στα λιμάνια έμαθαν οι ψαράδες όλης της χώρας την απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για διπλασιασμό της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου ως πρόσθετη ενίσχυση λόγω της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά το λίτρο αντί για 16 για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά αντί για 12 για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο μέσω της ενίσχυσης de minimis. Οι άλλοι κάνουν λόγο για εμπεγμό και ζητούν περαιτέρω αύξηση της επιδότησης.
17: Το πετρέλαιο σήμερα έχει ένα 40. Πού θα πέσουμε, στο 1,25 παράδειγμα. Εντάξει, τώρα Κοροϊδευόμαστε, έτσι.
18: Όλοι οι συναδέλφοι της Ευρώπης έχουν φτάσει σε ένα ποσό να παίρνουν 60 και 65 λεπτά.
16: Εμφανίζονται ανυποχώρητοι στις θέσεις τους.
19: Οι αλλοιείς έδωσαν τελεσίγραφο 24 ωρών για να κάνουν συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, προειδοποιώντας ότι θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.
20: Οι κινητοποιήσεις θα ξεπεράσουν κάθε προσδοκία σε εθνικό επίπεδο. Εάν αύριο δεν συναντηθεί η συντονιστική μας επιτροπή με το αρμόδιο Υπουργείο.
16: Η κυβέρνηση διερευνά την ενεργοποίηση επιπλέον πόρων για την ενίσχυση των αλλιέων.
21: Ανακοινώνουμε σήμερα ότι εξετάζουμε επιπλέον μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν εντός Οκτωβρίου για να ενισχύσουμε παραπάνω τους ψαράδες και για το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο και για όσο διαρκεί η κρίση. Με λίγα λόγια, δεν σταματάμε σε αυτό το διπλασιασμό μόνο.
16: Λόγω της απεργίας των ψαράδων, μεγάλες είναι οι ελλείψεις σε αλλιεύματα στην αγορά.
1: Σε νέα παρέμβαση για τον περιορισμό του ενεργειακού κόστους στη βιομηχανία προχωράει η κυβέρνηση. Το πακέτο στήριξης για το ακριβό ρεύμα φτάνει τα 95 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία έρχονται να προστεθούν στα 500 εκατομμύρια που έχουν ήδη διατεθεί.
22: Μετά την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ για επιδότηση του υψηλού ενεργειακού κόστους της βιομηχανίας, τα αρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Ενέργειας προχώρησαν σε εξειδίκευση των μέτρων με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Το πλαίσιο των μέτρων στήριξης θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται με την κοινοτική νομοθεσία για την πράσινη βιομηχανία και παράλληλα να εξυπηρετεί τη βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα της βιομηχανικής παραγωγής.
23: Το κοινό μας στοίχημα είναι πώς θα συνεχιστεί αλλά και θα επιταχυνθεί αυτή η προσπάθεια. Αλλά και στην υλοποίηση του κεντρικού στόχου που είχαμε θέσει να έχουμε αυξανόμενο μερίδιο συμμετοχής της μεταποίησης της βιομηχανίας και της υψηλής τεχνολογίας στο ΑΕΠ μας.
22: Το συνολικό ποσό επιδότησης του ενεργειακού κόστους της βιομηχανίας είναι 95 εκατομμύρια ευρώ και θα έχει αναδρομική ισχύ από τον Ιανουάριο του 2026. Οι κρατικές ενισχύσεις θα οδηγήσουν σε μείωση ενεργειακού κόστους κατά 50% για το 50% της κατανάλωσης, αλλά δεν θα πρέπει η βιομηχανία να πληρώνει λιγότερα από 50 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Επίσης, το 50% της κρατικής επιδότησης θα πρέπει να κατευθύνεται σε επενδύσεις για τη μείωση του αποτυπώματος του άνθρακα, δηλαδή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αποθήκευση και εξοικονόμηση ενέργειας.
23: Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς ότι στα μέτρα που ανακοινώσατε, περιλαμβάνεται σχεδόν το σύνολο της ελληνικής βιομηχανίας, ανεξαρτήτως μεγέθους.
22: Η ενίσχυση περιλαμβάνει τόσο τις μεγάλες ενεργοβόρες βιομηχανίες, οι οποίες λαμβάνουν οικονομική αντιστάθμιση για το κόστος διεξοδίου του άνθρακα που πληρώνουν, όσο και τις μεσαίες βιομηχανίες τροφίμων, χαρτικών και πλαστικού. Το πλαίσιο επιδοτήσεων έχει ήδη κατατεθεί στην Επιτροπή Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς ένταση.
1: Επιφυλάξεις για το ταξίδι του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα εκφράζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ασκούν κριτική και ζητούν ενημέρωση για τα αποτελέσματα της επίσκεψης.
24: Σειρά ερωτημάτων για τον στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών σε θέματα ασφάλειας και ενέργειας θέτει το ΠΑΣΟΚ μετά τις δηλώσεις των κυρίων Γέρα Πετρίτη και Ρούμπιο στην Αθήνα.
25: Κυρίως για τα έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Την απειλή πολέμου, το κάζους Μπέλι. Τη γαλάζια πατρίδα. Αυτά δεν είναι απλώς ευαίσθητα ζητήματα, όπως μας είπε ο κύριος Ρούμπιο πριν από λίγο. Είναι συγκεκριμένες αρχές του διεθνούς δικαίου της θάλασσας, οι οποίες πρέπει πάντοτε να είναι σεβαστές.
24: Εντώνει κριτική από το ΚΚΕ για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών.
26: Τι αντιπροσωπεύει αλήθεια ο Ρούμπιο στην Ελλάδα? Δεν είναι μόνο θέμα προσωπικό. Είναι ποια πολιτική αντιπροσωπεύει? Τον δολοφονικό αμερικάνικο υπεραλισμό.
24: Προβληματισμό εκφράζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
27: Η φράση ότι η διπλωματία και η ιδιωτική πρωτοβουλία βλέπει γαλλική εταιρεία καλώδιο κάσος πρέπει να υπάρχουν για να μην υπάρχουν προστιβές με άλλες χώρες είναι φωτογραφία για την Τουρκία και σημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες νύπτουν τα σχηροστών.
28: Ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεστε την άσκηση εξωτερικής πολιτικής είναι ένα μείγμα δουλοπρέπειας και εξυπηρέτησης συμφερόντων ιδιωτικών εταιριών.
29: Δεν ακούσαμε το παραμικρό για στήριξη της Ελλάδας εναντί της τουρκικής επιθετικότητας.
30: Η χώρα μας χρειάζεται περισσότερο από ποτέ ανεξάρτητη και αυτεξούσια εξωτερική πολιτική με έμφαση στο διεθνές δίκαιο, την προάσπιση της εθνικής ανεξαρτησίας και κυριαρχίας και την ενίσχυση των διεθνών οργανισμών και θεσμών που υποστηρίζουν την ειρήνη.
31: Προσόρασε η αίσθηση που έχω ήταν μια στάση δίπτωτα χειρασμού, πράγμα το οποίο είναι εξαιρετικά αρνητικό.
24: Η αντιπολίτευση ζητά ενημέρωση για τα αποτελέσματα της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα.
1: Συγκλονίζουν οι καταθέσεις στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Οι γονείς του φοιτητή Τάσου Κουτσόπουλου περιέγραψαν τις τελευταίες στιγμές του παιδιού τους και τόνισαν ότι δεν αποδέχονται την εκδοχή του ανθρώπινου λάθους ως απάντηση στα όσα συνέβησαν. Η δίκη διακόπη έπειτα από λιποθυμικό επεισόδιο που υπέστη ο Πάνος Ρούτσι λίγο μετά την κατάθεσή του.
0: Με τις καταθέσεις της οικογένειας του Τάσου Κουτσόπουλου, του φοιτητή από την Καρδίτσα που έχασε τη ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα, ξεκίνησε η σημερινή δίκη για τα Τέμπη. Στα ηχητικά που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας από τη σιδηροδρομική τραγωδία, αναφέρθηκε ο πατέρας του.
2: Θέλω να μάθω γιατί κάηκε ζωντανό το παιδί μου. Αν δεν υπήρχε η φωτιά, δεν θα γινόταν αυτό. Το κινητό του Τάσου κάλεσε το 112. Εκεί ακούστηκε η φωνή του. Φώναζε ο Τάσος. Μην κουνιέσαι. Μια κοπέλα είπε πως την έσπρωξε ο Τάσος για να βγει έξω. Μετά δεν τον είδα, μας είπε.
3: Κάναμε γνωστό μετά από 3,5 χρόνια ότι ο Τάσος ήταν αυτός που το κινητό του έστειλε το σήμα στο 112 και ακούγεται η φωνή του μέσα. Η τελευταία μας ελπίδα είναι η πίστη μας στη δικαιοσύνη, να μαθευτεί η αλήθεια, τι ακριβώς ήταν αυτό και ποιος ευθύνεται που το παιδί μου κάει και ζωντανό.
0: Στην παρουσία στρατιωτικών δυνάμεων στον τόπο του δυστυχήματος αναφέρθηκε ο αδερφός του θύματος.
4: Γιατί τόσο μεγάλη έκρηξη, γιατί δεν περιφράχτηκε ο χώρος, είναι σαν ταινία, σαν σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Σίγουρα έγινε έκρηξη και για να φτάσει ο στρατός τόσο γρήγορα να είναι έξω, κάτι σοβαρό έγινε. Να πατάει τσάπα πάνω σε νεκρό άνθρωπο.
0: Η δίκη διεκόπη έπειτα από λιποθυμικό επεισόδιο που υπέστη ο Πάνος Ρούτσι λίγο μετά την κατάθεσή του.
19: Μόλις ολοκλήρωσε την κατάθεσή του, ο Πάνος Ρούτσι αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και οι διασώστες έκριναν ότι πρέπει να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας.
0: Νωρίτερα, κατά την κατάθεσή του, ο κύριος Ρούτσι αναφέρθηκε στον αγώνα που δίνει για να μάθει τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας.
5: Δύο τρένα ήταν στην ίδια γραμμή 12 λεπτά. Καταλάβαμε πως αυτό που έγινε δεν ήταν ένα δυστύχημα. Ήταν στην ίδια γραμμή 12 λεπτά. Κανείς δεν κατάλαβε πως αυτά τα τρένα σε 12 λεπτά δεν θα υπήρχαν. Ούτε τηλεδιοίκηση υπήρχε, ούτε ο σταθμάρχης που δεν γύρισε το κλειδί. Τότε άρχισε ο Γολγοθάς για να μάθουμε πως έφυγε το παιδί μου.
0: Η δίκη θα συνεχιστεί τη Δευτέρα.
1: Τεταμένο κλίμα στη δίκη Λιγκερίδη, όπου ο προστατευόμενος μάρτυρας αναγνώρισε κατά αντιπαράσταση 25 κατηγορουμένους, ανάμεσά τους και τον οπαδό που έδωσε το σύνθημα της επίθεσης. Η υπεράσπιση αμφισβητεί την αξιοπιστία του, ενώ οι γονείς του αδικοχαμένου αστυνομικού ξεσπούν ζητώντας δικαίωση.
6: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρης Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρίγορ Largo Road, Unit 1, στο Κρίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κρίγορ Largo Road, στο Κρίγορ.
0: 130 κατηγορούμενους αναγνώρισε τον οπαδό που έδωσε το σύνθημα «Πάμε, πάμε», οδηγώντας, όπως ανέφερε, στη μαζική...
6: Το 71-25-07. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, East Clearwater.
0: Στους 130 κατηγορούμενους αναγνώρισε τον οπαδό που έδωσε...

0: μένει πάρα πολύ για να αναπαυθεί η ψυχούλα του, να τιμωρηθούν όπως τους αρμόζει τον καθέναν. Ό,τι έκανε ο καθένας. Μία μέρα φυλάκισε αυτό που έκανες. Μία μέρα φυλάκισε. Ισόβια για αυτό που έκανες. Ισόβια για αυτό που έκανες.
1: Στην αρχική του κατάθεση στην αστυνομία, σε σύνολο 150 φωτογραφιών που του επιδείχθησαν, ο προστατευόμενος μάρτυρας είχε αναγνωρίσει 56. Σήμερα αναγνώρισε ξανά 10 από αυτά τα άτομα και άλλα 15 για πρώτη φορά, προκαλώντας την αντίδραση των συνηγόρων των κατηγορουμένων που έθεσαν θέμα αναξιοπιστίας του μάρτυρα.
2: Το τεκμήριο αναξιοπιστίας παρήχθη κατά τρόπο βεβαιωτικό και πανηγυρικό, διότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος μεταξύ αυτών των υποτιθέμενων αναγνωρίσεων αναγνώρισε και πρόσωπα που δεν βρίσκονταν στο γήπεδο. Αντιλαμβάνεστε για τι πράγμα μιλάμε.
1: Αύριο το δικαστήριο θα συνεχίσει την ίδια διαδικασία αναγνώρισης με τους κατηγορούμενους που δεν παρέστησαν σήμερα.
3: Στη δίνη των μαθητικών διαδηλώσεων παραμένει η Γαλλία με χιλιάδες μαθητές και φοιτητές να παραμένουν στους δρόμους. Εκατοντάδες σχολεία και πανεπιστήμια τελούν υποκατάληψη, ενώ υπάρχουν και σοβαρά επεισόδια.
4: Οδοφράγματα, συνθήματα και ένταση στους δρόμους του Παρισιού, καθώς οι μαθητικές κινητοποιήσεις συνεχίζονται. Με τα σχολεία να παραμένουν κλειστά, μαθητές και εκπαιδευτικοί εξακολουθούν να διεκδικούν καλύτερη παιδεία.
5: We have a lack of teachers, we have a lack of money in establishments, we have like no means, there's no, sometimes there's no heat in winter.
4: Τραγουδούν τη Μασαλιώτιδα ενώ βρίσκονται πρόσωπο με πρόσωπο με την αστυνομία. Στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν και οι φοιτητές του Ινστιτούτου Πολιτικών Σπουδών, περικυκλωμένοι από την αστυνομία με μαθητές να τους πετούν τρόφιμα.
6: The methods used by this power to repress this movement is unknowingly violent and only it's only going by violence.
7: We are young enough to be kicked, to be gassed, but we are not old enough to be listened.
4: Με τις καταγγελίες για δυσανάλογη αστυνομική βία να πληθαίνουν, ο Γάλλος Πρόεδρος ζητά αναστολή της χρήσης κρότου λάμψης στις μαθητικές διαδηλώσεις. Ενώ ο Πρωθυπουργός Σεβαστιάν Λεκορνή χαρακτηρίζει τις κινητοποιήσεις αυτές τις πιο βίαιες των τελευταίων δεκαετιών.
3: Διεθνή συναγερμός μετά τον θάνατο ερευνήτριας από πνευμονική πανόλη στη Σιβηρία. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση πιέζουν τη Μόσχα για διαφάνεια εν μέσω αναφορών για ένα δεύτερο ύποπτο κρούσμα. Το Κρεμλίνο καθησυχάζει, όμως οι γειτονικές χώρες ξεκινούν αυστηρούς ελέγχους στα σύνορα.
8: Ενώ οι ρωσικές αρχές υποβαθμίζουν τον θάνατο της ερευνήτριας στο Ινστιτούτο Καταπολέμησης της Πανόλης στη Σιβηρία, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας παρακολουθεί στενά την κατάσταση.
9: Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ζήτησε περαιτέρω πληροφορίες για να διευκρινιστεί η αιτία της σοβαρής πνευμονίας, τον παθογόνο παράγοντα που οδήγησε στα μέτρα για τη δημόσια υγεία, καθώς και αναφορές στα μέσα ενημέρωσης για δεύτερο υπάλληλο με πνευμονία προσδιόριστης αιτίας.
10: And we're not able to conduct a full risk assessment.
8: Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες ζήτησαν μεγαλύτερη ενημέρωση μετά τις αναφορές ότι η ερευνήτρια έσπασε δοκιμαστικό σωλήνα με τον παθογόνο παράγοντα της πνευμονικής πανόλης Yersinia pestis.
11: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
12: Και Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, δύο προπονητές με κοινή πράσινη ιστορία, θα έρθουν αντιμέτωποι αύριο στο Telecom Center Athens, καθώς ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Φενέρμπαξε για την Ευρωλίγκα.

0: Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Φενέρμπαχτσέ στον πιο απαιτητικό αγώνα έως τώρα στην Ευρωλίγα.
1: Yeah, we face a team that they play very good, not just defensively. Yeah. They have a lot of options like team offensively and of course over there is Sharunas that he know how to do and what to do. So really a lot of options, very, very tough game in front of us.
0: Διαθέσιμοι για τους πράσινους είναι η Φάλ και ο Ρογκαβόπουλος, οι οποίοι επανήλθαν στις προπονήσεις. Εκτός μένουν οι Σλούκας, Ναν και Χουάντζο. Ο Μπράντοβιτς πάντως θα βρει στον απέναντι πάγκο ένα από τα παιδιά του, τον Σάρας Γιασκεβίτσους.
1: He's a lot of details. He always prepared the team in excellent way. He worked during the game. His timeouts are always very successful for his team. He have clear ideas and he's a great coach.
0: Παναθηναϊκός και Φενέρ τα τελευταία χρόνια έχουν δώσει μεγάλες και έντονες μάχες.
2: The last few years we played each other in the Final Four. You know, we've had battles here and you know in Istanbul. So we know what type of game it's going to be. You know, it's kind of been like a little small rivalry, but you know they're a really good team. We're really good, so we'll see.
0: Τζάμπορ του αγώνα στο T-Center στις 9 και 4.
3: Έγινε σήμερα στο Μουσείο της Ακρόπολης η συνέντευξη τύπου για τον αθλητικό μαραθώνιο της Αθήνας που θα πραγματοποιηθεί στις 7 και 8 Νοεμβρίου και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ. Η πρόεδρος του ΣΕΓΑ Σοφία Σακοράφα και ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς έκαναν τα αποκαλυπτήρια του μεταλλίου του αγώνα, το οποίο έχει φιλοτεχνηθεί από τον Κυριάκο Ρόκο. Ο 43ος Μαραθώνιος της Αθήνας εντάχθηκε στην κατηγορία ελίτ της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, γεγονός που σηματοδοτεί την επιστροφή κορυφαίων αθλητών στην αυθεντική διαδρομή.
4: 2030, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, η Αθήνα διεκδικεί να γίνει το επίκεντρο του Παγκόσμιου Μαραθωνίου, φιλοξενώντας το πρώτο αυτοτελές παγκόσμιο πρωτάθλημα μαραθωνίου. Αυτός ο στόχος απαιτεί όραμα, σχέδιο και πάνω απ' όλα ενότητα.
5: Για πρώτη φορά ο τερματισμός θα γίνει στο ανακερισμένο Παναθηναϊκό στάδιο, στο Καλλιμάρμαρο. Και αυτό για την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Το Καλλιμάρμαρο είναι ένας τόπος που γνωρίζει από τερματισμούς, από συγκίνηση, από κορυφαίες αθλητικές στιγμές.
6: Όλα αυτά τα χρόνια, ο κλασικός αθλητισμός δεν είχε τη φροντίδα που θα έπρεπε να έχει. Εμείς είμαστε εδώ για να διασφαλίσουμε όρους αξιοπρέπειας για όλους αυτούς οι οποίοι μας κάνουν υπερήφανους σε κάθε γωνιά του πλανήτη, κάθε χρόνο.
3: Στο ποδόσφαιρο τώρα, ο Βραζιλιάνος Άσος του Ολυμπιακού Γιοβάνι επέστρεψε σε γνώριμα λιμέρια και ένα πολύ παλιές στιγμές με την ερυθρόλευκη φανέλα, όπως και ο Κωσταρικανός Βάλτερ Σεντένο που είχε σκοράρει με την ΑΕΚ κόντρα στη Ρεάλ.
7: Η αδιανόητη λόμπα του Τζιοβάνι κόντρα στην Καλατά Σαράι στις 5 Νοεμβρίου 2003 χαράχτηκε ανεξίτλα στην ιστορία του Champions League. 23 χρόνια μετά ο Βραζιλιάνος μάγος ήρθε και πάλι στα ερυθρόλευκα εδάφη που αγάπησε και αγαπήθηκε.
8: Και ο Στοσεδός também, eles me perguntam muito sobre esse gol que eu fiz. E que eles gostam muito. Me sinto muito bem, sempre muito feliz com o carinho dos torcedores, das pessoas. E aqui eu considero a minha segunda casa.
7: Ποια δικά μας φαγητά ξεχώρισε και κοντάρουν άνετα τη βραζιλιάνικη κουζίνα?
8: Σάλαδα γκρέγα, κουστελίνια de carneiro.
7: Σχεδόν 24 χρόνια έχουν περάσει από τις 22 Οκτωβρίου 2002 όταν ο Βάλτερ Σεντένιο ισοφάρισε σε 2-2 τη Ρεάλ Μαδρίτης σε μια επική βραδιά για την ΑΕΚ στο Σαντιάγο Μπερναμπέου. Ο εμβληματικός 52χρονος πλέον Κωσταρικανός πρώην μέσος αναπολύει το ονειρικό εκείνο γκολ επιστρέφοντας σε γνωστά λιμέρια.
9: Sin duda alguna, fue el gol más importante en mi carrera futbolística. De hecho, que en Costa Rica solo me hablan de ese gol. Todo el mundo tiene memoria de lo vivido.
7: Στις 4 Νοεμβρίου, ο Δικέφαλος αναμετράται πάλι με τη Βασίλισσα εντός έδρας για τη League Face του Champions League στην Allwyn Arena.
9: Voy, yo creo que es una gran alegría, ¿verdad? De volver que el AEK vuelva a la Champions y más aún con el Real Madrid. Ok, el estadio es espectacular, la verdad que emocionante y me encantaría, la verdad que no.
7: Μαγικά χαρτάκια τα εισιτήρια του σπουδαίου αγώνα, καθώς με το που κυκλοφόρησαν έκαναν φτερά.
3: Δράση από το Nations League τώρα, με την Ισπανία να εξασφαλίζει την πρώτη θέση και την πρόκριση στα προημιτελικά, περνώντας με 2-1 από την Κροατία. Τον πρώτο του τίτλο πανηγύρισε στον πάγκο της Σαουδικής Αραβίας ο Γιώργος Δόνης, κατακτώντας το κύπελο του Αραβικού κόλπου.
0: Την πρόκλησή της στους 8 του Nations League εξασφάλισε η Ισπανία που νίκησε εκτός έδρας και την Κροατία με 2-1, παρά το γεγονός μάλιστα ότι βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 17 από τον γκολ του Πέρισιτς. Με 2 τέρματα όμως του Μερίνο στο 61 και στο 88 οι Φούριας Ρόχας έκαναν την ανατροπή και παρέμειναν αίτητοι στον όμιλο έχοντας το απόλυτο μετά από 4 αγωνιστικές. Πίσω από την Ισπανία βρίσκεται η Αγγλία που χρειάζεται μόλις ένα βαθμό για να προκριθεί και εκείνη στα προημιτελικά μετά το 3-0 επί της Τσεχίας στη μεγάλη βραδιά του Χάρι Κέιν. Ο 33χρονος επιθετικός έφτασε τις 125 συμμετοχές με τα λιοντάρια και έπιασε στην κορυφή μετά από 36 χρόνια τον θρυλικό Πίτερ Σίλτον, γιορτάζοντάς το μάλιστα με 2 γκολ στο 40 μπλασέ και στο 57 με κεφαλιά, ενώ έχει και δοκάρι στο 53. Το σκόρ είχε ανοίξει στο 27 από το αυτογκόλ του Κουφάλ. Με τον Φρόιλερ του Ολυμπιακού στη σύνθεσή της, η Ελβετία επικράτησε με 3-0 της Βόρειας Μακεδονίας, έκανε το 4-4 και εξασφάλισε την άνοδό της στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Ο Ρίντερ στο 43 άνοιξε το σκόρ για τους υπεδούχους που διπλασίασαν τα τέρματά τους στο 73 με τον Μαζαμπί. Το τελικό 3-0 διαμόρφωσε ο Εντόι στο 81. Στην δεύτερη θέση του ομίλου βρίσκεται η Σλοβενία, που αν και βρέθηκε να χάνει στο 31 από τη Σκωτία με το τακουνάκι του Κρίστη, έκανε την ανατροπή και απέδρασε με τη νίκη, επικρατώντας με 2-1. Ο Μάτκο στο 56 σοφάρισε σε 1-1 με τον Στούρμ 15 λεπτά αργότερα να διαμορφώνει το τελικό 1-2. Τον πρώτο τίτλο στον πάγκο της Σαουδικής Αραβίας κέρδισε ο Γιώργος Ντόνης, καθώς η χώρα που προπονεί νίκησε με 2-0 στο τελικό του κυπέλλου Αραβικού Κόλπου τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Οι Σαουδάραβες που κατέκτησαν το τρόπαιο μετά από 22 χρόνια καθάρισαν το παιχνίδι μέσα σε 2 λεπτά. Με τον Αλ Χαμαμί να ανοίγει το σκόρ στο 11 και τον Ελ Μπουραϊκάν στο 13 να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα.
3: Το Brisbane θα φιλοξενήσει τους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες το 2032 με την πόλη του Queensland να παρουσιάζει το επίσημο έμβλημα των διοργανώσεων σε μια λαμπρή γιορτή. 3, 2, 1.
10: Το Brisbane θα φιλοξενήσει Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες το 2032 με την πόλη του Queensland να παρουσιάζει το επίσημο έμβλημα των διοργανώσεων σε μια λαμπρή γιορτή. Στο επίκεντρο των δύο σχεδίων βρίσκονται δύο είδη Αυστραλιανών κακατούα, ένα γένος παπαγάλων που προσδίδει τον χαρακτήρα, την άγρια ζωή και την ταυτότητα του Queensland. Το περίγραμμα του Queensland εμφανίζεται μέσα στο λωφείο του κακατούα, ενώ οι Ολυμπιακές και Παραολυμπιακές φλόγες συμβολίζουν την ενότητα, την ελπίδα και την έμπνευση. Το Brisbane θα γίνει η τρίτη πόλη της Αυστραλίας που θα φιλοξενήσει Ολυμπιακούς Αγώνες μετά τη Μελβούρνη το 1956 και το Σίδνεϊ το 2000.
11: This is one of those emblems that says a lot of things to a lot of people and it's something that we can all look into and see something in.
10: Μεγάλη μάχη θα δώσουν 7 χώρες που ενδιαφέρονται να φιλοξενήσουν τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2036. Μεταξύ αυτών, Ινδία, Γερμανία, Νότια Κορέα, Κατάρ, Ουγγαρία, Τουρκία και Νότια Αφρική.
12: Σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας για τις ειδήσεις της ημέρας. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ.
13: Την Πέμπτη περιμένουμε βροχές και λίγες καταιγίδες σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Βορειοδυτική Πελοπόννησο, με αρκετό ήλιο στα υπόλοιπα. Η άνεμη νότι έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 25 με 27 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Η άνεμη νότι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17 έως 26 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια. Η άνεμη νότι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από...

0: The Greeks, ελληνική ταβέρνα. The Greeks, ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Με τους τραγουδιστές Χρήστος Πέρας από τη Νέα Υόρκη, την Κατερίνα Παπαδοπούλου από την Ελλάδα και την Ιδρυόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα. Φανταστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πολύ γλέντι, χορό και κέφι. Επίσης τώρα στο μπουζούκι ο Σίμος Νικολόπουλος και στο όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατού. Καλό φαγητό και δωρεάν είσοδος. No cover charge. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στις 7 η ώρα το βράδυ και μετά στους Greeks Taverna, στη διεύθυνση 128 North Pinellas Avenue, στο Τάπος Φίλους. Τραπεζάκια έξω και καλές παρέες. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-626-4891. The Greeks, ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. Ο καλοφαγάς προτιμά πάντα το Greeks Taverna. Καλό φαγητό και καλή παρέα. Τώρα και μπουζούκια, σας περιμένουμε στους Greeks. Όλοι προτιμούν το Holiday και το Tapos Plus, The Greeks Taverna.
1: Εγώ γεννήθηκα ετός και δεν φοβάμαι μπόρα.

0: Νίκο.
1: Άμα θες να βρεις αιτίες,
2: ψάξε με στις αμαρτίες τις παλιές. Μην κουράζεις το μυαλό σου.

Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, πίσω Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, πίσω Κλίγορ. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική.

Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Γεια σας, I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, is Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νιου Πατρίτσι, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Gatsby Themes. Τιμή εισιτηρίου $20 και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώσει την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Evris Kondos Community Center στο 9426 Little Road στο New Potridge. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς.

Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της από το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενιούς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλα Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η μπριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Σημειώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 18:30 στο Hall των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Andrew Street στο Clearwater.

Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως ή στο Κρύβο. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί.

0: χτύπημα από τον Μάρκο Ρούμπιο, τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος βρίσκεται στη χώρα μας και έκανε δύο ομιλίες, η μία κατά τη συνάντησή του με...
1: Χαίρετε κύριες και κύριοι, θα συνεχίσουμε τώρα με τις τελευταίες εξελίξεις από την Ελλάδα.
0: Να πούμε στην Πνίκα, κάτω από τον Ιερό Βράχο, όπου αποκάλεσε την Ελλάδα κοιτίδα του δυτικού πολιτισμού, η οποία όμως διατρέχει υπαρξιακό κίνδυνο, όπως και η Ευρώπη. Το είπε δύο φορές, εμφατικά. Τι εννοούσε? Δεν εννοούσε βέβαια ευρυδικές επιθέσεις και τις παρόμοιες αρλούμπες που ακούμε από κυρίες όπως η κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, αλλά εννοούσε την ισλαμοποίηση της Ελλάδας και της Ευρώπης λόγω των πολιτικών των ηγετών τους. Και εμείς θέτουμε το απλό ερώτημα. Ο Ρούμπιο έχει δίκιο, κανένας δεν διαφωνεί. Γιατί οι ηγέτες επιτρέπουν την αλλίωση, ειδικά στην Ελλάδα, που τη χαρακτήρισε, είπαμε, λίκνο του δυτικού πολιτισμού, επιτρέπουμε να υπάρχει αυτός ο υπαρξιακός κίνδυνος? Η απάντηση έρχεται από τη Γερμανία. Μία είδηση την οποία δεν την είδατε πουθενά, δεν παίχτηκε πουθενά και είναι απορίας άξιων, γιατί είναι πρωτοφανής. Ο πρώην αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών της Γερμανίας λαδωνόταν από το Αζερμπαϊτζάν και παρέδιδε κρατικά μυστικά και απόρριτες έρευνες. Στη Γερμανία, στην καρδιά της Ευρώπης, όπου η κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν δεν έβγαλε άχνα για αυτό το γεγονός που συνιστά απειλή για ολόκληρη την Ευρώπη και όχι μόνο για τη Γερμανία, όπως κρατάει ακόμα στο συρτάρι της την τεράστια έρευνα για το μαύρο αζέρικο χρήμα πάνω από 2 δις ευρώ που κατευθύνθηκε σε τσέπες πολιτικών, δημοσιογράφων. Έχουμε και στην Ελλάδα κάποια παραδείγματα και κάποιους δήθεν influencers από το Βορρά. Θα τα πούμε άλλη στιγμή. Και όχι μόνο αυτό, αλλά σφίγγει το χέρι του σφαγέα Αλίεφ, του ισλαμιστή παράφρονα δολοφόνου, και τον χαρακτηρίζει ως πολύτιμο εταίρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν η ηγέτης, η επικεφαλής της Ευρώπης, μετά από ένα τέτοιο τεράστιο σκάνδαλο, να μην έχει κηρύξει τον πόλεμο στο Αζερμπαϊτζάν? Διπλωματικά τον πόλεμο, έτσι, όχι να τον βομβαρδίσουμε, όχι πως θα είχα καμία αντίρρηση. Μιλάμε για ένα κράτος που εκμαυλίζει δυτικούς πολιτικούς. Εκμαυλίζει ακόμα και υψηλόβαθμα στελέχη των υπηρεσιών ασφαλείας της Γερμανίας. Εμείς δεν μπορούμε να δώσουμε άλλη εξήγηση, φίλες και φίλοι, παρά το χρήμα. Και καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι αυτά που είπε ο Μάρκο Ρούμπιο έχουν μία εξήγηση. Τους διεφθαρμένους πολιτικούς, οι οποίοι προδίδουν τις χώρες τους για τα ισλαμικά αργύρια, είτε από το Αζερμπαϊτζάν, είτε από την Τουρκία, είτε από το Κατάρ. Θα προχωρήσουμε και στην ανάλυση των δηλώσεων Ρούμπιο, γιατί είναι πολύ σημαντικές. Νίκο Πάσχο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Αντρέα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Το γκρέμισμα, ξεπούλημα των τραπεζικών μετοχών σήμερα στο χρηματιστήριο και ο μύθος ότι η Ελλάδα δανείζεται φθηνότερα από τη Γαλλία. Τι ακριβώς συμβαίνει? Η Γαλλία σήμερα το δεκαετές της έκλεισε στο 4,89 και αντίστοιχα το ελληνικό στα 4,52%. Όμως, αν δούμε την ουσία, και θα σας αποκαλύψουμε γιατί γίνεται αυτό, θα δείτε ότι είναι μύθος, ότι είναι προπαγάνδα της κυβέρνησης ότι η Ελλάδα δανείζεται πιο φθηνά. Ειδικότερα, και να δούμε και την κάρτα, στα βραχυχρόνια, σήμερα για παράδειγμα στα τρίμηνα, έντοκα γραμμάτια, αυξήθηκε η απόδοση στο 2,38. Εδώ βλέπουμε την Ελλάδα ότι στο βραχυχρόνιο του μηνός, το ομόλογο, είναι στο 3,09% η απόδοση, ενώ αντίστοιχα στη Γαλλία, όπως θα το δούμε, είναι σημερινό κλείσιμο αυτό που βλέπετε, είναι στα 2,53%. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η Ελλάδα πληρώνει μεγαλύτερο επιτόκιο από ό,τι πληρώνουν οι Γάλλοι.
0: Δανείζεται 20% ακριβότερα για την Γαλλία.
2: Ακριβώς. Γιατί γίνεται λοιπόν αυτό? Διότι η Γαλλία ό,τι ώρα θέλει βγαίνει στις αγορές και μπορεί να δανειστεί με γαλλικό δίκαιο, ενώ η Ελλάδα δεν μπορεί να βγει στις αγορές αν δεν εγκρίνει ο επόπτης, η Φραγκφούρτη, ο ESM, και δανείζεται, παρακαλώ, όπως αποκαλύψαμε από εδώ, σε αγγλικό δίκαιο. Άρα λοιπόν ο μύθος ότι η Ελλάδα δανείζεται φθηνότερα από τη Γαλλία είναι για τα παπαγαλάκια του Μαξίμου και των Πέριξ αυτών. Ακριβώς αυτούς τους πίνακες που βλέπετε είναι σημερινά κλεισίματα πριν από λίγο. Η Ελλάδα δανείζεται ακριβότερα. Εάν ζητήσει βραχυχρόνια, αν υπολογίσουμε ότι τα στοιχεία έως τον Αύγουστο υπήρχε ταμιακό έλλειμμα στην κεντρική διοίκηση, οι αγορές το βλέπουν αυτό. Ταυτόχρονα, οι μετοχές σήμερα του τραπεζικού κλάδου υποχώρησαν κατά 6%. Χτες αναβαθμίστηκαν και βγήκαν όλοι της κυβέρνησης και έλεγαν αναβαθμίστηκαν ελληνικές τράπεζες. Σήμερα λοιπόν γκρεμίστηκαν. Ξέρετε γιατί? Ένας από τους πολλούς λόγους είναι ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν παίρνει των 80 δις ομολόγων. Αυτό με τις αποδόσεις των ομολόγων, έτσι όπως γίνεται το ξεπούλημα παγκοσμίως, σημαίνει ότι οι ζημίες τους είναι πάνω από 1,5 δις. Αυτό λοιπόν το ξέρουν οι αγορές, το ξέρουν οι επενδυτές. Τι έχουμε λοιπόν? Έχουμε το μύθο ότι η Ελλάδα δανείζεται φθηνότερα, γιατί εμείς σε αγγλικό δίκαιο και υπό την εποπτεία του επόπτη, μόνο αν πει η Φραγκφούρτη βγει τις αγορές μπορούμε, ενώ οι Γάλλοι ό,τι ώρα θέλουν δανείζονται. Σημειώστε ότι η Γαλλία έχει πληθωρισμό 3% με τις αναταραχές, με την αστυνομία στους δρόμους και να δένουν τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, και εμείς εδώ έχουμε πληθωρισμό 5,1%.
0: 5,1%. Όπως τα πες Νίκο, πας κοντά, πες όλα σε 60 δευτερόλεπτα. Νίκο Πετρουλάκη από τη Θεσσαλονίκη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα από την πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Και κύριε Παπακυριακόπουλε, σας είδα εκεί πάνω από τα 500, αλλά ήθελα να σας ρωτήσω, η Ούρσουλα Φόντερ Λάιν είναι τόσο άσχημη όσο λένε όλοι? Έτσι πως την είδατε δίπλα σας που ήταν εκείνη τη στιγμή?
0: Την ομόρφη είναι λίγο το, ξέρεις, το πλάνο με τα 500.
3: Αυτό ναι, σίγουρα, 100%. Εγώ θα σας δώσω μια πληροφορία.
0: Εδώ μορφαίνει τον Αλίεφ, Νίκο Πετρουλάκη, και πάνε και τους φύγουνε το χέρι, Ούρσουλα, ο Μητσοτάκης και όλοι συναυτό χωρίς να απολογούνται γιατί το κάνουνε.
3: Εδώ, κύριε Παπακυριακόπουλο, σε λίγο θα μορφωθεί κάτους για Σπυρίδων Γεωργιάδης. Μετά τα τόσα που έχει κάνει τώρα, πλάκα μου κάνετε.
0: Σωστό.
3: Όλα είναι στο πρόγραμμα. Λοιπόν, θέλω να σας δώσω την πληροφορία σχετικά με τους αλλοίς, γιατί δεν υπάρχει ούτε λέπη πουθενά στην κυριολεξία, δεν υπάρχουν φρέσκα ψάρια, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, και για 7η συνεχόμενη μέρα οι αλλοίς αποφάσισαν να παραμείνουν στην παραλία της Θεσσαλονίκης, διεκδικώντας το δίκιο τους, γιατί δεν συμφώνησαν με την πρόταση της κυβέρνησης που τους δίνει διπλασιασμό στην επιδότηση του πετρελαίου, γιατί λένε ότι θέλουν τουλάχιστον 50 λεπτά το λίτρο, γιατί αναγκάζουν να πληρώνουν 1.200 και 1.600 ευρώ για τα καύσιμά τους και κάποια μεγάλα μηχανότατες μεγάλες και 2.500. Επομένως, στη σύσκεψη που έγινε από 13 λιμάνια της χώρας των εκπροσώπων, εδώ δίνουν τελεσίγραφο στην κυβέρνηση έως αύριο στο Μαργαρίτη Σκηνά, τον Υπουργό, δεν νομίζω να βρει άκρη βέβαια, αυτό είναι μια άλλη ιστορία, για να αποφασίσουν για 50 λεπτά αναλύτρο. Διαφορετικά θα συνεχίσουν την απεργία και δεν θα δούμε ψάρι ποτέ και πουθενά. Επίσης θέλω να σας πω και κάτι ακόμη, είναι μια απορία, κύριε Παπακυριακόπουλε, την οποία πρέπει να εκφράσουμε. Κατά πρώτο λόγο είδαμε κάποιον που λέει ότι είναι και πρόεδρος εξωκοινοβουλευτικού κόμματος και λοιπόν, ο οποίος ήταν με χειροπέδες σήμερα, αλλά εγώ δεν θα μείνω σε αυτό, αυτό είναι θέμα της δικαιοσύνης, θα το βρει. Θα μείνω στο ότι χειροπέδες βλέπουμε σε κάποιους, αλλά δεν βλέπουμε σε αυτούς οι οποίοι έκλεψαν τα λεφτά των αγροτών και των κτηνοτρόφων με το σκάνδαλο του ΒΚΠ, αυτούς που υπέγραψαν και εφαρμόζουν τον νόμο Κατρούγκαλο που κλέβουν τα λεφτά των συνταξιούχων όλα αυτά τα χρόνια και δεν είναι κανένας φυλακή και δεν έχουν μπει χειροπέδες, αυτούς που πούλησαν το όνομα της Μακεδονίας στους Σκοπιανούς που δεν πήγε κανένας φυλακή ούτε υπάρχουν χειροπέδες, αυτούς που συμμετείχαν στο σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης, κανένας φυλακή, κανένας με χειροπέδες. Αυτούς που σκότωσαν 57 άτομα στα Τέμπη και δεν μπήκε κανένας φυλακή, κανένας χειροπέδες, εκτός εκείνου του σταθμάρχη ο οποίος έχει βγει. Αυτούς οι οποίοι έκαναν τις υποκλοπές με το Predator και τους ηθικούς αυτούργους αυτών που δεν μπήκε κανένας φυλακή. Αυτούς που ανάγκασαν όλους τους Έλληνες να κάνουν εμβόλιο για τον κορονοϊό και οικονόμησαν τα εκατομμύρια ενώ πέθανε πολλοίς κόσμος από τις συνέπειες του εμβολιασμού, αυτούς τους γνωστούς άγνωστους των φαντς που παίρνουν τα σπίτια των Ελλήνων για ψίχουλα, τα βγάζουν σε πληκτηριασμό και για να τα πάρουν Βούλγαροι, Σκοπιανοί και Τούρκοι χωρίς πόθεν έσκες, και αυτούς τους κάθε πάτσιδες οι οποίοι κατά καιρούς εμφανίζονται. Αυτοί, κύριε Παπακυριακόπουλε, γιατί δεν είναι σε αυτούς, γιατί δεν μπαίνουν οι χειροπέδες και γιατί δεν μπαίνει κανένας φυλακή? Μπορεί να μας εξηγήσει κανείς?
0: Είχαμε αποκαλύψει, Νίκο Πετρουλάκη, μιας και το αναφέρεις. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε Μπουρτζάλα.
4: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
0: Πρέπει να το πω όμως αυτό, ότι οι βουλγάρικες αρχές είχαν ζητήσει από τις ελληνικές αρχές να κάνουν έλεγχο πόθεν έσχες στα χρήματα των Βουλγάρων, τα οποία ξεπλένονταν σε ελληνικά ακίνητα. Ζήτησαν οι Βούλγαροι από τον Πιτσιλή και δεν έγινε τίποτα. Για να καταλάβετε τι ζούμε, φίλε και φίλοι. Να σου λένε οι Βούλγαροι, ναι, έλεγξε του. Είναι απαταιώνε, δεν είναι αρκέμποροι. Όχι, όχι.
3: Οι Βούλγαροι, γνωρίζουν οι Βούλγαροι τι γίνεται, κύριε Παπακυριακόπουλε, και να σε ενημερώσω ότι μια περιοχή στην Καβάλα, το Οφρίνιο, εκείνη η περιοχή έχει αγοραστεί σχεδόν η μισή από Βούλγαρου και μάλιστα εκεί. Γίνονται και ιδιωτικά σχολεία για να μαθαίνουν βουλγαρικά τα παιδιά. Εκτός από τα ελληνικά, να μαθαίνουν και βουλγαρικά. Γιατί έχει τόσους πολλούς Βούλγαρους στην περιοχή που σε λίγο θα γίνει και βουλγαρική περιοχή και έχουν πάρει και καταστήματα εστίασης οι Βούλγαροι και τα λειτουργούν εκεί. Είναι απίστευτα αυτά που συμβαίνουν. Κανένας έλεγχος δεν γίνεται. Στην Τουρκία, από την Τουρκία έρχονται στην Αλεξανδρούπολη, αγοράζουν ακίνητα, αγοράζουν σπίτια, αγοράζουν καταστήματα. Δεν ασχολείται κανείς. Ξενοδοχεία, κανείς δεν ασχολείται. Υπάρχει κράτος τελικά, για να καταλάβω, υπάρχει έλεγχος.
0: Υπάρχει μόνο για τις απευθείας αναθέσεις. Κώστα, ο λόγος σε σένα.
5: Ο χορός των επιδομάτων καλά κρατεί. Αναφέρομαι καταρχήν στα επιδόματα που δίνονται στους αλλιείς, τα οποία εγώ γνωρίζω το θέμα των αλλιέων ιδιωτικών μηχανοτρατών και μπορώ να πω ότι είναι σκέτη κοροϊδία. Γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί δίνεται επιχορήγηση για μήνες Απρίλιο και Μάιο το 26 νομίζω και δίνεται και επιδότηση για τους καλοκαιρινούς μήνες όταν οι μηχανότρατες σταματάνε την αλληλεία το Μάιο κάθε έτος. Ενώ η περίοδος ξεκινάει 1η Οκτωβρίου το 26 μέχρι το Μάιο το 27 και την περίοδο αυτή κανένα μέτρο δεν έχει ανακοινωθεί. Παρόλο που τα επιδόματα αυτά που οι ενισχύσεις αυτές που ανακοινώθηκαν είναι πολύ υπολειπόμενες από αυτές που περιμένουν οι αλλιείς. Δεκάδες μηχανότρατες είναι δεμένες στα λιμάνια, ενώ οι Τούρκοι αλωνίζουν ελεύθερα στο Αιγαίο. Δεύτερον, τόσα χρόνια πρώτη φορά θυμάμαι εγώ να δίνεται επιδότηση ηλεκτρικού ρεύματος σε βιομηχανίες από το υστέρημα των Ελλήνων. Δηλαδή, αν ο κύριος Πάσκος θα με διορθώσει αν κάνω κάπου λάθος, διάβασα για επιδότηση 90-95 εκατομμυρίων. Αυτά τα χρήματα είναι τα χρήματα των Ελλήνων, τα δικά μας, τα δικά σας, τα δικά μου. Δηλαδή εμείς επιδοτούμε τις βιομηχανίες για φθηνότερο ρεύμα.
2: Κώστα Μπουτζάλα, το σημαντικότερο σε αυτό που λες είναι ότι αυτά τα 95 εκατομμύρια τα οποία βγήκε ο Πρωθυπουργός στο ΣΕΒ, από το βήμα του ΣΕΒ και είπε ότι θα σας τα δώσω, είναι ότι συνολικά οι εταιρείες οι οποίες απαρτίζουν το ΣΕΒ, τα συνολικά τους χρέη προς τραπεζικά ιδρύματα και προς προμηθευτές ξεπερνούν τα 40 δισεκατομμύρια. Δηλαδή, μιλάμε για έναν πρωθυπουργό ο οποίος αντί να πάρει και να τραβήξει το αυτί στο ΣΕΒ και να πει ρίξτε στην αγορά αυτά που χρωστάτε στους προμηθευτές και στις τράπεζες, πάει και τους δίνει 95 εκατομμύρια. Και δεν είναι μόνο τα 95, σαφέστατα υπάρχουν και άλλα από πίσω, Κώστα Μπουρτζάλη.
0: Λοιπόν, Γιώργος Γιαλτουρίδης, Βοστόνη. Γιώργο, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα σε όλους. Απόψε Οκλαχώμα.
0: Σα αναστατώσαμε και ζητούμε συγγνώμη, βρε Γιώργο, αλλά δεν γινότανε τώρα με τέτοιο Ρούμπιο εδώ πέρα και να μην βγει η Γιαλτουρίδης. Δεν γίνεται.
6: Καταλαβαίνω απολύτως, συμφωνώ. Λοιπόν, σήμερα παρακολουθούμε έναν ύμνο εις τον ελληνισμό από τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών. Τέτοιο αριστούργημα έχουμε να δούμε από το 1823 που ανάφερε σήμερα ο ίδιος ο Υπουργός. Η ομιλία του τότε βουλευτή μας Μασαχουσέτης και Νιου Χάμψερ Ντάνιελ Βέμπστερ σχετικά με την επανάσταση στην Ελλάδα και πώς πρέπει να βοηθήσουμε τους επαναστάτες, τους απόγονους των αρχαίων Ελλήνων. Η ομιλία σήμερα του Μάρκο Ρούμπιο. Δηλαδή τι βλέπουμε στον καθρέφτη και βλέπουμε Ελλάδα. Σύνδεσε την αρχαία ελληνική γνώση, τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, τη φιλοσοφία, γεωγραφία όλα και τα συνέχισε μέχρι, όχι μόνο μέχρι σήμερα, αλλά μέχρι τον χριστιανισμό. Και πού? Από την πνίξ, από την πνίκα μπροστά στον Ιερό Βράχο. Ποια είναι η σημασία της πνίκας? Η Εκκλησία του Δήμου, η οποία Εκκλησία του Δήμου σήμερα εδώ στην Αμερική ζει και βασιλεύει. Οι κομοπόλεις εδώ στην Αμερική, λεγόμενα towns, οι πόλεις έχουν city council, έχουν δηλαδή το συμβούλιο ας πούμε.
0: Δημοτικό συμβούλιο.
6: Αλλά στις κομοπόλεις συγκεντρώνεται ο λαός της κομοπόλης. Έτσι όπως έκαναν στην αρχαία Πνίκα, η Εκκλησία του Δήμου. Η απέλα του Λικούρου εμφανίζεται και εδώ στην Αμερική, λέγεται κόκκος. Όταν έχουμε τις προκριματικές εκλογές για πρόεδρο, από τις πρώτες πολιτείες είναι η πολιτεία του Άιωβα, που είναι το Iowa Caucus. Αλλά πώς το συνδέουμε με τον χριστιανισμό? Στο Ματθαίο Ιώτα Σίγμα, εδάφιο 18, ο Χριστός είπε στον Πέτρο, σε αυτή την πέτρα, και στην πέτρα είναι τα πιο γερά θεμέλια, σε αυτή την πέτρα θα χτίσω την εκκλησία μου. Ποια εκκλησία? Η εκκλησία με τη σημερινή έννοια της λέξεως του όρου δεν υπήρχε τότε. Εννοούσε την εκκλησία του Δήμου ο Χριστός. Σε αυτήν την πέτρα θα χτίσω την κυβερνητική μου δομή. Ναι, έχουμε την Παλαιά Διαθήκη, τους νόμους του Μωυσή, πρώτα πέντε βιβλία. Αλλά τα συνέχισε ο Χριστός με την αρχαία Ελλάδα. Ανάφερε τον Περικλή σήμερα ο Μάρκο Ρούμπιο, αλλά ο Περικλής είναι η συνέχεια του Σόλων και του Κλισθένη. Έτσι ανάφερε Θερμοπύλες, Σαλαμίνα, όλους τους ήρωες και τους σύγκρινε, έκανε ένα παραλληλισμό με τους ήρωες που πολεμήσαν εδώ στην Αμερική στις διάφορες μάχες. Δεν υπήρχε μεγαλύτερος ύμνος προς άλλη χώρα πουθενά από ανώτατο αμερικανικό αξιωματούχο από αυτή που είδαμε σήμερα. Είναι μεγάλη μας τιμή.
0: Αυτό, Γιώργο, γιατί έκανα μία αναζήτηση. Όντως, όχι απλώς ήταν η πιο φιλελληνική ομιλία που έχουμε ακούσει από Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, αλλά γενικά δεν έχω ακούσει Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ σε όλο το ρου της ιστορίας να έχει κάνει τέτοιους ύμνους.
6: Για οποιαδήποτε χώρα. Αυτό εννοώ.
3: Και μηνύματα.
0: Πάμε στο πρώτο μήνυμα. Λοιπόν, γιατί εδώ πέρα, συγγνώμη, αλλά αυτό που είπε ο Ρούμπιο θα έπρεπε να έχει απαντηθεί από την κυβέρνηση. Η μία απάντηση σημαίνει παραδοχή. Και πάμε να δούμε το βίντεο 3.
7: Now, as part of our efforts to combat these common threats to our nations, we're proud to announce a new memorandum of understanding establishing a joint security program to strengthen the counterterrorism information sharing between our respective law enforcement agencies. What we do not wish to see under any circumstances is that the birthplace of the West is threatened by bad decisions, by inaction, and by failure to address challenges. And so this program is going to create stronger, more proactive law enforcement cooperation that can readily stop these threats. All of these initiatives and more show that Greece is a true and strong and model NATO ally, a country that understands the importance of burden sharing and that is willing to work with partners to address critical threats to all member states.
0: Εδώ πέρα ήτανε καταλήτης, έτσι. Δεν θα ανεχθούμε, δεν επιθυμούμε να δούμε τη γενέτειρα της Δύσης, την Ελλάδα δηλαδή, να απειλείται από κακές αποφάσεις, αδράνεια και αποτυχία. Κακές αποφάσεις, αδράνεια και αποτυχία. Και ήρθαμε εμείς, γιατί τα έχετε κάνει ρόιδο εδώ πέρα, έχετε γίνει ξέφραγο αμπέλι, και είναι υπαρξιακή απειλή. Μιλάει για απειλή, δεν μιλάει για κάτι εφήμερο.
5: Σαν δεδομένο, το θεωρεί δεδομένο αυτό. Και κάνει την παρατήρηση ότι ερχόμαστε να βοηθήσουμε. Το θεωρεί δεδομένο αυτό το κλίμα αυτό που υπάρχει. Αυτή είναι η δική μου η ερμηνεία των δηλώσεων.
0: Δηλαδή μετά από αυτό δεν μπορώ να καταλάβω πως Πλεύρης και Χρυσοχοΐδης είτε παραμένουν στη θέση τους είτε σιωπούν. Και φυσικά και ο Μητσοτάκης.
6: Ακριβώς. Δεν ανάφερε. Ανάφερε το 480 π.Χ. τη Σαλαμίνα. Βεβαίως ανάφερε και τον Λεωνίδα και τους Σπαρτιάτες. Βεβαίως δεν ανάφερε το 490, 10 χρόνια πριν με τον Μιλτιάδη. Αλλά το μήνυμα του ήταν, αυτοί οι αρχαίοι Έλληνες κράτησαν τον πολιτισμό τους γιατί δεν επέτρεψαν αυτούς από την Ανατολή να έρθουν και να τους καταλάβουν. Αυτό πρέπει να το πει. Ό,τι έκαναν οι αρχαίοι Έλληνες πρέπει να γίνει και τώρα αμέσως.
5: Να ρωτήσω κάτι εγώ τον κύριο Γιαλτορίδη.
6: Βεβαίως.
5: Βλέπει ο κύριος Γιαλτορίδης κάποια σύνδεση των δηλώσεων αυτών του Υπουργού για το κλίμα στην Ελλάδα με τις δηλώσεις της πρέσβυρας πριν λίγες μέρες?
6: Να σας πω κάτι, ζητώ συγγνώμη, επειδή λείπω σε επαγγελματικό ταξίδι, δεν γνωρίζω τις δηλώσεις της πρέσβυρας.
5: Είπε σε ένα δίκτυο ότι εμείς μπορούμε να αλλάξουμε κυβερνήσεις όποια χώρα θέλουμε. Αυτή ήταν η ουσία για μένα. Διορθώστε με, κύριε Αντρέα, αν κάνω λάθος.
8: Με όλο το σεβασμό, Κωνσταντίνε, αυτό δεν ισχύει. Το συζητήσαμε αυτό σε προηγούμενη εμφάνισή μου. Αυτό δεν ισχύει. Αυτό είναι μια προπαγάνδα αριστερών δημοσιογράφων της Wall Street Journal. Αυτό δεν ισχύει. Δεν το είπε αυτό το πράγμα.
5: Υπήρχε κάποια ερώτηση.
0: Το διέψευσε και ο Ρούμπιο σήμερα, βέβαια. Αλλά εντάξει, Γιώργο, εμείς έχουμε μια άλλη ενημέρωση. Όπως επίσης, γιατί ξέρεις, στο τραπέζι εκεί πέρα ήταν και κάτι εφοπλιστές. Και εφοπλιστές, επειδή έχουμε δει πώς συμπεριφέρονται στον Πρωθυπουργό, τι είχε πει ο τεράστιος ο Λασκαρίδης, τι είχε πει ότι κάνει στον Πρωθυπουργό, να μην τα υπενθυμίζουμε τώρα, εμείς δεν είμαστε Λαζόπουλος.
2: Το πήρε ποτέ πίσω.
0: Το Εσουρού,
2: δεν το πήρε ποτέ πίσω.
0: Ποτέ. Και ξέρεις, δεν δίνουν δεκάρα. Εγώ δεν λέω ότι απείλησε την ελληνική κυβέρνηση. Αλλά σίγουρα ήταν μήνυμα για τη Ρουμανία, γιατί ταιριάζουν και εκεί πέρα τα γεγονότα, και δεν ξέρω και για ποιον άλλον. Πάντως, Γιώργο Γιαλτουρίδη, έχουμε και εμείς την πληροφορία από ασφαλέστατη πηγή ότι η Κίμπερλι ήταν ο λόγος που ήρθε εδώ ο Ρούμπιο τόσο εσπευμένα. Δηλαδή η ίδια το απέτησε. Για εμένα είναι καλό για την πατρίδα μου αυτό το πράγμα. Δηλαδή όταν η πρέσβης έχει τέτοια δύναμη, έστω και αν ήταν υποσυνθήκες, ξέρεις, των αποκαλύψεων της Wall Street Journal, και ήταν έμπρακτη στήριξη. Ήρθε ο Υπουργός Εξωτερικών δηλαδή, δεν ήρθε κανένας υπουργός, κανένας τελευταίος.
5: Να επισημάνω
0: και έδωσε την απόλυτη στήριξη.
5: Να επισημάνω, δεν είναι μόνο η εφημερίδα η Αμερικάνικη που τα... Υπάρχει αντίδραση από το Δημοκρατικό Κόμμα εναντίον της πρέσβειας.
8: Ναι, ας υπάρχει, θα πρέπει να προσθέσω. Νωρίτερα, σε συνέψη τύπου μαζί με τον Γεραπετρίτη, έγινε μια ερώτηση αν η Αμερική πηγαίνει, πώς νιώθεται που η Αμερική πηγαίνει και αλλάζει κυβερνήσεις. Πού το άκουσα το λέει. Νευρίασε ο Ρούμπιο, πού το άκουσα αυτό. Μην μου παγαλίζει τέτοια ψέματα, τον λέει. Δεν κάνουμε τέτοια πράγματα εμείς. Ήταν αυτό σήμερα προς τον Γεραπετρίτη.
0: Ναι, το είδαμε, την είδαμε τη διάψευση. Αλλά ξέρεις, επειδή, άκου να δεις, κανένας δεν αμφισβητεί ότι είναι υποβολημιό το δημοσίευμα για συγκεκριμένους λόγους. Και εμείς έχουμε αποκαλύψει και τη ροή χρήματος. Άσχετα αυτό. Δεν μπορεί όμως να μου πει ο Ρούμπιο ότι ο Μπράιζα δεν γκρέμισε την κυβέρνηση Καραμαλή, για παράδειγμα.
8: Εννοείται.
0: Έτσι, εννοείται. Απλά πράγματα τώρα. Ο Μπράιζα, ο οποίος λαδώνεται από το Αζερβαϊτζάν και λαδωνόταν τότε από το Αζερβαϊτζάν. Και παρίστανε ότι προωθεί τα αμερικάνικα συμφέροντα, αλλά στην ουσία έκανε προσωπικό παιχνίδι. Να και τον Αλίεφ, πώς τον ξαναβρίσκουμε μπροστά μας.
8: Άλλο Μπράιζα, άλλο Μπλίνκεν, άλλο κυβέρνηση Τραμπ.
0: Εδώ, ακριβώς, άκου να δεις την υποκρισία τώρα. Ακούστε, Νίκο Πετρουλάκη. Ο Μπλίνκεν δεν είχε βγει και είχε ομολογήσει ότι εγώ τους έβαλα και ψηφίσα τον γάμο ομοφυλοφίλων. Και βγήκε. Δηλαδή αυτό δεν είναι ευθεία παρέμβαση στα και πρόσεξε, στην νομοθετική εξουσία. Αδιανόητο. Βγήκε ο Μπλίνκεν και λέει εγώ τους έβαλα. Και όλοι αυτοί που διαμαρτύρονται σήμερα για την Κίμπερλι, δεν βγήκε ένας να απολογηθεί και να πήρε παιδιά συγγνώμη, δεν το ξέρα πως έγινε αχυράνθρωπος του Μπλίνκεν. Μήπως το γνώριζαν λοιπόν για να μην μιλάνε.
3: Κύριε Παπακυριακόπουλε, ίσως λίγο να γκρεμίσω το αφήγημα με αυτό το οποίο θα πω, αλλά ενδεχομένως πρέπει να δούμε λίγο και πίσω από τις λέξεις, όπου δεν βρίσκεται ο Αλέξης, αλλά βρίσκονται κάποια άλλα πράγματα τα οποία πρέπει να τα καταλάβει και ο κόσμος. Εγώ άκουσα στη συνέντευξη τύπου και κάτι ακόμη όμως που είπε ο Ρούμπιο. Είπε στην ερώτηση για το μπλοκάρισμα του καλωδίου με απειλές από τον Ερντογάν και απάντησε, επιλέξει απάντηση, για να ακούσει ο ελληνικός λαός. Κάποια από αυτά τα έργα σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες. Δεν θα αναφερθώ σε ονόματα, τόσο ευαίσθητα ζητήματα είναι ίσως καλύτερο να αντιμετωπιστούν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας και διπλωματίας, όχι σε μια συνέντευξη τύπου. Ουσιαστικά δηλαδή εδώ ο συγκεκριμένος κύριος Ρούμπιο μας βάζει συνέτερο. Λέει για άλλες χώρες. Τι λέει
5: το Ισραήλ.
3: Τι λέει Τουρκία. Τι λέει, ελάτε και βρείτε τα γιατί μας κουράσατε, λέει ο Ρούμπιο, ο οποίος τσέπωσε 3,5 δις από τα εξοπλιστικά που θα πάρουμε από τους Αμερικάνους. 3,5 δις πληρώνουμε, κύριε Παπακυριακόπουλε, για τα εξοπλιστικά στους Αμερικάνους. Και εκτός αυτού, εδώ θέλω να σημειώσω και κάτι ακόμη, γιατί δημοσιογράφοι είμαστε και παρακολουθούμε και τι γίνεται. Τώρα εξηγούνται οι δηλώσεις του Γεραπετρίτη πρόσφατες, τις οποίες σας διαβάζω για να ακούσει ο ελληνικός λαός τι είπε ο Γεραπετρίτης πριν από λίγες μέρες. Λέει, αν είναι να αφήσω μια μεγάλη παρακαταθήκη για τη χώρα μου, για τις επόμενες γενιές, να είναι μια γειτονιά η οποία θα είναι ήρεμη, μια Ελλάδα της αυτοπεποίθησης, της σταθερότητας, της υπερηφάνειας, ας χαρακτηριστώ και μειοδότης. Εδώ κύριε Παπακυριακόπουλε, αν διαβάσουμε πίσω από τις λέξεις, βρίσκουμε τις πρέσπες του Αιγαίου. Όσοι κατάλαβαν, κατάλαβαν.
0: Καλά.
3: Όσοι δεν κατάλαβαν...
0: Εγώ δεν θα υιοθετήσω τον όρο πρέσπες του Αιγαίου, γιατί οι πρέσπες του Αιγαίου ήδη έχουν γίνει με το Τουρκετζίαν, όπου παραδώσαμε το όνομα και δεν είπαμε κουβέντα. Εδώ μιλάμε για εθνικό ακροτηριασμό. Εδώ δεν είναι θεωρητική η προδοσία, είναι πρακτική.
3: Μας βάζει συνέτερο στα ελληνικά θαλάσσια ύδατα. Συνέτερο μας βάζει. Λέει ότι το καλώδιο δεν μπορεί να περάσει αν δεν το δεχτεί η Τουρκία. Αυτό μας λέει, αν καταλάβατε.
0: Και εγώ, κύριε Πετρουλάκη, την ίδια αίσθηση με εσάς έχω. Αλλά θέλω να ακούσω και τον Γιώργο, όπως και τον Κωνσταντίνο, γιατί κάτι είπε για Ισραήλ. Έλα, Γιώργο.
8: Να ερμηνεύσω αυτό που ανάφερε ο Νίκος Πετρουλάκης σχετικά με την απάντηση Ρούμπιο. Η απάντηση Ρούμπιο με την αμερικανική νοοτροπία που γνωρίζω εγώ, γιατί από 9 χρονών είμαι εδώ. Η απάντηση Ρούμπιο είπε στην ελληνική κυβέρνηση: φορέστε παντελόνια.
3: Βρείτε
8: τα. Να διεκδικήσετε αυτό που σας ανήκει. Να διεκδικήσετε αυτό που σας ανήκει. Έτσι σκέφτεται ο Αμερικανός. Δεν κάνει πίσω.
3: Μα λέει, κύριε,
8: αυτή ήταν η απάντηση του Ρούμπιο.
3: Λέει ότι αυτά πρέπει, συμπεριλαμβάνουν λεπτές καταστάσεις που συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες. Δηλαδή, με στην πατρίδα μου, λέει ότι πρέπει να βάλω και άλλη χώρα εγώ. Για να βρω άκρη για το καλώδιο. Ποια είναι η άλλη χώρα η οποία πρέπει να συνδεθεί με η Ελλάδα με την Κύπρο? Ποια είναι η άλλη χώρα? Δεν υπάρχει. Άλλες χώρες εννοεί το τουρκολιβικό μνημόνιο και την Τουρκία. Θέλει να μας βάλει συνέπερο. Όσοι κατάλαβαν, κατάλαβαν. Την Τουρκία
8: στην εκμετάλλευση.
3: Αυτό θέλει να κάνει.
8: Διεκδικήστε αυτό που σας ανήκει, ήταν το μήνυμά του. Δεν είπε συνεργαστείτε ή δώστε το μισό, τα δικά μου. Τα δικά σου, τα δικά μου, δικά μας. Όχι, ο Αμερικανός σκέφτεται διαφορετικά και βλέπετε την πράξη του. Διεκδικήστε αυτό που σας ανήκει. Αυτή είναι η ερμηνεία.
5: Ναι, κύριε Γιαλτουρίδη, όταν η Ελλάδα έχει δώσει, όταν η Ελλάδα έχει δώσει τα πάντα στην Αμερική όμως, βάσεις, διευκολύνσεις, Αλεξανδρούπολη, Σούδα, ένα αέριο χώρο, τα πάντα, περιμένουμε κι εμείς μια ανταπόδοση, έστω και προφορική. Όταν λέει αυτό, συμφωνώ με τον κύριο Πετρουλάκη, αυτό.

Μη χάσετε σήμερα στην εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη η επίσκεψη του Ρούμπιο στην Ελλάδα. Απόψεις, σχόλια και συζητήσεις. Θα έχουμε κοντά μας και τον εκδότη της εφημερίδας από τη Νέα Υόρκη, Νίκο Σταματάκη. Σήμερα στην εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτου.

Θα περάσει λίγη ώρα με παλιά λαϊκά τραγούδια με τον Άγγελο Αγγελάτη. Ακούτε τους μοναδικούς ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς Φωνή των Ονίνων. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Τρεις συχνότητες, 1500 και 1520 ηλιοκύκλων στα μεσαία κύματα, επίσης και στα FM 101,9 FM στέρεο. 24 ώρες 24ωρο κοντά σας. Ευχαριστούμε όλους τους αγγελιότητες μας, το ακροατήριό μας, το πληθές αυτό και αγαπητό ακροατήριο, τον παππού και τη γιαγιά και τους νέους που μας παρακολουθούν και μας ακούν καθημερινά ανά το 24ωρο. Ευχαριστούμε όλους και για την βοήθεια τους και η οικονομική βοήθεια που μας δίνουν. Εάν θέλετε να διαφημίσετε στο σταθμό μας, είναι ο μοναδικός σταθμός και εμείς σας παρασέρουν οι νεράιδες. Μόνο αυτός ο σταθμός υπάρχει που ακούει το ακροατήριο και ο νησμός εδώ σε όλη την Αμερική. Εκπέμπουμε και στο διαδίκτυο, στο www.show.com, η GreekVoice.us, στο Roku TV, στο Amazon Fire Stick, στο Google Radio, επίσης και σε όλα τα media τα οποία υπάρχουν.

0: μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί τη από το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα το χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.
1: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods, ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα & Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

Σε λίγο η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη, ο Ρούμπιο στην Αθήνα. Θα έχουμε την κωμικό τη οποία από Σάκρυλια Καμπρόλο στο Σικάγο και μείνε στο ράφι. Ωραία, τι πάθαμε. Έμεινε στο ράφι στο Σικάγο. Όχι, βρε παιδί μου, σιγά, έχω γαμπούς εδώ στη Φλόριδα. Σε λίγο κοντά μας εδώ στην οθόνη η χαρά. Παραμείνετε κοντά μας.

τηλέφωνα συμμετοχή στο σταθμό μα είναι 27-725-5555 για Ελλάδα, για Ευρώπη, για Ανατολή και Δύση, Καναδά και Αμερική ολόκληρη και Λατινική Αμερική είναι 01-727-481-0812. Μην ξεχνάτε την κουραζέρα μας, κυρίες και κύριοι, η οποία θα γίνει στις 30 Ιανουαρίου, όπως παίζεται στην τηλεόραση.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
2: Μην ξεχνάτε, κυρίες και κύριοι, το Festival της Αγίας Τριάδος. Θα είναι η κάμερα μας εκεί, το κανάλι μας εκεί. Θα είναι ένα πάρα πολύ ωραίο και φοβερό Festival, όπως κάθε χρόνο. Το... Θα ακουστώ χορευτικό συγκρότημα του Keith Mastorides και Last Dancers. Θα χορέψουν φανταστικούς χορούς, όπως και τα παιδάκια της Αγίας Τριάδος. Θα είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο το φέστιβαλ. Δεν θα πρέπει να απουσιάσει κανείς από αυτό το μεγάλο φέστιβαλ. Καλημέρα στα παιδιά και στα... Πρωί-πρωί ξυπνήσατε στην Αυστραλία. Πρωί-πρωί ξυπνήσατε. Καλημέρα στην Αυστραλία. Να έχετε καλό πρωινό. Νικολάκη, τι κάνουν τα κατσικάκια και τα πρόβατα? Για να ακούσουμε και τα... Πού πήγε το καμπανάκι μου, χάθηκε. Το καμπανάκι που πήγε, το είχα εδώ πέρα και εξαφανίστηκε. Δεν ξέρω που πήγε. Λέτε να ανεβήκα τα ποντίκια εδώ και μου φάγανε το καμπανάκι από το κατσικάκι. Ρε, πού πήγε το καμπανάκι? Θα το βρούμε, κάπου πήγε. Άτε, εδώ το είχα πάντα. Για να θυμόμαστε και τον Νικολάκη στην, κάτω στην Αυστραλία με τα πρόβατά του και τα κατσικάκια του. Καλημέρα. Έχουμε κι άλλον Νίκο, τον Κρητικό. Άκου Κρητικέ, είναι στο Βιετνάμ, πήγε στην Κρήτη και οι Κρητικοί τον διώξανε. Και τον έδωξε και ο Μητσοτάκης, λέει. Γιατί τον χρέωσε για το σπίτι του. Λέει, ακόμα δεν έχω σπίτι έτοιμο. Ακόμα δεν έχω βάλει τα θεμέλια και με χρεώνουν κάθε μήνα, λέει, φορολογίες. Liberals δεν θέλατε, ρε παιδιά. Τι να σας κάνω. Οι Liberals έχουν ένα κακό ιδίωμα. Και εδώ στην Αμερική και στον Καναδά προπαντός. Εάν σκεφτείς, δεν λέω ότι χτίζεις, που θα σκεφτείς και θα πεις ότι κάποια στιγμή θα χτίσω ένα σπιτάκι για την οικογένειά μου, αμέσως... Την άλλη μέρα οι Λίμπρας θα σου στείλουν ένα λογαριασμό ότι χρωστάς μισό εκατομμύριο δολάρια, 100.000, 200.000. Γιατί λέει, σκεφτόσουν όλο αυτόν τον καιρό ότι θα χτίσεις σπίτι. Αλλά στην πραγματικότητα δεν έχεις χτίσει το σπίτι, ούτε πρόκειται να το χτίσεις. Αλλά αυτοί σε χρεώνουν. Αυτή είναι η αρρωστημένη ιδεολογία των φιλελευθέρων, των Λίμπρας που διοικούν τον πλανήτη επάνω. Γι' αυτό κάνουν τόσα εκατομμύρια. Κοίταξε ρε ο άλλος σήμερα τι έκανε, πω και τον είχα και στην ελεύθερη γνώμη 5-6 φορές. Ο Μπουλούκος εκεί, πόσα εκατομμύρια έφαγε, 4-5 εκατομμύρια, γύρω, θησάβρισε. Έκανε κόμμα και έγινε εκατομμύριοχος. Παιδιά, θα κλείσω σταθμούς, θα τα κλείσω όλα. Κατεβαίνω στην Κεφαλαιά να κάνω κι εγώ κόμμα. Μήπως κι εγώ θησαυρίσω Βερνάτη και πάρω κανένα δεκαρέκο εκατομμύρια δολάρια, γύρω δηλαδή, που θα γίνω πολιτικός. Για κάνετε κι εσείς κόμματα το συντομότερο στην Ελλάδα. Περισσότερα θα μας τα πει η Χαρά, η οποία είναι στο Σικάγο τώρα και με ακούει και λέει: τι λέει αυτός εδώ πέρα τώρα, μας δουλεύει. Χαρά, καλησπέρα στο Σικάγο. Είναι καλό απογευματάκι στο Σικάγο. Πώς πας, είσαι καλά?
3: Πολύ καλά, μ' ακούτε καλά?
2: Δεν μου λες, χιόνια έχεις πίσω σου?
3: Όχι καλέ. Γιατί έχω εδώ πέρα μια πολύ ωραία λίμνη και κάτι ουρανοξύστης.
2: Έχω έρθει εκεί μέσα αυτή τη λίμνη, αλλά φοράς σακάκι και λέω χιονίζει στο Σικάγο από
3: όχι,
2: τώρα.
3: Όχι, ένα ψηλό σακάτι τη φοράω.
2: Λέω κι εγώ.
3: Να σου πω ότι αυτοί τι απατεώνες είναι αυτοί που λένε ότι θα σε χρεώσουν επειδή σκέφτηκες να κάνεις σπίτι? Ποιοι είναι αυτοί?
2: Είναι αλήθεια. Ποιοι είναι αυτοί?
3: Αλήθεια τώρα.
2: Ναι, αλήθεια. Δεν μου λες, άμα ψηφίζεις φιλελεύθερους, δηλαδή λίμπερος στην κυβέρνησή σου, που θα σκέφτεσαι, ναι. Ομπάμα είχε πει κάτι. Άκου τώρα, αυτό πάει με τον Ομπάμα. Και αυτό είναι συγκεκριμένο.
3: Για να τρολάρω λίγο τον Βούλη, άμα είναι. Να τον δώσω καμιά ιδέα να μας φορολογεί χειρότερα. Μόνο που να σκεφτόμαστε να ψωνίζουμε να μας φορολογεί.
2: Άκουσα.
3: Αυτό δεν το έχω σκεφτεί ακόμα.
2: Άκου να σου πω τώρα κάτι. Όταν ο Ομπάμα πρόεδρος, λέει, εγώ κυρίες και κύριοι, θα μειώσω το έγκλημα, άκου, θα μειώσω το έγκλημα στην Αμερική. Και του λένε οι δημοσιογράφοι, ναι. Πώς, να λέει, που θα σκεφτείς ότι θα πάρω σκοτώσεις κάποιον, θα σε συλλάβω, θα σε βάλω στη φυλακή ισόβια δεσμά και έτσι το έγκλημα δεν θα γίνει.
3: Και αυτός που να ξέρει τι σκέφτηκε ο άλλος.
2: Έτσι λένε. Τώρα, ο ίδιος ο πρόεδρος είπε...
3: Οπότε
2: θα...
3: αυτό μετράει και με το γυμναστήριο. Δηλαδή, εγώ μα σκεφτώ να πάω στο γυμναστήριο, μπορώ να πάω να φάω μια πίτσα, ένα γαλακτομπούρεκο. Γιατί θα έχω σκεφτεί να τα κάψω, οπότε θα τα έχω κάψει.
2: Άστα, τι να σου πω.
3: Οπότε δεν μιλάς
2: τώρα,
3: πες
2: μου, πάμε στα δικά μας. Όλος ο κόσμος σε περιμένει εδώ στη Φλόριδα, να σε δει, ναι. Από κοντά. Έβαλα και το ωραίο, τι ωραίο βιντεάκι ήταν αυτό, ρε παιδί μου. Με συγκίνησε δηλαδή το βίντεο με τον. Τον άλλο ηθοποιό,
3: με τον Λαζόπουλο.
2: Από τότε, ναι. Σε θυμάμαι που έβλεπα τον Λαζόπουλο στο κανάλι μας. Ναι. Έχεις μεγάλη,
3: λοιπόν,
2: πλάκα.
3: Κοίταξε να δεις, η παράσταση έχει περάσει με πολύ μεγάλη επιτυχία.
2: Μπράβο, έτσι ακούω.
3: Ενώ είχα αγωνία στην αρχή και έλεγα, παρόλο που την εγγράφησε για την ομογένεια αυτή την παράσταση, πάλι ξέρεις, άμα δεν μπει το κοινό να το δεις. Το γέλιο που πέφτει δεν μπορώ να σας το περιγράψω. Έρχεται κόσμος που μιλάει πολύ σπαστά ελληνικά και μου λέει, δεν χάσαμε κουβέντα. Γέλιο, γινόμαστε όλοι μια παρέα. Είναι μια παράσταση που ειλικρινά δεν πρέπει να χάσει κανείς. Σας το εγγυώμαι, ναι. Θα είναι μια βραδιά που θα τη θυμόσαστε. Πέφτει πάρα πολύ γέλιο. Είναι υπέροχα. Δηλαδή εγώ είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη. Παρόλο που στην αρχή είχα άγχος με την έννοια, ξέρεις, θα είναι όντως καλά. Είναι πολύ καλύτερα από ό,τι είχε βάλει. Πώς θα σου πω, έχει πολύ μεγάλη πέραση. Περνάει πολύ καλά ο κόσμος.
2: Εμείς σε περιμένουμε εδώ στον Άγιο Γεώργιο, στο Every Scottish Community Center. Όλοι το γνωρίζουν. Είναι ωραία η αίθουσα.
3: Την
2: Κυριακή.
3: Βεβαίως. Είναι η τελευταία παράσταση και έτσι θα κλείσει το μεγαλύτερο tour που έχει κάνει ποτέ Έλληνας κωμικός στην Αμερική και είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στην Αμερική.
2: Μπράβο, μπράβο.
3: Οπότε θα κλείσουμε πανηγυρικά στη Φλόριδα, ξεκουλάτε με τον καναπέ και λάτε να γελάσω με μπισκάρια, μην κάθεσαι και εκεί.
2: Μου τα λες και βλάχικα κιόλας. Δεν μου λες.
3: Ναι, περιμένω πώς και πώς, γιατί έχει και καλό καιρό εκεί στη Φλόριδα, θα κάνω και μπάνιο, έχω πάρει και μαγιό.
2: Θα μου πεις την αλήθεια τώρα. Δεν μου τα λες, ναι. Καλά όμως. Γι' αυτό μιλείς και σωράφιση συνεχώς.
3: Εκεί τι να κάνω, αφού είναι μισγόνοι άνθρωπος, αδερφέ.
2: Όχι. Εσύ η προπαγάνδα σου αμέσως είναι λαθασμένη που κάνεις. Μου λες, θα έρθω στη Φλόριδα. Άκου τι λες. Θα έρθω στη Φλόριδα και θα κάνω και μπάνιο και θα φοράω μπαγιό. Όχι, θα φοράς μπικινάκι.
3: Άμα φοράω μπικινάκι θα φύγουν και τα πελφίνια. Άστο καλύτερα, με λόσιμο, ξέρω ότι θέλω να κόβουμε την
2: τίποτα. Για να γελάσουμε και λίγα, κύριε Χαρά, παιδί μου, από τώρα.
3: Να κόβετε την τίποτα. Θα αρχίσω και εγώ να σκέφτομαι ότι πω γυμναστήριο που σήμερα θα κάνω κορμάρα μέχρι την Κυριακή.
2: Για κάντε κάτι και εδώ πέρα, με και ένα με μπικινάκι εδώ στη Φλόριδα και να βγει στο state με κανένα μπικινάκι και όχι με μαγιό.
3: Σας αγαπώ πολύ, περιμένω πώς και πώς να έρθω και να κλείσουμε πανηγυρικά το tour.
2: Ωραία, λοιπόν, χάρηκα και εγώ. Θα έχεις μεγάλη πλάκα πραγματικά την Κυριακή. Για να δω, υπάρχει και κανένας γαμπρός. Περίμενε αυτό, σε παρακαλώ. Υπάρχουν και οι γαμπροί που περιμένουν.
3: Εγώ ψάχνω στο κοινό για γαμπρό.
2: Για παρακαλώ, λέγεται, σας ακούμε.
3: Ψάχνω, τους ανακρίνουν έναν άλλον.
2: Για να δούμε κάποιος γαμπρός, περίμενε στη γραμμή. Για λέγετε, παρακαλώ. Λέγεται. Ναι.
3: Κουκούλη.
2: Έλα, ναι. Τι έγινε, φοβήθηκες, την είδες και φοβήθηκες. Έφυγε ο γαμπρός. Έφυγε ο γαμπρός.
3: Πατάρσε,
2: έφυγε.
3: Έλεγα μήπως με πήρε ο Κούλης, γιατί αυτός με κυνηγάει όπου πάω στην Αμερική, τι έπαθα. Με το που έφτασε ήρθε και αυτός εδώ πέρα, ο Κατσοκοπόδωρος, τι πάθαμε, τι πλημμύρες.
2: Ποιος ήταν αυτός?
3: Το New Jersey πλημμύρισαν. Ο Κουμουτσοτάκης δεν ήρθε στην Αμερική. Οχ!
2: Δηλαδή μου πάει, παίρνει φωτιά η πολυκατοικία στα ξενοδοχεία πριν μιλήσω
3: τα μέρη. Αφού δεν έγινε κανένα σεισμό, έμενα και σε ουρανοξύστη, άγιο είχα. Μόνο με κάτι πλημμύρι τη βγάλαμε, πλημμύρισαν λέει κατά μάτια, ο κόσμο εγκλουβίστηκε εκεί πέρα. Λέω εντάξει, μικρό το κακό. Δεν βαριέσαι, θα μπορούσε να ήταν και χειρότερα με την κατεμιά που το δέρνει αυτόν.
2: Τώρα, άκου τώρα, πλάκα τώρα, ε. Λες να έχει μυριστεί εδώ ο καιρός ότι θα έρθει ο Μητσοτάκης την άλλη εβδομάδα? Που θα έρθει και εσύ στη Φλόριδα.
3: Είναι και καιρός όπως αυτός τους προοδευτικούς.
2: Γιατί θα έρθει να συναντήσει.
3: Με το που καταλαβαίνει, με το που σκέφτεται καιρός ότι θα έρθει ο Μητσοτάκης καλά εγώ μόνος του.
2: Ξέρεις κάτι, λέει ότι θα έρθει εδώ να δει τον Ντόναλτ. Τον καινούριο κυβερνήτη μας εδώ στη Φλόριδα.
3: Κάτσε να τελειώσει η μεριωδία. Θα τον πάρω τηλέφωνο και τον πω, αδερφέ, μια φορά επαναρθώ στην Αμερική. Άσε να φύγουν και άλλα μετά.
2: Έλα μετά, να μην πλημμυρίσει η Αμερική. Τι είναι, πλημμύρισε η Φλόριδα, πλημμυρίζουν τα πάντα. Βρέχει συνεχώς.
3: Όχι, όχι, δεν ξέρω, μην πάρθουν τέτοια πράγματα τώρα και εκεί πέρα. Άσε.
2: Ναι. Άντε τώρα να έχουμε και τον τυφώνα, γιατί τώρα έρχεται ο εβραϊκός τυφώνας, λέγεται Ιάσον.
3: Μην τον σκέφτεσαι, σου λέω. Άσον Ιάσον, να πάει για καλά καφέ.
2: Ο Ιάσον για καφέ. Το Ιάσον είπα χθες όταν με τυφώνες και έρχεται πήρε τον
3: νόσο. Εγώ τίποτα πλέον, εγώ δεν ξανασκέφτομαι ούτε να αγοράσω σπίτι για τίποτα, ας να με φορολογήσουν από εκεί που δεν το περιμένω. Τίποτα, θα σκέφτομαι
2: είναι στο Μακούπι στο χρηματικό. Τι έπαθε? Είναι στο Βιετνάμ, δουλεύει και που το σκέφτηκε να χτίσει σπίτι στην Κρήτη, έβαλε τα θεμέλια, ακόμα το χτίσε και τώρα φορολογούνε. Η λίμπερα.
3: Αυτό σου λέω. Τίποτα, σε παράλια θα μένουμε. Μην τολμάτε, μην σκέφτεσαι τίποτα. Φορολογούμαστε και με τη σκέφτεσαι.
2: Γι' αυτό μια real estate σήμερα έκανε ανακοίνωση στο Fox News από την Ελλάδα. Ότι οι μπαράγκες θα είναι πιο ακριβές από τις πολυκατοικίες και τα πολυτελέστατα κτίρια. Το έμαθες αυτό?
3: Αλήθεια?
2: Οι παράγκες, άμα πας μια παράγκα λέει στο δάσος να μείνεις, το είχαν για 50 δολάρια τη βραδιά και τώρα θα πάει 2.500 τη βραδιά. Διότι λέει άμα θα κοιμηθείς στην παράγκα θα αναπνές καθαρόν αέρα.
3: Τώρα κάνω κι εγώ μια παράγκα να την νοικιάζω 2.500 τη μέρα.
2: Λοιπόν, έγινε καλά. Πάμε να δούμε το Ρούμπιο, να δούμε τι έγινε ο Ρούμπιο στην Ελλάδα. Να έχει καλό βράδυ στο Σικάγο.
3: Σε παρακαλώ. Την Κυριακή από κοντά.
2: Την Κυριακή από κοντά και σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σε θέλω έτσι χαρούμενη. Και πήγαινε τώρα κατευθείαν να κάνει γυμναστική
3: πάντα
2: εξάσκηση.
3: Είμαι χαρούμενη. Πάντα είμαι. Δεν χρειάζεται, δεν ξέρω να κάνω γυμναστική. Τώρα θα πάω να οραματιστώ ότι γυμνάζομαι. Τελειώσαμε με τι γυμναστικέ.
2: Να ξέρει πράγματα.
3: Να ξέρω την Κυριακή από κοντά και να ξέρω ότι εγώ πάντα. Και πριν, ειδικά κάποιες ώρες πριν βγω στην παράσταση, έχω τέτοια χαρά. Αχα. Που τη μεταβίδω στον κόσμο και γίνεται. Ωραία.
2: Λοιπόν, ξέρεις κάτι.
3: Είμαι πολύ ενθουσιασμένη. Κάποιος, είναι πολύ ωραία.
2: Προχτές κάποιος συζήταγε κάτι για σένα. Ναι. Και λέει, τι κομμενάρα είναι αυτή, λέει. Και αυτός, ξέρεις όπου
3: είναι. Με τρολάρεις πάλι, ρε, με τρολάρεις, εμένα δεν
2: γίνεται. Δεν τρολάρω, ρε παιδί μου. Και ξέρεις τι λέει αυτός. Αυτός είναι χιώτης. Και λέει είναι πρώτη θέση έχει ρε στον Άγιο Γιώργιο για να σε ανταπόψει και να σε απολαύσει. Και θα σου ζητήσει
3: ναι,
2: λέει και το
3: έρθεις.
2: Χέρι. Λες να μπει πάλι στο ράφι με το χέρι.
3: Έχει και δαχτυλίδι, εγώ και αυτό παίζω σε εκκλησίες. Έρχεται και πάτερ να δει την παράσταση. Άμα έχει και δαχτυλίδι θα πάρουν και το πέπλο από το ρεσικό. Έχουν παντρευτεί καφάκια.
2: Δεν σε παντρεύσουν να τα γίνει. Ρε τι τραβάμε. Πω, θα κάνουμε πάλι βλάχικο γάμο.
3: Γάμο παράσταση. Πώς λένε γάμο βάφτης, γάμος και βαφτίσα μαζί. Μην θα κάνουμε γάμο και παράσταση μαζί.
2: Καλό αυτό.
3: Όλα μέχρι πρόγραμμα είναι.
2: Για να δούμε. Λοιπόν, γεια σου, να περνάς καλά.
3: Φιλιά.
2: Στην αγάπη μου, μάμα, φιλάκια, φιλάκια.
3: Γεια σου, Άγγελε.
2: Την Κυριακή, για παρακαλώ, ετοιμάστε την Κυριακή να έρθετε εδώ πέρα με την χαρά. Χαρά, χαρά και χαρά και το όνομα της χαρά, αλλά δίνει και χαρά, ε. Τι να σας πω δηλαδή, είναι πολύ ωραία. Θα έχει μεγάλη πλάκα, πολύ μεγάλη πλάκα θα έχουμε την Κυριακή στον Άγιο Γεώργιο ή στο Newport Ridge. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχει γεμίσει το διαδίκτυο με την επίσκεψη του Ρούμπιο στην Ελλάδα. Για να ξέρετε ότι ο Ρούμπιος είναι σκληρό καρύδι και είναι και αυτό σαν και εμένα, εννοώ δηλαδή στη σκέψη και στα πολιτικά. Ξέρω ότι μαζευτήκατε όλοι στην Ελλάδα να το... Καλά, αυτοί οι κομμουνιστές δεν έχουν το Θεό τους, ρε παιδί. Τι βρίσιμο του ρίξανε του άνθρωπου. Ακόμα δεν έρθω στο ποδάρι του αεροδρόμου και βρίσιμο από όλες τις πλευρές. Είμαστε, λέει, η Αμερική και ο Ρούμπιος ο μεγαλύτερος, λέει, σφαγέας του πλανήτη. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Τι λέει, ρε. Αλλά πάει καλά. Θα έχουμε τον Νίκο Σταματάκη σε λίγο. Να το συνδεθούμε με τον Νίκο του Σταματάκη για να μπει στη γραμμή, γιατί έχουμε πολλά γεγονότα να συζητήσουμε σήμερα με τον Νίκο του Σταματάκη. Ο Γιώργος Γιατουρίδης είναι στα βουνά επάνω και...
4: Έλα,
2: έλα λοιπόν, πάρε με σε παρακαλώ σε 727-725-5555.
4: Τώρα,
2: είμαστε στον αέρα. Γεια σας. Λοιπόν, τώρα είναι ο Σταματάκης, τον πήρα από τον κινητό, να πάει κατευθείαν εδώ. Πάμε να δούμε μερικά σκηνικά από τον Ρούμπιο. Αυτή ποια είναι αυτή εδώ πέρα? Α, η Τζέννη. Μπράβο, βρέθηκε πρώτη σελίδα. Τζέννη, πρώτη σελίδα, number one. Πάμε παρακάτω, λέγεται. Έλα, γεια σου Νίκο.
5: Γεια σου Άγγελο, τι κάνουμε?
2: Μια χαρά. Λοιπόν, κατά πρώτο που πάμε στην Ελλάδα με τα γεγονότα και τα οποία αυτά τα οποία συμβαίνουν, πες μου τι έγινε προχτές, γιατί ο κόσμος ανησυχεί να μάθει τι έγινε προχτές που ήρθε ο Ζελένσκι στον Άγιο Νικόλα στο Zero Gram και του δώσανε τη...
5: Δεν ήρθε, και εκεί είναι το θέμα, δεν ήρθε, παρότι είχαν ανακοινώσει, είχαν βγάλει μεγάλες ανακοινώσεις. Εγώ βέβαια είχα γράψει επανειλημμένα τουλάχιστον δύο φορές τέλος Αυγούστου και αρχές Σεπτεμβρίου ότι δεν πρόκειται να έρθει, ότι τουλάχιστον το δικό μου το αίσθημα είναι ότι δεν πρόκειται να έρθει στον Άγιο Νικόλα, διότι στα χάλια που βρίσκεται η Ουκρανία αυτή τη στιγμή, και όλοι γνωρίζουμε ποια είναι αυτά τα χάλια, με τους καθημερινούς βομβαρδισμούς του Κιέβου, τα σούπερ μάρκετ δεν έχουν φαγητό, η Οδυσσός και ολόκληρη η ακτή στη Μαύρη Θάλασσα έχουν αποκλειστεί από το ρωσικό στόλο,
2: ναι.
5: Και όλα τα υπόλοιπα, όλες οι διζελομηχανές των σιδηροδρόμων έχουν καταστραφεί και ζητάνε από τα γνωσμένα από την Πολωνία από την Πολωνία να τους δώσει παλές, γιατί ξέρεις και υπάρχει και το εξής πρόβλημα στην Ουκρανία: οι σιδηροτροχές τους είναι διαφορετικές από τις Ευρώπης. Είναι σοβιετικού τύπου, είναι κάπως μεγαλύτερες από ό,τι καταλαβαίνω, παρότι δεν είμαι ειδικός σε αυτά τα θέματα. Επομένως θέλουν ειδικές μηχανές και ειδικά βαγόνια για να δουλέψουν. Εν πάση περιπτώσει, σε αυτά τα χάλια δεν ήταν πολύ δύσκολο και ήταν φανερό ήδη, και αυτό το έγραψα. Και τελικά δεν ήρθε, βέβαια, τον είχαν διαφημίσει οι άρχοντες εδώ, τον είχαν διαφημίσει η Αρχιεπισκοπή, ο Άγιος Νικόλαος και όλα. Του κάνανε ιδιαίτερες τιμές, βραβεία και ιστορίες. Βραβεία γιατί? Ήταν δηλαδή για έναν πολιτικό, ο οποίος του δώσανε βραβείο για ανθρώπινα δικαιώματα, Άγγελε και αγαπητοί ακροατές.
2: Αλλά δεν μου λες, Νίκο, σε παρακαλώ, για ποιον δουλεύουν? Για ανθρώπινα δικαιώματα, αυτός που καθάρισε τόσες χιλιάδες Ουκρανούς Ορθόδοξους και Έλληνες Ορθόδοξους.
5: Χριστιανούς και εκκλησίες. Ναι.
2: Πρέκλησε, πηγαίνανε και πεθαίνανε οι Ουκρανοί στον πόλεμο που έκανε αυτός με τη Ρωσία. Φέρνανε οι γονείς και τα παιδιά τους, τους πατεράδες και τους άντρες τους πεθαμένους, και πηγαίνε σε εκκλησίες ορθόδοξες να τους άψουνε, και έστειλε στρατό ουκρανικό, εντάξει, και εβραϊκό στρατό να κλείνουν τις εκκλησίες. Και λένε, νο, θα τους κάψετε, δεν θα τους θάψετε.
5: Ναι, εβραϊκός δεν ήταν, παρότι ο ίδιος είναι καταγωγής εβραϊκής, ναι, αλλά έστειλε στρατό να, τους, να κλείσει τις εκκλησίες, να κάνει περιορισμούς κτλ.
2: Είναι φοβερό αυτό, το, για αυτό, αυτό που έκανε αυτός ο άνθρωπος, εγώ, ο Άγγελος Αγγελάς, το καταδικάζω. Για, τα πάντα, με καταδικάζω, το καταδικάζω. Λοιπόν,
5: για ανθρώπινα δικαιώματα βραβείο δεν έπρεπε να πάρει σε καμία περίπτωση. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό, ναι, ότι ο ίδιος είναι, δηλαδή η μητρική του γλώσσα είναι τα ρωσικά. Και υπέγραψε διάταγμα εδώ και χρόνια και έχουν απαγορευτεί τα ρωσικά. Ακόμα και στα σούπερ μάρκετ. Αυρέ άνθρωποι, ας πούμε η μάνα σου σε γέννησε και μιλάς ρωσικά. Στην Ουκρανία μιλάνε όλοι ρωσικά, περίπου. Πώς είναι δυνατόν να δεχτείς ποτέ να καταργήσεις τα ρωσικά, ακόμα και στα σούπερ μάρκετ, να πεις ότι τα κατάργησε τη διοίκηση, να πω ότι κάτι συνέβη, έχει κάποια βάση. Αλλά ακόμα και στα σούπερ μάρκετ, που να πάρει πειραστικό σου, αυτά τα πράγματα είναι τελείως παράλογα. Δεν υπάρχει λογική εξήγηση σε αυτά που ο κόσμος ζει και αυτά που βλέπουμε εμείς απ' έξω στην Ουκρανία. Δυστυχώς, το ατύχημα για μας τον ελληνισμό είναι ότι με τον ένα τρόπο ή τον άλλο, είτε με εκβιασμούς, είτε με δωροδοκίες, είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, έχει μπλεχτεί το Πατριαρχείο. Και το Πατριαρχείο δυστυχώς είναι η επιβλέπουσα αρχή των εκκλησιών της ελληνικής διασποράς. Στην Αμερική, την Αυστραλία, τον Καναδά, την Αγγλία, παντού. Ναι. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα, διότι δεν είναι, η εκκλησία είναι για να ενώνει τους ανθρώπους και για να σώσει ψυχές. Δεν είναι για να παίζει πολιτικά παιχνίδια στην Ουκρανία.
2: Και να κάνει πολέμους. Σωστά, σωστά.
5: Και να κάνει πολέμους.
2: Ναι, σωστά.
5: Απλά πράγματα τα οποία δεν χρειάζεται ιδιαίτερη φιλοσοφία ή μυαλό, χρειάζονται μερικές βασικές αρχές. Τις οποίες δυστυχώς ο Βαρθολομαίος και οι άνθρωποι του διεθνώς, ο Ελπιδοφόρος, ο Μακάριος στην Αυστραλία, ο Απόστολος που το στείλαν τώρα στον Καναδά και οι υπόλοιποι, θα γράφουν στο παλαιότερο των υποδημάτων τους. Δεν τους ενδιαφέρουν καθόλου οι βασικές αρχές του χριστιανισμού και του ανθρωπισμού. Και μετά δίνουν βραβεία ανθρωπίνων δικαιωμάτων στους ελέγχους. Αυτό τους εκμηδενίζει και αναγκάζει τον κόσμο να τους φτύνει στην ουσία και μεταφορικά, αλλά και ρεαλιστικά, ας το πούμε έτσι, διότι έχω ακούσει από πάρα πολλούς ομογενείς εδώ στην Αμερική και εδώ στη Νέα Υόρκη, ότι όταν γνωρίζουν ότι ο Ελπιδοφόρος θα πάει σε κάποια εκκλησία εδώ τοπική, αποφεύγουν και από μακριά την εκκλησία αυτή. Τον αποφεύγουν και αυτό δηλαδή πρέπει να το, ο ίδιος να το υπολογίσει και να το λάβει υπόψη. Έχει φτάσει σε σημείο δηλαδή έσχιστο από άποψη υπόληψης του κόσμου. Μάλιστα προχθές έβγαλε και μια τουρκική εφημερίδα, η λεγόμενη Haberler, νομίζω, ένα ολόκληρο άρθρο που υποστηρίζει ότι στην ουσία το προετοιμάζεται για να αναλάβει τη θέση του Βαρθολομαίου, ο οποίος είναι υπέργυρος, και το ένα και το άλλο, και με λίγα λόγια μας λέει ότι ο άνθρωπος αυτός τότε που εξελέγει τον, είχε βγει ο τουρκικός τύπος και πανηγύριζε, και εδώ οι τουρκικές οργανώσεις της Αμερικής πανηγυρίσανε και λέγανε ότι ένας Τούρκος υπήκος αναλαμβάνει την ελληνοφόρμηση εκκλησία της Αμερικής. Έτσι τον παρουσιάσανε και έτσι περίπου το βλέπουν και τώρα. Δυστυχώς ο ίδιος δεν κάνει και πολλά πράγματα για να αποδείξει το αντίθετο, και το έχουμε δει σε όλες τις φάσεις. Θα πω μόνο ένα πράγμα και να περάσουμε στα επόμενα θέματα, τα οποία είναι πολλά.
2: Ναι, λοιπόν, να σας αφήσουμε αυτό, να μην κάνουμε το χρόνο μας. Ευτυχώς που δεν ήρθε ο Ζελένσκι. Στα λεφτά τι γίνανε που μαζέψανε?
5: Ούτε λογαριασμό, ούτε τίποτα. Όπως και έχουμε πει πολλές φορές, δεν υπάρχει accountability, δεν υπάρχει λογαριασμός σε οτιδήποτε.
2: Εντάξει, εγκλήτωσαν οι Έλληνες της Αμερικής για να μην πάνε τα λεφτά αυτά στον Ερντογάν να πάρει και άλλα όπλα εναντίον της Ελλάδος.
5: Πάντως τα έξοδα ήταν πολλά, τα υπολογίσαμε με κάποιους που είναι πιο έτσι πιο γνωστικοί στα θέματα των τελετών αυτών εδώ στα ακριβά venues της Νέας Υόρκης, και τα έξοδα ήταν περίπου 3 εκατομμύρια δολάρια. Τα μαζέψανε από τους διάφορους προύχοντες τα λεφτά, αλλά δεν πιστεύουμε ότι έχουν μείνει και πάρα πολλά. Έτσι, εν πάση περιπτώσει, δεν δώσαν λογαριασμό σε κανένα.
2: Ωραία, λοιπόν, πάμε κατευθείαν, γιατί αυτή τη στιγμή βλέπω το Ρούμπιο και πίσω του ένα ωραίο φόντο φανταστικό, τον Παρθενώνα. Την ομιλία δεν την άκουσα εγώ ακόμα. Τώρα θα την ακούσουμε το ακροατήριο.
5: Την άκουσα εγώ. Η ομιλία του είναι εκπληκτική, με την έννοια ότι επαινεί την Ελλάδα από τα αρχαιότητα των χρόνων Βυζαντινών και ακόμα αναφέρεται, και αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση και σε όλους, την Ελληνική Επανάσταση του 21 εναντίον των Οθωμανών. Συγκεκριμένα.
2: Ναι, ναι, ναι.
5: Και μάλιστα λέει, ήταν πραγματικά σαν να ακούσει έναν από εμάς, από την κοινότητα, να μιλάει σε εκδήλωση για την 25 Μαρτίου, για την Ελληνική Εκκλησία.
2: Ωραίο αυτό. Φανταστικό. Αυτό είναι για τον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο ένα μάθημα, για να ξέρει ότι ο Ρούμπιο, ο οποίος είναι γείτονάς μας στη Φλόριδα, είναι από τη Φλόριδα όπως ξέρεις, και είναι ένας πολύ αγαπητός στην Ομογένεια, αλλά και αυτός αγαπάει τους Έλληνες. Ένας από τους μεγάλους υποστηριχτές του Ρούμπιο είναι και ο φίλος μας, μεγάλος εκατομμυριούχος, ο Νίκος Κόκκινος, με τη γυναίκα του. Εντάξει.
5: Ναι.
2: Και είναι πολύ αγαπητός.
5: Έχει μεγάλη υποστήριξη.
2: Έχει πολύ και ξέρει αυτός. Δεν είναι σαν τη Λούνα, η οποία πήρε τη θέση του Μπιλιράκη και λέει εγώ είμαι υπέρ της Τουρκίας και βράσει τους ψηφοφόρους που την ψηφίσανε. Δεν ξέρω αν θα βγει αυτή η γυναίκα μεθαύριο, γιατί το Πινέλλας Καόντι είναι ελληνοκρατούμενο. Προσέξτε. Το μπάλοτς είναι περισσότεροι Έλληνες από την υπόλοιπη στους ψήφους. Όλο.
5: Η ομιλία ήταν πράγματι εντυπωσιακή. Ο τόπος που έγινε η Πνίκα, πολύ συμβολικός, διότι είναι η καρδιά της αρχαίας αθηναϊκής δημοκρατίας η Πνίκα. Εκεί γίνονται μεγάλες αγορεύσεις, οι μεγάλες ομιλίες στην αρχαία Αθήνα. Και το γεγονός ότι είπε συγκεκριμένα ότι η Ελληνική Επανάσταση βοηθήθηκε από την νεογέννητη τότε Αμερικανική Δημοκρατία, συγκίνησε τους Αμερικανούς, και ότι υπήρχε κύμα βοήθειας προς την επαναστατημένη Ελλάδα κτλ. Όλα αυτά ήταν πρωτοφανή, δηλαδή δεν περίμενε κανείς να τα ακούσει από Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών.
2: Πες μου τώρα,
5: ποτέ από κανένα επίσημο. Αλλά το θέμα μας είναι τα ωραία λόγια αυτά θα μεταφραστούν σε πράξεις, γιατί δεν ακούσαμε τίποτα συγκεκριμένο σε αυτό. Ελπίζουμε μόνο ότι
2: κάποιοι μου γράφουν εδώ. Εσύ που άκουσες την ομιλία, κάποιοι μου γράφουν πέρα στο τέξι μας ότι λέει όλα ωραία τα είπε ο...
5: Τα ωραία λόγια αυτά θα μεταφραστούν σε πράξεις, γιατί δεν ακούσαμε τίποτα συγκεκριμένο σε αυτό. Ελπίζουμε μόνο ότι
2: κάποιοι μου γράφουν εδώ. Εσύ που άκουσες την ομιλία,

0: οτιδήποτε. Τα 12 μίλια είναι ένας διεθνές νόμος και πρέπει να είναι εξίσου για όλα τα κράτη. Παραδείγματος χάρη. Ένα λεπτό. Επειδή λόγω του ότι εγώ, ξέρεις, για πάρα πολλές δεκαετίες δούλευα σε κουραζερόπλια, όχι δούλευα, παρουσίαζα σαν παρουσιαστής και αυτά και έκανα τις εκπομπές και τώρα και τώρα από τα καζίνα του κουμπάρου μου, ξέραμε ακριβώς πότε θα ανοίξει το καζίνο. Από την πλευρά που ήταν τα International Waters, Ατλαντικού Ωκεανού, ήταν 12 μίλια. Από την πλευρά, από την πλευρά του International Waters ήταν 3 μίλια. Σε χερσαία περιοχή των υδάτων είναι μονάχα 12 μίλια. Η απόσταση να βγει το καζίνο έξω από τη στεριά είναι 12 μίλια. Στην Ελλάδα είναι όπως ακριβώς η λιμνοθάλασσα, εμείς λέμε Gulf of America, Gulf of Mexico, λιμνοθάλασσα, και είναι 12 μίλια. Στη Μεσόγειο όλα τα κράτη έχουν 12 μίλια. Η Γαλλία, η Ιταλία, από την Αφρική. Μόνο η Ελλάδα θα εισακούσει τον τρελόνε, τον μουσουλμάνο, τον Ερντογάν, να λέει όχι, θα είμαστε μονάχα αυτά, τρία μίλια.
1: Εδώ, Άγγελε, είναι ακριβώς το θέμα μας. Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στον κόσμο, και δεν νομίζω ότι κάνω λάθος, αλλά αν κάνω λάθος με διαψεύσει κανείς, που έχει το δικαίωμα αυτό το νομικό, όπως το λες, που το έχουν όλες οι χώρες και το έχουν εφαρμόσει όλες οι χώρες.
0: Τώρα το έχουν εφαρμόσει.
1: Δεν το έχει εφαρμόσει. Και είναι τελείως, είναι τραγική υπόθεση.
0: Ποιος στέει σε αυτό το πράγμα, Νίκο?
1: Εδώ να σου πω. Πρώτα απ' όλα αυτά είναι οι Έλληνες πολιτικοί, να μην είμαστε τώρα τυφλοί. Έχουμε μια ελίτ πολιτικών οι οποίοι είναι όλοι φοβητσιάριδες, έχουν φοβικό σύνδρομο απέναντι στην Τουρκία και είναι ξενόδουλοι. Όταν λοιπόν τη χρόνια, ενώ είχαν αυτά τα δικαιώματα, όχι μόνο 12 μίλια αλλά και την ΑΟΣ και όλα αυτά, και λάβαναν μηνύματα από το State Department και από αλλού, από την Ευρώπη, καθίστε ήσυχα, και μάλιστα το State Department επί Biden, τους είχε πει και συγκεκριμένα, είχε εισάγει και καινοφανή νοήματα, concepts, όπως για παράδειγμα το equitable distribution. Τι σημαίνει equitable distribution, δηλαδή για την διακανονισμό των ΑΟΣ Ελλάδας-Τουρκίας και για την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων. Σήμαινε δηλαδή μια, ας πούμε, διανομή δικαιοφανή, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή, ενώ το ένα κράτος από τα δύο, η Τουρκία συγκεκριμένα, δεν είχε νομικά δικαιώματα, να παίρνει, να εκμεταλλεύεται τους πόρους από πετρέλαιο και φυσικό αέριο που κανονικά ανήκουν στην Ελλάδα ή στην Κύπρο.
0: Σωστά.
1: Είναι δηλαδή τελείως παράλογο, παράλογη στα νομική αέρια, δεν υπάρχει πουθενά. Η Ελλάδα, η Τουρκία για παράδειγμα, έχει εφαρμόσει 12 μίλια στη Μαύρη Θάλασσα και στην Ανατολική Μεσόγειο. Στο Αιγαίο δηλαδή υπάρχει το θέμα που δηλαδή το παίζει, δηλαδή κουφί και παλαβή και τρελή στο θέμα αυτό. Και είναι κάτι που βασικά θα έπρεπε οι Έλληνες πολίτες να το έχουν λύσει και θα έπρεπε βέβαια και να έχουν ζητήσει από την Αμερική που είναι σύμμαχος και στην οποία η Ελλάδα έχει κάνει όλη τη χώρα μας, την έχουν κάνει στρατηγική βάση για να εξυπηρετήσουν τα αμερικανικά σχέδια, οποιαδήποτε και να είναι τα πολεμικά. Μόλις σήμερα ακούσαμε, επειδή ήταν μόνο η ωραία ομιλία του Ρούμπιο, υπέγραψε συμβόλαια αγοράς πολεμικού υλικού 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Για μια χώρα που έχει ΑΕΠ, GDP, όπως το λέμε στα αγγλικά, 200 κάτι δισεκατομμύρια, 250 το χρόνο, το να δίνει 4 δισεκατομμύρια έστω και σε βάθος χρόνου, έστω σε βάθος πενταετίας, δεν ξέρω τι, οχταετίας, είναι ένα τεράστιο ποσό. Και όταν λοιπόν δίνεις τέτοιο ποσό, όταν έχεις εξυπηρετήσει τα αμερικανικά συμφέροντα με τον κάθε τροχογό αερίου, και αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Όπως ξέρεις εσύ, μια σκήτη Κεφαλονίτης, στο Ιόνιο το πετρέλαιο, αλλά και το φυσικό αέριο αναβλύζει σχεδόν. Στη Ζάκη το ξέρεις, υπάρχει το κερί, στο Κατάκολο.
0: Υπάρχει πολύ πράγμα.
1: Και μάλιστα να πω και κάτι που αρέσει στον κόσμο. Πριν από ένα αιώνα, το 1930 κάτι, είχε στείλει τότε Έλληνας Πρωθυπουργός, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, ένα πολεμικό πλοίο, δεν ξέρω, ήταν μια κανονιοφόρος, χειραβλάκατος, την έστειλε στη Ζάκυνθο να ανεφοδιαστεί. Και τι έγινε, ανεφοδιάστηκε, με πετρέλαιο που έβγαινε από μόνο του μέσα από τα σπλάχνα στο κερί. Και το πετρέλαιο δούλεψε χωρίς διήλυση, το

0: καταλαβαίνεις αυτό.
1: Ναι,
0: αυτό
1: ναι.
0: που λέω δεν είναι αέρας, έχουμε δημοσίευση.
1: Έγινε το... αυτό και μάλιστα είχαμε και πρόσφατα, δηλαδή εδώ και ένα χρόνο, νομίζω δύο χρόνια, στο Λιξούρι, που είναι εκεί μεταξύ Ζάκετο και τα πάντα, έβγαζε πετρέλαιο. Και έγινε ναι. και σεισμικές δονήσεις, ξέρεις, από τη φλόγα και αυτά. Και
0: το επεισόδιο που ανέφερα με το πολεμικό πλοίο που ανεφοδιάστηκε απευθείας από τη γη της Ζακύνθου, είναι περιέχεται σε ένα έγγραφο της Βουλής των Ελλήνων και το έχω δημοσιεύσει εχθές. Μην σκεφτεί λοιπόν κανείς ότι λένε υπερβολές εδώ, ότι δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Πηγαίνετε στο Χελένης Χόβδιν στο σελίδα μας, είναι το προθεσινό έγγραφο κείμενο που ανέβασα. Και θα δείτε το αυτούσιο έγγραφο της Βουλής των Ελλήνων που επιβεβαιώνει το επεισόδιο αυτό. Μιλάμε επομένως για τεκμηριωμένα πράγματα. Η Αλβανία επί κομμουνισμού επί 40-50 χρόνια έβγαζε πετρέλαιο. 100 μέτρα από τα σύνορα, λες και άλλα στη γεωλογία του εδάφους και δεν υπήρχε πετρέλαιο. Έγιναν μερικές προσπάθειες τα τελευταία χρόνια στην Ήπειρο. Πήγαν κάποιοι, σκάψαν, εξερευνήσαν, τρυπήσανε. Αλλά τίποτα δεν προχώρησε και αυτά όλα είναι ύποπτα. Διότι όταν ο κόσμος επί 100 χρόνια βλέπει ότι βγαίνει από τη γη μόνο του και στο Ιόνιο, τα νερά είναι ρηχά, δεν είναι όπως το Gulf of Mexico, Άγγελε, που μιλάμε για χιλιάδες μέτρα βάθος, ούτε νότια της Κρήτης, που επίσης είναι χιλιάδες μέτρα βάθος.
1: Ναι.
0: Στο Ιόνιο τα νερά είναι ρηχά, πάνε μέχρι 100, 200, 500 μέτρα. Επομένως είναι σχετικά εύκολο να αντιληφθεί οτιδήποτε υπάρχει. Τώρα τελευταία ξεκίνησε η Σεύρον βορείως της Κέχυρας, όπως άκουσες και εσύ,
1: ναι.
0: και υπέγραψε ένα συμβόλαιο, αλλά όποτε ξεκινεί κάτι, ας πούμε, καθυστερεί πάρα πολύ και μπαίνουν διάφορα εμπόδια, πολλά μπαίνουν και από εδώ. Και αντί αυτού τι γίνεται. Μας έρχεται υγροποιημένο αέριο, χιλιάδες μίλια από το Τέξας, το υγροποιούν στο Τέξας, το κουβαλάνε πλοία με πανάκριβα έξοδα, όπως πολύ καλά γνωρίζεις. Πηγαίνει στην Αλεξανδρούπολη, στην Ψιτάλια που είναι οι εγκαταστάσεις εκεί και πάλι γίνεται επαναεριοποιείται, γίνεται πάλι αέριο και μπαίνει στους αγωγούς και πάει επάνω σε τιμή σχεδόν τριπλάσια. Εσύ πες μου τώρα αυτό, εμείς ξέρουμε πώς δουλεύουν οι business στην Αμερική. Είναι δυνατόν κάτι το οποίο δεν έχει business sense, όπως λέμε, να ποτέ να δουλέψει. Αυτό το πράγμα δηλαδή δεν και μάλιστα το πουλάνε σε χώρες φτωχές. Όπως η Ελλάδα, σχετικά φτωχές, όπως η Ελλάδα, η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Ουκρανία, θέλω να το πουλήσουν και στην Ουγγαρία.
1: Ναι.
0: Πώς είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να έχει μακροχρόνια πέραση, ας το πούμε έτσι, και να σταθεί σαν business, να πουλάς αέριο τρεις φορές υψηλότερο της αξίας του. Και μάλιστα τη στιγμή που στην Κύπρο, στην Αίγυπτο, στο Ισραήλ, αλλά και στη Λιβύη, που είναι πολύ κοντά, υπάρχουν τεράστια κοιτάσματα πετρελαίου και αερίου, τα οποία για διάφορους λόγους μένουν αξιοποιητά, είτε επειδή η Λιβύη είναι σε πόλεμο, είτε επειδή η Τουρκία εμποδίζει. Αντί λοιπόν η Αμερική που είναι η μεγάλη δύναμη, που θα έχει και συμφέρον, γιατί ποιος θα κάνει τις εξορίξεις του πετρελαίου στη Λιβύη, για παράδειγμα, ή στην Κύπρο, αμερικανικές εταιρείες θα τις κάνουν. Γιατί να κουβαλάνε LNG από το Τέξας και να το πουλάνε στα Βαλκάνια. Αλλά ήταν τουλάχιστον, θα το πάνε στην Ιαπωνία, να το πάνε στην οπουδήποτε αλλού, ας πούμε, που είναι οι χώρες πιο πλούσιες, να το πουλήσουν στην Κίνα αν μπορούν. Αλλά δυστυχώς μιλάμε για άλλου είδους φαινόμενα εδώ πέρα. Επομένως η ομιλία του Ρούμπιου είναι πολύ καλή, αλλά υπάρχουν πολλά ερωτηματικά. Και τα 12 μίλια, όπως είπες και η ΑΟΣ, είναι ένα από αυτά τα ζητήματα. Θα μπορούσε με πολλούς τρόπους, ελπίζουμε, ήταν τόσο θερμή η ομιλία που μας έκανε να ελπίσουμε ότι αρχίζει και αλλάζει η στάση της Αμερικής και ότι δεν θα είναι αυτή η ουδετερότητα. Πλην όμως να σημειώσω εδώ για μας και τους αναγνώστες και τους ακροατές ένα ζήτημα. Ο Ρούμπιο ανήκει στη μία πλευρά, ας πούμε, τη φιλοϊδραλινή πλευρά της Αμερικής. Στο κατευθυνόν της Αμερικής υπάρχουν και άλλα συμφέροντα, και το πιο μεγάλο το λεγόμενο Military Industrial Complex, που δεν ξέρω πόσο ευνοϊκά βλέπει το Ρούμπι αυτή τη στιγμή, είναι τελείως, δεν θέλει σε καμία περίπτωση να τα χαλάσει με την Τουρκία και άλλοι κύκλοι συμφερόντων. Και ο λόγος που δεν θέλει να τα χαλάσει
1: με την Τουρκία η Αμερική.
0: Ένα μεγάλο κομμάτι του αμερικανικού κατεστημένου, είτε το λέμε βαθύ κράτος ή οτιδήποτε άλλο, είτε military industrial complex, δεν θέλει να τα χαλάσει με την Τουρκία, και ο βασικός λόγος είναι ότι αυτό το κομμάτι μαζί με τους κυρίαρχους των Ευρωπαίων, δηλαδή τους τραπεζίτες του Λονδίνου, θέλουν να κάνουν πόλεμο με τη Ρωσία. Δεν μπορούν να κάνουν πόλεμο με τη Ρωσία χωρίς να έχουν την Τουρκία στο πλευρό τους. Να σας πω για παράδειγμα και κάτι επίσης εξίσου τραγικό. Όπως ξέρεις, η Ελλάδα έχει αγοράσει πολλά δισεκατομμύρια Ραφάλ και πλοία από τη Γαλλία. Υπέγραψε μάλιστα και μια αμυντική συμφωνία πολύ σημαντική, αμοιβαίας συνεργασίας και αμοιβαίας άμυνας, πριν από κάνα δύο χρόνια, δεν είναι μακριά. Προχθές μάθαμε και το εξής τρελό, ότι πήγε η Γαλλία στην Άγκυρα και υπέγραψε παρόμοια αμυντική συμφωνία με την Τουρκία. Και αυτό τι σας δείχνει? Σας δείχνει ένα πράγμα. Να μην ο Μακρόν που το έκανε αυτό το ανοσιούργημα. Ο Μακρόν είναι άνθρωπος των τραπεζιτών, όπως όλοι ξέρουμε, μεγάλωσε μέσα στα σπίτια το Ρότσιλντ. Είναι δικός του 100%. Αυτοί είναι βασικά εκείνοι που θέλουν την εξαφάνιση της Ρωσίας, τη διάσπασή της, για να, στην ουσία, για να πάρουν τον πλούτο της, ο οποίος πλούτος μετρία και σε 100-3 εκατομμύρια, ο υπόγειος πλούτος της Ρωσίας με τα λεύματα, πετρέλαια κτλ. Και γι' αυτό κανακεύουν την Τουρκία και γι' αυτό κάνουν αυτά που κάνουν. Το να αγοράσουμε τόσα δισεκατομμύρια όπλα από τη Γαλλία, να υπογράφουμε την συμφωνία και να βγαίνει χτες προχτές ο Μακρόν και να υπογράφει, είναι δηλαδή τραγικό να κάνει δύο πράγματα με την Τουρκία. Είναι πραγματικά τραγικό, απαράδεκτο, και αυτό δείχνει ότι η Δύση έχει φτάσει σε έσχιστο σημείο και δεν έχει πια καμία υπόλοιψη. Δεν έχει λόγο, δεν έχει αυτό που λέμε στα αγγλικά trustworthiness, δεν έχει εμπιστοσύνη. Και χωρίς εμπιστοσύνη δεν μπορούν να δουλέψουν οι διεθνείς σχέσεις. Είμαστε σε πολύ δύσκολο σημείο. Η ελπίδα όλων είναι ότι θα αποφευθεί ο παγκόσμιος πόλεμος στα πυρηνικά. Πολλές ενδείξεις τις τελευταίες μέρες λένε ότι ο Τραμπ έχει κάνει βήματα προς αυτό το σκοπό. Γι' αυτό και ο Ρούμπιο ήταν πολύ κάθετος στην Αθήνα εναντίον της Ευρώπης. Και είπε ότι η Ευρώπη πρέπει να σταματήσει τη λαθρομετανάστευση, πρέπει να επανέλθουμε όλοι στις αρχές του κλασικού ελληνικού πολιτισμού. Και αυτό δείχνει ότι κάτι που το πιστεύω και το έγραψα, ναι, ότι ψάχνουν μια υπερδύναμη όπως η Αμερική, δεν μπορεί να βασίζεται μόνο και μόνο στο άγριο κέρδος. Πρέπει να έχει αρχές. Παλιά, όπως ξέρεις, ο Ρέγκαν είχε βγάλει το Shining City on the Hill. Αυτή η έκφραση περίφημη έδειχνε ότι η Αμερική αντανακλά με τις αρχές της και με τη δημοκρατία της και με την πίστη της ανθρώπινα δικαιώματα προς όλο τον κόσμο.
1: Θα παρουσιάσω σε λίγο μετά από σένα το Ρούμπιο, είναι μισή ώρα περίπου η ομιλία του από τον Ιερό Βράχο. Θα παρουσιάσω την ομιλία του. Τη βλέπουμε τώρα αυτή τη στιγμή, από την αρχή την παρουσία την ακούσει ο κόσμος. Αλλά θα σας πω και κάτι άλλο, Νίκο. Ότι η συνομιλία αυτή που έβγαλε ο Ρούμπιο ήταν πολύ πολύ πολύ προς το δεξιά και έδινε μεγάλο θάρρος στα κόμματα τα οποία είναι πατριωτικά κόμματα. Πρόσεξε.
0: Σωστό.
1: Και εκεί βλέπουμε ένα λεπτό, όπως συζητείτε από το AP, το Association Press, πρώτη φορά τα ακούω να μιλάει έτσι για την Ελλάδα. Που είναι από το Λονδίνο, λέει ότι το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, όλοι τους είχαν γίνει κόκκινοι, ντρεπότανε για το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, όπως έχει καταντήσει ένα σοσιαλοκομμουνιστο φασιστικό κόμμα. Τα λέει αυτό το
0: ναι, γιατί, ναι, σωστά.
1: Και λέει σωστά. Ότι η μισή από αυτούς είναι του ΠΑΣΟΚ, σοσιαλιστές και κομμουνιστές μέσα σε ένα σωστά, κόμμα δεξιό. Είναι... Και τους έκανε αυτούς όλους λέει, με αυτή την ομιλία. Γι' αυτό θα την βάλουν να ακούσει ο κόσμος. Αυτή η ομιλία που βλέπουμε τώρα έχει γίνει πάταλος στην Ελλάδα. Και τώρα τα κουμούνια βγήκαν στους δρόμους με μαχαίρια, φωνάζουν με σφυριά και ντρεπάνια.
0: Και κάτι άλλο, Άγγελε.
1: Πάει, τελειώσαν
0: λοιπόν. Ο Έλον Μάσκ ανάρτησε την ομιλία του στο X. Την ανάρτησε σήμερα. Το είδα από λίγο.
1: Το είδαν όλοι.
0: Επίσης, να και να πει ένα τελευταίο σημείο και μετά σε αφήνω να κάνει ό,τι θέλει. Ότι αυτό πολύ το χαρακτήρισαν μια προεδρική ομιλία του Ρούμπιο που προαναγγέλει ότι μπορεί να κατέβει στις προεδρικές εκλογές. και από ό,τι φαίνεται έχει σημαντικές πιθανότητες. Σημαντικές πιθανότητες, έχει παρουσία σε ένα πρόσωπο διαφορετικό και ηγετικό. Και μόνο το γεγονός ότι ζήτησε να επανέλθει η Δύση ολόκληρη και ειδικά Αμερική στις ελληνικές αρχές, που πάνω στις οποίες δημιουργήθηκε το Αμερικανικό Σύνταγμα, είναι θεμελιωμένο στις αρχές ελληνικές ανθρωπιστικές και δημοκρατικές αρχές. Και μόνο αυτό το γεγονός είναι πάρα πολύ σημαντικό και δείχνει πολλά πράγματα.
1: Ωραία, Νίκο, λοιπόν. Σε υπέρ ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Γεια χαρά. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Νίκος Σταματάκης εδώ στις εφημερίδες από τη Νέα Υόρκη. Τώρα θα σας συνδέσω κατευθείαν, αγαπητοί φίλοι, με το Ρούμπιο να ακούσουμε την ομιλία του σήμερα στην Αθήνα. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
2: The furnace of medieval Europe, endowed with the English genius for liberty, for 25 centuries since, to be reborn on the shores of a new world. Empires have risen, and together we must now rediscover that spirit. And the progeny, we are at an inflection point. The men who built it, an inflection point not only in the history of my nation, have carried their civilization with them the whole of our civilization, the earth. 2.5 centuries after the founding of the American Republic, halfway across the world from where I stand now, I stand here today as the Secretary of State of that Republic, and as the great-grandson of settlers who arrived in the New World from Spain, I stand here to testify to a debt that no lapse of time, no distance of space can ever extinguish. The history of America, the history of my country, is covered with the fingerprints of antiquity. Greece is literally carved into the architecture of our government, in the towering columns, in the domes and the monuments across our capital city. The city where our Constitution was born, Philadelphia, is itself a Greek name. The men who founded my country were fascinated by the heritage we inherited from yours. They were exceptionally well-read in history. They're vividly aware of their unique place in it. But no other age of the past held their attention or their imagination quite like that of antiquity. Many people are surprised to learn that the most commonly cited author in the Federalist Papers was not an Enlightenment philosopher or a political theorist. The most commonly cited author in the Federalist Papers was Plutarch, the Greek biographer of Greece and Rome's great men. Now, much has been written and said about the influence of ancient Greece on the ideas of the American founders, and for that matter, on all of the Western philosophers and statesmen that preceded them. Most of us are familiar with the basic history. Athens gave us democracy. Plato and Aristotle gave us Western philosophy. Our ideas of law, of virtue, of citizenship, and republican government were shaped in the Greek city-states. Even much of our political vocabulary, words like democracy, tyranny, the word politics itself, found its origins here. Now, all of that is true. But the things we owe to this place, as Americans, are actually far, far deeper. These institutions and ideas, were the outward expression of more fundamental qualities we see in the ancient Greeks. To any particular political system or theory. Here, in Athens, we found the first full realization of all the essential traits that would come to define the West. Fierce individuality and relentless ambition, daring exploration and invention, a yearning for discovery, for adventure, risk and glory, an insatiable curiosity about the world and the principles by which it operates, a hunger to know the mysteries of nature and grasp the secrets of the cosmos, an impatience with the notion of impossibility, chafing at all boundaries, at all limits, straining to peer into the depths of the unknown. These were not just the formulas or precepts of a particular school of philosophy. They were the characteristic of a people, expressed in their tradition, their stories, their imagination, in the qualities that they demanded of their citizens, in the things they lived and fought and died for. To know them is to know ourselves. What blossomed here, in this place, was the Western desire to uncover all that ignorance, darkness, and distance had kept hidden from the mind of man. The Greeks did not just shape history. The Greeks gave us history itself. Much of what we know about many ancient civilizations comes almost entirely from the records of Greek explorers and historians. Explorers and historians who didn't just chronicle the histories of their own people, but ventured outward to observe and record the sagas of foreign peoples and cultures all across the world. Where others looked inward, the Greeks were the first to direct their focus outward, to chase the thrill and glory of seeing all that was strange and new. It was this trait that would push the West to create and build things that others could not, marking us out from so many other cultures and civilizations where stability and subsistence were the highest ends of life. But it is not just the ambition to explore the unknown that we inherit from the Greeks. It is the conviction that the unknown can be known. The confidence that the world can be charted and measured and mapped and understood, and that there is a rational order to the cosmos governed by certain fundamental laws that men can observe and the mind can come to understand. This was the foundation of the Western mind. Our math, our science, our medicine, our philosophy, ethics, and religion, it paved the way for the gospel of Jesus Christ to find fertile soil in Europe and flourish into the empire of Christendom. It was the foundation of the riches of Christian theology, of Augustine and Aquinas and the whole tradition of natural law. It gave birth to a civilization marked not just by a common culture, it was marked by a common anthropology, a common view of man and of his place in the universe. Its descendants would share not just the idea of a natural order, but a distinctive understanding of virtue, of destiny, of fate, of truth, goodness, and beauty, of a code that dictates how men ought to live, of objective standards and ideals to strive towards. For the Greeks of antiquity, the pursuit of excellence was the very principle of man's existence. They organized all of civic life around contest and ambition and competition, in philosophy and poetry and sculpture and drama, in athletics and art, in war and statescraft. The classical Greek city was an arena for great men to test and prove themselves, to hone their potential through perpetual struggle, to be the best, the strongest, the most beautiful, straining to inch ever closer to perfection. Now, I know that to modern ears, what I just described, this way of life, may sound odd. It may even sound cruel. The ideal of many ideologies in our time is frankly become a world of perfect safety, a world devoid of risk or failure, where neither the glory of victory nor the shame of defeat. Too often, these days, we build downwards. We design our standards to ensure that no one will lose. We preoccupy ourselves more with the comfort of the worst than the potential of the best. We hold the most exceptional things among us hostage to the average, the ordinary, the mediocre. The men who made the Parthenon, they built upwards. They held that the highest and most noble aspiration in life was to surpass all others, to strive to be the best in all things. The ancient Greek city-states were filled. They were filled with intense passion and rivalry and faction and conflict. But from that constant struggle for distinction, from that came the great flowering of art and philosophy and political and intellectual energy that would transform a collective of Mediterranean cities into the birthplace of the greatest civilization in the world. The thumos, as the ancient Greeks called it, the fire of passion, strength, courage, pride, is the heart of great civilization. And without it, nations lose their will to fight, the will to strive, the will to survive. Today, too much of the West has forgotten this quality. Over time, we in the West came to feel ashamed of the very things that made us exceptional. We felt embarrassed that our achievements set us apart from the rest of the world. Our prosperity somehow became a source of guilt. We no longer believed we deserved and had earned our greatness. The word nationalism became a dirty word. And so we tore down our monuments, we condemned our own history, and in too many places we taught our children to be ashamed of the countries they would inherit. In the process, we opened our borders and outsourced our industry and allowed our militaries to wither and to decay. And with every passing year, we seemed to outsource more of our sovereignty, transferring our decisions to global bureaucracies far beyond the reach of our control. But others were all too happy to fill the vacuum that we left, the vacuum left behind by our weakness. And as the West's confidence faltered, its adversaries and its rivals only grew more assertive, building up their own wealth and their own power in our stead. And now, today, we find ourselves at a crossroads, because the next decade and the decisions we make will write the story of the next century. The course we take will determine whether the West maintains its place at the head of the world or resigns itself to a future of atrophy and servitude and decline. We will either choose to act now or lose the choice to act at all. Under President Trump, the United States has made its choice. We choose the unapologetic pursuit of national power, to take back control of our critical supply chains, to reindustrialize our economy, to rebuild our defense, to fight for dominance of the technologies and industries of the future. We choose to reach for new frontiers in advanced manufacturing and superintelligence, in drones, weapons, and warfare, in chips, minerals, cyber, and every other domain of human possibility, to unleash our energy, to rebuild our factories, to return our astronauts to the moon, and launch a new age of exploration in space. Now, for all their lofty ideals, the ancient Greeks were not naive. They understood that nations have interests. They understood that statecraft requires prudence and diplomacy. But they also understood that it requires the ability to wield force when prudence and diplomacy fail. They understood that power requires not only having the means to defend yourself, it requires the credibility that you are willing to use it. This is the classical understanding of politics and of statecraft that the Trump administration hopes to reclaim. Reclaim not just for our country, but for the whole of our civilization. We believe that Europe can awaken from its long slumber and rekindle the fire that was lit here millennia ago. There are already signs. Across this continent, we are witnessing what we hope will be the beginning of a generational shift, skyrocketing defense spending, a flurry of new partnerships and programs, expanded manufacturing and production following on the historic defense commitments made last year in The Hague. Greece has been at the center of this shift. The people of this nation have proved themselves once again to be an indispensable friend to Europe and to the United States alike on everything from energy to migration to defense, where Greece has been a model ally. It is our sincerest hope that all of Europe will follow your example. Though passions may at times have strained the bonds of affection between the United States and Europe, it must not be allowed to break them. Together, we must strengthen an alliance capable of confronting the threats of our age. And we can, because we do not believe the transatlantic friendship should be zero sum. Quite the opposite. Our vision is an alliance whose strength is greater than the sum of its parts. It is a vision we saw in action just last month in an unprecedented new agreement between the United States, Denmark, and Greenland, an agreement that will reshape the Arctic and bolster the security of all of NATO. All three partners in that deal emerged victorious. All of Europe and NATO and the United States emerged safer, stronger, and more secure because of it. We want to win together. We must win together. Now, it's become fashionable today to believe that enlightened foreign policy means prioritizing the global community over one's own people. And I think here, too, we have much to learn from the men of ancient Greece, because they knew that there was nothing selfish or wrong about loyalty to your nation, nor anything selfish or wrong about fighting to defend its interests above all else. They believed fiercely in the ideal of the great man, the exceptional individual who obtains immortality through his own deeds. But they believed that glory and fame, those things were won through striving, sacrificing, and achieving greatly for something larger than yourself. The recurring hero of the ancient Greek world was the man who was willing to pay any cost for a cause worthy of his loyalty. We see this in Socrates, who refused to abandon the inquiry into truth, even at the cost of his own life. We see it in the legendary stand of 300 Spartans, surrounded and hopelessly outnumbered by the vast armies of Persia, who refused the chance to save themselves, choosing to fight to the last man rather than abandon their post or abandon their duty. And we see it in the epic myth of Achilles, who's offered the choice to return home and live a long and peaceful life, but chooses instead to remain at Troy and perish in pursuit of eternal glory. These are the qualities that would shape the Western moral imagination, from the Christian martyr who refused to betray his faith to the patriot who gave his life for his country, from St. Thomas More to the Battle of the Alamo, running through the immortal closing words of the Declaration of Independence of the United States, which says we mutually pledge to each other our lives, our fortunes, and our sacred honor. It is from the Greeks that the West inherited its sense of duty, an unbreakable loyalty to one's code, one's cause, one's country. Our heroes, the heroes of the West, are those who choose to remain faithful to their duty precisely when it is most difficult and painful to do so. The man who is bound by his word, the soldier who will not abandon his post, the captain, the proverbial captain, who goes down with the ship. This is wholly different from what we see even now. For example, from fanatics like the radical mullahs of Iran, whose cult of death hails child suicide bombers as national heroes and portrays martyrdom as an end to itself. Our heroes may be willing to die for their cause, but our heroes do not worship death. It is precisely because we value life that we come to recognize the heroism in those who would sooner sacrifice it than to betray their principles. Now, we take the West conception of these things, heroism, honor, duty, we take these things for granted. We assume that these somehow are universal to all people in all times and in all places. They are not. They are the product of a distinct character which arose here and shaped the whole story of the civilization that came after it. The civilization that we must fight to defend today with the same passion as our forefathers did. The men who built the Parthenon were succeeded by the architects of European Christendom, who raised the cathedrals of Milan, Cologne, and Florence. The quest to perfect the human form that moved the ancient Greek sculptors found a new expression in Michelangelo. The Greek philosopher's search for the structure of the universe was inherited by Copernicus and then Galileo, and Kepler, and Newton. The hunger for new knowledge, that's what gave birth to Magellan's first expedition around the world, to Columbus's discovery of the Americas, and ultimately to Apollo 11's journey to the moon. And the qualities that led Alexander to conquer the entire known world reappeared in Caesar, and Charlemagne, and Cortez. And in America, that same tradition rediscovered itself anew. An open and wild land became the site of a great revival of Western imagination and ambition. The Greek aspiration for new horizons became the American frontier spirit. The civilization of Athens and Rome transformed an infant seaboard republic into a continental empire. The greatest Americans of every generation have carried the unmistakable features of their forefathers. Born in Athens, formed by Rome, baptized in Christendom, hardened in the furnace of medieval Europe, endowed with the English genius for liberty, and then carried across the Atlantic to be reborn on the shores of a new world. Together, we must now rediscover that spirit. We are at an inflection point. An inflection point not only in the history of my nation, but an inflection point in the whole of our civilization. The threats we face today are every bit as real as they were on the dramatic stage of antiquity. National interest did not vanish in the face of international institutions. War did not disappear simply because we preferred peace. Other states continued to arm, to seek influence, to compete for territory and technology and resources and markets and energy and power. And now there is war again. There is new competition between great powers again. There is vulnerability, aggression, terrorism, a whole universe of new threats and attacks again. And so we must rebuild our institutions and our alliances to face these threats together, understanding that the purpose of these things is not to abolish the sovereignty of the nations that constitute them. It is to defend them. And that nations need not abandon their distinct identities in order to recognize their common interests. We have built a model of that with our partners here in Greece, in our defense partnerships, in energy and technology, in our shared ambition to secure Europe's borders from the threats of mass migration. You know, our friendship dates back to the earliest years of my nation. When Greece rose in 1821 to recover its independence after centuries of Ottoman rule, Americans recognized something familiar in that struggle. 3 years later, the great American statesman, Daniel Webster, he delivered a famous address to Congress, helping bring the cause of the Greek Revolution before the representatives of the young American Republic. And he began by calling their attention to everything around them. This is what he said in the speech. He said, "This free form of government, the popular assembly, this practice of free debate and public discussion, the contest of mind with mind, even the edifice in which we assemble, these proportioned columns, these ornamented architecture, all remind us that Greece has existed and that we, like the rest of mankind, are greatly her debtors." Those words are as true today as they were when he said them. And all of us, not just Americans, but Europeans and our friends across the West, must relearn the lessons our forefathers took from this place and from its history. The history of Greece does not just offer us a glimpse, does not offer a glimpse of institutions in their earliest forms. The history of Greece shows us an image of ourselves. It shows us that ours is the inheritance of great heroes, and that we should be proud, that we should be intensely proud of where we come from. We should marvel at what our forefathers carved out of this countryside. The story of our civilization is the greatest story ever known to man. And it began here, were the first men and women of the West. From them we can rediscover the virtues, the courage, and the strength to confront the dangers that we face in our time. Thank you.
1: Όλα από αυτό τον βράχο αρχίσανε στον Παρθενώνα μας. Πολύ ωραία ομιλία. Πολύ ωραία ομιλία του Ρούμπιο. Η φωνή, ξέρετε, ήταν πολύ χαμηλή η φωνή του κτλ. Τέλος πάντων, η υπόθεση είναι μία, αγαπητοί φίλοι, ότι συζήτησα πάρα πολλά θέματα. Και ένα από τα σπουδαία θέματα ήταν να μιλήσει τόσο ωραία για την Ελλάδα μας. Και αυτό παίζει σημαντικό ρόλο. Τώρα θα περάσω στο Γιώργο Γιατουρίδη, ο οποίος περιμένει στη γραμμή. Ένα λεπτό να περάσουμε και να συνδεθούμε με το Γιωργάκη. Ωραία, νομίζω να είμαστε εδώ, να ανοίξουμε και τις γραμμές. Δώσουμε ένα λεπτάκι, να βρούμε το connection. Η ώρα είναι 6 και 29 λεπτά, είναι η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτου. Η εκπομπή αυτή μεταδίδεται κάθε μέρα 5 με 7. Σήμερα είναι Τετάρτη. Πάμε τώρα στον Γιώργο τον Γιατουρίδη, να δω αν είναι ανοιχτό το σύστημά του, γιατί λείπει. Εδώ είναι, χτυπάμε και συνδυόμεθα με τον Γιώργο τον Γιατουρίδη τώρα. Καλησπέρα Γιώργο.
3: Καλησπέρα Άγγελε, καλησπέρα σε όλους από την ηλιόλουστη Οκλαχώμα.
1: Μη μου πεις ότι έχετε ήλιο εκεί.
3: Ελληνικό κλίμα, σαν να βρίσκεσαι στην Αθήνα.
1: Ναι.
3: Περίπου Κελσίου μιλάμε 30 βαθμούς, καθόλου υγρασία και ένα δροσερό αεράκι.
1: Μπράβο, ωραία. Λοιπόν, άκουσες την ομιλία του Ρούμπιο. Βεβαίως. Όλα τα κόμματα στην Ελλάδα έχουν εξαγριωθεί με την επίσκεψη του Ρούμπιο στην Ελλάδα και νομίζω μαζί και ο φίλος ο Βελόπουλος. Δεν του άρεσε ο Ρούμπιο και η επίσκεψή του στην Ελλάδα. Γιατί?
3: Κοιτάξτε.
1: Έχουν πρόβλημα αυτοί οι άνθρωποι. Τόσο πολύ μισοσόγονοι στην Αμερική.
3: Η αντιπολίτευση πάντα γυρεύει λόγους να κατηγορήσει την κυβέρνηση. Εννοείται.
1: Ναι.
3: Πάντα. Εμείς είπαμε, Άγγελε, εμείς είμαστε με την Εθνική Ελλάδος.
1: Ναι, ναι, ναι, πάντα.
3: Το καλό, το σωστό θα το πούμε, το λάθος, το στραβό θα το πούμε.
1: Ναι.
3: Γιατί εμείς εδώ είμαστε με την Εθνική Ελλάδος, υπεράνω πατρίς, δεν είμαστε κομματικοί. Όσοι είναι κομματικοί έχουν όλο το δικαίωμα να εκφραστούν. Εντάξει. Λοιπόν, όπως είπα τον Κρίς για τον Νίκ Δαγκρίκ, έχει όλο το δικαίωμα να εκφραστεί. Δεν συμφωνώ μαζί του. Αλλά έχει τώρα το δικαίωμα να εκφραστεί. Ο πρόεδρος Κένεντι το 1961, όταν μιλούσε σε μια δεξίωση με τους δημοσιογράφους American Newspapers Association, είπε ότι ο αρχαίος Έλληνας νομοθέτης, ο Σόλων, είχε διατάξει,
1: ναι,
3: την Κρήτ να είναι έγκλημα να διαφωνείς και να μην εκφραστείς. Εάν διαφωνείς πρέπει να εκφραστείς.
1: Σωστά.
3: Αυτό θα πει δημοκρατία.
1: Ναι.
3: Βεβαίως, ναι. Ο Κλισθένης μετά τον Σόλωνα μας έφερε την ισονομία.
1: Ναι.
3: Και βεβαίως ο Περικλής, τον οποίο ανέφερε ο Ρούμπιο, μας έφερε την δημοκρατία από το ίδιο σημείο που μίλησε σήμερα ο Ρούμπιο, την Πνίκα, κάτω από τον Ιερό Βράχο, εκεί που μαζευόντουσαν τότε οι αρχαίοι Αθηναίοι, στη λεγόμενη εκκλησία του Δήμου, μετά την έκκληση να παρουσιαστούν. Λοιπόν,
1: μήπως ήταν
3: πάμε
1: η εκκλησία...
3: τώρα στην ομιλία του Ρούμπιο.
1: Ένα τώρα Γιώργο που θύμισε σε αυτό που είπες, το συγχωρεμένο τον Παναγιώτη τον Δουλάτο. Η εκκλησία του Δία.
3: Αυτή είναι η εκκλησία του Δήμου ήταν. Και ήταν.
1: Καλά.
3: Δηλαδή αυτός είναι ο λόγος που ήθελε ο Ρούμπιο να μιλήσει. Γιατί όταν καταλαβαίνουμε ακριβώς την έννοια της ομιλίας, την οποία θα αναλύσουμε τώρα στα επόμενα λεπτά, η Εκκλησία του Δήμου αντιπροσωπεύει την δημοκρατία, την οποία
1: σωστά
3: έκφρασε ο ίδιος ο Ρούμπιο, ο αρχαίος ελληνισμός, αρχαίος ελληνικός πολιτισμός ήταν ο καλύτερος πολιτισμός στην ιστορία του πλανήτη.
1: Ναι,
3: αυτό,
1: ναι.
3: Αυτό το είπε ανώτατος Αμερικανός αξιωματούχος. Oh. Και μπορώ να πω, Άγγελε, κανείς, μα κανείς ανώτατος Αμερικανός αξιωματούχος δεν ύμνησε τόσο πολύ όσο ύμνησε σήμερα ο Μάρκο Ρούμπιο, δεν ύμνησε τόσο πολύ κανένα άλλο κράτος. Ούτε ακόμα και το Ισραήλ. Κανένας.
1: Τίποτα.
3: Δηλαδή αυτή η ομιλία ήταν ένα αριστούργημα.
1: Ναι, ναι.
3: Όπως λέμε το Δεκεμβρίου 8 του 1823, ο βουλευτής Ντάνιελ Βέμπστερ από εδώ, από τη Μασαχουσέτη και από τον Χάμσερ, έκανε μια ομιλία αριστούργημα υπέρ των επαναστατών.
1: Ναι.
3: 1823.
1: Ναι.
3: Μπορώ να πω ότι αυτή η ομιλία σήμερα ήταν καλύτερα ακόμα και από αυτήν. Μιλάμε για αριστούργημα. Γιατί η Εκκλησία του Δήμου, γιατί εκείνο το σημείο στην Πνίκα, διότι όλο το θέμα, Άγγελε, ήταν.
1: Αλλά εγώ θα θέλω να
3: ο αρχαίος, να ολοκληρώσω. Ναι. Ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός, ο οποίος μας άναψε όλα τα φώτα, μας έφερε φιλοσοφία, μας έφερε γεωγραφία, μας έφερε ποιήση. Οτιδήποτε μας έφερε, όπως λέμε, καταραμένα Έλληνα. Όπου και να γυρίσω, σε βρίσκω μπροστά μου. Λοιπόν, έτσι, Άγγελε, αλλά το θέμα ποιο ήταν, Άγγελε, σήμερα. Πρέπει να πάμε πίσω στις ρίζες μας. Έριξες φαλιάρες και στην ελληνική κυβέρνηση και στους Ευρωπαίους που επιτρέπουν αυτή τη λαθρομετανάστευση και τους είπε να πάτε να μελετήσετε τι κάνανε οι αρχαίοι σας πρόγονοι, είπε τους κυβερνώντες εκεί, πως το 480 έδιωξαν τους Πέρσες. Διότι αν το 490 ο Μιλτιάδης έχανε, εάν το 480 ο Θεμιστοκλής έχανε, μπορεί να μην υπήρχε και Ευρώπη σήμερα. Λοιπόν, έτσι, Άγγελε, τους είπε, τους έριξε μια σφαλιάρα και τους είπε, όπως οι ιδρυτές αυτού του κράτους της Αμερικής πριν 250 χρόνια ήτανε μαθητές των αρχαίων προγόνων σας, θέλω και εσείς τώρα να γίνετε μαθητές των αρχαίων προγόνων σας. Αυτή ήταν η σφαλιάρα που έριξε σήμερα ο Ρούμπιο μπροστά τους. Βεβαίως ο πρωθυπουργός,
1: ναι,
3: δεν ήταν εκεί. Ήταν εκεί ο Γεραπετρίτης, ήταν εκεί ο Δένδιας, κάποιοι άλλοι.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, έτσι, Άγγελε, μπορώ να πω, αυτή ήταν ο καλύτερος ύμνος υπέρ του ελληνισμού από οποιονδήποτε ξένο, από οποιονδήποτε ξένο, είτε λεγόταν Λόρδος Βίρονας ή οτιδήποτε, ο μεγαλύτερος ύμνος υπέρ του ελληνισμού που έγινε ποτέ, Άγγελε. Και βεβαίως όταν ανάφερε τους αρχαίους, ανάφερε βεβαίως και τον Αλέξανδρο. Άσε τους Σκοπιανούς τώρα να χτυπιούνται. Λοιπόν, έτσι, Άγγελε, είμαστε υπερήφανοι σαν Έλληνες. Ευχαριστώ τον μεγάλο δύναμο που με έπλασε Έλληνα. Δεν μπορώ να τον ευχαριστήσω. Δεν μπορώ να σταματάω να τον ευχαριστώ τον μεγάλο δύναμο που με έπλασε Έλληνα. Και ιδίως μετά από αυτήν την ομιλία, την αναγνώριση που μας έκανε ο Υπουργός Εξωτερικών, τον είπα, πρέπει να νιώθουμε μια υπερηφάνεια που μέσα στο αίμα μας είναι αυτό το DNA του Περικλή, του Μιλτιάδη, του Θεμιστοκλή, του Αλέξανδρου, του Σοκράτη. Εδώ μέσα στο DNA, ρε Άγγελε, μέσα στο αίμα μας. Είναι πολύ μεγάλη μέρα σήμερα για τον ελληνισμό, Άγγελε.
1: Κοίταξε, Γιώργο, για μένα, ναι, για σένα, ναι, και για τον ελληνισμό της Αμερικής και πανταχού και τον ελληνισμό στην Ελλάδα. Εντάξει, είναι μια φανταστική και μεγάλη μέρα να βλέπουμε, γιατί αυτά που έλεγα χτες και προχτές αυτή την εκπομπή και άλλες μέρες, ότι ο αμερικανικός λαός στα πανεπιστήμια, τα κολέγια και τα σχολεία μιλάνε για την Ελλάδα 24 ώρες σε κάθε μάθημα που κάνουν. Ή για ιατρική επιστήμη μιλάνε, ή για τεχνολογία, ή για computers, ή για το space, οτιδήποτε. Δεν απουσιάζει η Ελλάδα από αυτά τα μαθήματα. Και στην Ελλάδα οι κομμουνιστές, οι σοσιαλιστές και οι liberals, οι φιλελεύθεροι, δεν μπορούν να το χωνέψουν αυτό το πράγμα.
3: Άμπρα.
1: Και καταλαβαίνετε, αγαπητοί φίλοι, γιατί εγώ ουρλιάζω και φωνάζω.
3: Και
1: μου λέει, εντά λες ονομαστικά.
3: Και οι ρωσόφιλοι.
1: Όλοι αυτοί. Όλοι οι σοσιαλιστές, κομμουνιστές, όλοι αυτοί, οι liberals, τα πάντα. Και τι θέλω να πω. Πόσες φορές έχω παρουσιάσει πανεπιστήμια εδώ στη Φλόριδα, στην Αμερική, στην Ελβετία, στην Γερμανία, στην Αυστραλία, στη Βραζιλία, ακόμα και στη Γη του Πυρός υπάρχει ένα μικρό, μια μικρή σχολή, και εκεί έχουν τα γράμματα, τα πάντα, τα ελληνικά όλα. Και ερωτάω,
3: ναι,
1: στην Ελλάδα πας στα πολυτεχνία, τα έχουν διαλύσει, κατουράνε πάνω στα γράμματα οι κομμουνιστές, τα χέζουν όλα, γραφή της δεξιά και αριστερά, σφυριά και δρεπάνια, ο μόνο κομμουνισμός θα σας σώσει, μόνο σοσιαλισμός και μόνο οι φιλελεύθεροι και οι λίμπερος θα σας σώσουν, και έχουν σακατέψει όλα τα πανεπιστήμια. Πας να μάθει το παιδί σου κάτι στο ελληνικό πανεπιστήμιο, δεν θα βγει τίποτα άνθρωπος από εκεί, θα βγει ένας θανατικός κομμουνιστής εγκληματίας. Τελεία και παύλα. Αυτοί είναι οι κομμουνιστές στην Ελλάδα και σήμερα διοικούν ολόκληρη τη χώρα. Γιατί σήμερα το APN, το Associate Press, το Associate Press, Γιώργο, να δείξει σήμερα και να μιλάει για πρώτη φορά και να λέει ότι η κυβέρνηση του Μητσοτάκη δεν είναι δεξιά κυβέρνηση, αλλά μια άλλη κυβέρνηση αριστερών και σοσιαλιστών, και ότι έχει βάλει τα μισά μέρη μέσα στην κυβέρνησή του είναι όλοι από το Πασόκ και από την αριστερά.
3: Ευχαριστώ τα παιδιά στο chat.
1: Ναι.
3: Άγγελε, ο Αιγαίος έγραψε σαν σήμερα, μίλησε ο Κοσμοτρώνης, Οκτωβρίου 8 ήταν, σαν αύριο, ναι, αλλά στην Ελλάδα ήδη είναι 8 Οκτωβρίου. Ναι. Αλλά μίλησε μία μέρα νωρίτερα, γιατί πρέπει να πετάξει για Λισαβόνα ο Ρουβιό. Έτσι δεν μπορούσε να το κάνει αύριο. Μακάρι να το έκανε 8 του μηνός. Επέτειος δηλαδή την ημέρα ίδια που μίλησε ο Κολοκοτρώνης. Αλλά ό,τι και να είναι, ήταν ένας μεγάλος ύμνος εις τον ελληνισμό, και πρέπει να, από πού, από τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών. Και ένα πιο σημαντικό, Άγγελε, που δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε, υπάρχει μία στρατιωτική συμμαχία μεταξύ Ελλάδος και Αμερική, και άσε να ανάβουν τα αίματα των ρωσόφιλων όταν τα ακούνε αυτά, αλλά υπάρχει και μία άλλη στρατηγική συμμαχία, Άγγελε, η ενεργειακή. Αυτό, Άγγελε, είναι πιο σημαντική. Αυτή η συμμαχία, Άγγελε, η ενεργειακή, είναι πιο σημαντική από την στρατιωτική, διότι η ενεργειακή συμμαχία, Άγγελε, σημαίνει money. Είναι αμερικανικές εταιρείες, Άγγελε. Εντάξει. Και να μην τολμήσει κανείς να τα βάλει με τις αμερικανικές εταιρείες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, Άγγελε, και το ανάφερε αυτό ο Μάρκο Ρούμπιο, όπως είπε, και μια τεχνολογική συνεργασία. Όλα αυτά, Άγγελε, δείχνουν μπροστά, προς το μέλλον. Είναι μια συμμαχία που έχει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, εντάξει, με την αμερικανική κυβέρνηση. Ό,τι και να πούμε για το Μητσοτάκη, εντάξει, και όπως έγραψε τη Γεωργία νωρίστα στο chat, αυτά ο Μητσοτάκης όχι μόνο δεν τα λέει, που είπε ο Μπουρούπιο σήμερα για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, αρνείται να τα πει ο Μητσοτάκης αυτά, δεν θέλει να τα αναγνωρίσει, αλλά να πώς τα αναγνώρισαν οι Αμερικάνοι, γιατί ο Ρούμπιο, ο πρόπαπος του, ήρθε στην Κούβα από την Ισπανία. Ισπανός είναι, αλλά οι δικοί του γεννήθηκαν στην Κούβα. Είπε, ήρθανε από την Ισπανία στον νέο κόσμο. Νέος κόσμος δεν είναι μόνο η Αμερική.
1: Όλη η Αμερική.
3: Νέος κόσμος είναι η Βόρειος Αμερική, ακόμα και η Καραϊβική. Είναι New World, ο νέος κόσμος. Ναι. Αυτό εννοούσε. Και βεβαίως η δική του γεννήθηκε στην Κούβα. Αλλά, Άγγελε, όπως είπε ο Ρούμπιο, γιατί ανάφερε πάρα πολύ τους ιδρυτές αυτής της χώρας, οι οποίοι ήταν μαθητές των αρχαίων Ελλήνων. Δηλαδή, λέει, όταν βλέπω στον καθρέφτη, βλέπω αρχαία Ελλάδα. Ποιος τα λέει αυτά, Άγγελε, για πες μου.
1: συγκινητική η ομιλία αυτά. Του σήμερα. Εγώ θα την ξαναπαρουσιάσω.
3: Όταν βλέπω την αρχαία Ελλάδα.
1: Ναι, ήταν, εγώ θα την μοντάρω. Γιατί τώρα την κατέβασα κάτω, θα την μοντάρω. Θα την αναπαρουσιάσω, θα την καθαρίσω. Να είναι πολύ πολύ πιο ναι. brightness και να καθαρίσω και τη φωνή του. Ναι. Γιατί δεν είχα αρκετό ήχο, ξέρεις, ναι. τα λοιπά και θα είναι καλά. Αλλά ένα πράγμα θα ήθελα να πω, ότι αυτές οι ομιλίες είναι ιστορικές και είναι κάτι το οποίο αυτά χρειάζεται η Ελλάδα μας. Και θα παρακαλούσα τα κουμούνια.
3: Αφύπνιση λέγεται αυτό, Άγγελε. Αφύπνιση, ναι. έστω και από ξένο. Αφύπνιση.
1: Ναι. Να καθίσουν φρόνημα και να κοιτάξουν το συμφέρον των παιδιών τους. Εμείς δεν είμαστε, κυρίες και κύριοι, με DNA ρωσικό, ούτε αλβανικό, ούτε από τα Σκόπια, ούτε βουλγαρικό, ούτε κινέζικο. Εντάξει, είμαστε Έλληνες καθεαυτού, 100% Έλληνες. Και πρέπει να πηγαίνουμε καλά με όλα τα κράτη, τους γείτονές μας, να είμαστε φίλοι, να έρχονται να επισκέπτονται την Ελλάδα μας, όπως έρχονται, αλλά μέχρι ένα σημείο. Δεν μπορεί να έρχεται ο Ερντογάν και να λέει, α, θα έρθω διανοιχτός μέχρι τον Παρθενό, θα διαλύσω όλα. Πού πας, με καταλαβαίνεις τι γίνεται, πού πας. Mm-hmm. Για να πάω και στα τηλέφωνα με την ευκαιρία, γιατί τηλεφωνάνε οι ακροατές από το
3: Μεγαρνιά. Και έχω να πω ένα-δύο ακόμα πράγματα, Άγγελε.
1: Ναι. Για να πάω από αυτό το ακροατή, αυτό, ότι θέλει και το πίνουμε. Για λέγε
4: ναι,
1: παρακαλώ.
4: Ναι, Γιώργο.
1: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Γιώργο. Το πρόβλημα μου είναι, το πρόβλημά μου είναι Αναπολίνα Λούνα. Και να εξηγήσω. Περίμενε. Ο Άγγελος λέει δεν θα την ψηφίσει γιατί είναι φιλότουρκη. Άμα δεν την ψηφίσει αυτή, θα βγει η Λέιλα Γκρέι που είναι σοσιαλίστρια. Και αν χάσουμε το Κογκρέσο για μια ψήφο της Άννας που είναι να ζούμε, θα κάνουν την ψήφο Τραμπ. Και όλα αυτά θα φταίει ο Άγγελάτος.
1: Θα αύριο έχω συνάντηση. Κοιτάξτε, αύριο.
3: Την Αναπολίνα Λούνα θα την βάλει στη θέση της σχετικά με τα ελληνοτουρκικά ο Κώστας ο Πιλιράκης.
1: Αύριο έτσι, θα είναι εδώ στην
3: Αναπολίνα Λούνα.
1: Αύριο θα είναι στη γειτονιά μας και έχω να δω πολλούς.
3: Είναι και ωραία γυναίκα, Άγγελε, σε παρακαλώ. Είναι και ωραία γυναίκα.
1: Ναι, αλλά εγώ την πήρα και την ξέχασα.
3: Εντάξει.
4: Μπράβο.
3: Είπε, έκανε
1: αυτό. Εγώ δεν γνωρίζω, τη λέω, της λέω εγώ ότι ο ελληνισμός, λέω, αν είσαι σήμερα στην Ουάσιγκτον, ξέχασες το κανάλι μας, ξέχασες τη φωνή των Ελλήνων, όταν μιλάς για το κανάλι, δεν είναι το κανάλι ότι μπήκε στον αέρα και σε τρεις ραδιοφωνικούς σταθμούς και στην τηλεόρασή μας και σε όλο τον πλανήτη, είναι ότι ανταποκρίθηκες και μίλησες στους ψηφοφόρους που σε στήριξαν και σε ψήφισαν και οικονομικά λεφτά σου έδωσαν και σε ψήφισαν. Και σήμερα εσύ τους στήνεις. Το είπα εδώ και 9 μήνες πίσω, Γιώργο, θυμάσαι. Με το γράμμα που έστειλε ότι εγώ λέει είμαι με την Τουρκία και ότι η Τουρκία είναι καλός σύμμαχος της Αμερικής, μπλακίες του Μπαλίες. Και εγώ την πέρα και την ξέχασα από όλες τις πλευρές. Και τώρα θα τη δω αύριο. Αύριο θα είμαστε μαζί. Θα σήμερα ένα κούκλε μας.
4: Γιώργο, ακόμα ένα. Άλλο, Γιώργο, δεύτερον. Όλοι αυτοί οι εκατομμυριούχοι και Big Donors δίνουν δισεκατομμύρια στους κομμουνιστές οι οποίοι το πρόγραμμά τους είναι να τα διαλύσουν όλα και να τα κρατικοποιήσουν όλα. Είναι τόσο βλάκες, είναι τόσο, περίμενε, είναι τόσο βλάκες ή ξέρουν κάτι που δεν ξέρουμε εμείς. Περιμένω στο ράδιο.
3: Ακριβώς, το δεύτερο είναι, και να σας πω, επί Σοβιέτ υπήρχε το Politburo. Το Politburo οδηγούσαν τα καλύτερα αμάξια, είχαν τις καλύτερες παραθαλάσσιες βίλες στη Μαύρη Θάλασσα, εντάξει, και τρώγανε με χρυσά κουτάλια. Εις βάρος του 99,9% του υπόλοιπου λαού. Αυτοί οι ολιγάρχες που ανάφερες τώρα μόλις, αγαπητέ ακροατή, πολύ σωστά, θέλουν αυτόν τον κομμουνισμό για να πάμε πίσω σε έναν φεουδαλισμό τύπου μεσαίωνα Ευρώπης, όπου ο βασιλιάς ή ο λόρδος καθόταν πάνω σε ένα κάστρο πάνω στο λόφο και γύρω υπήρχαν χωράφια που δούλευαν οι ήλωτες. Λοιπόν, έτσι, αυτό θέλουν αυτοί, γι' αυτό υποστηρίζουν την αριστερά. Γι' αυτό υποστηρίζουν την αριστερά. Τώρα θέλω να πω ένα-δύο ακόμα πράγματα, Άγγελε. Ο Ρούμπιο, και το είπα αυτό και στο alert σήμερα, ο Ρούμπιο, η αρχή ήταν η καλύτερη, ο καλύτερος πολιτισμός που υπήρχε ποτέ στον πλανήτη. Ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός. Πού σε Κίνα, πού σε Αίγυπτο, πού σε Ισραήλ, ο πολιτισμός εδώ ήταν, λέει, εδώ. Και πού στεκότανε, στην Πνίκα. Λοιπόν, ο καλύτερος πολιτισμός που υπήρχε ποτέ στον πλανήτη. Ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός. Πού σε Κίνα, πού σε Αίγυπτο, πού σε Ισραήλ, ο πολιτισμός εδώ ήταν, λέει,

0: Κινήσεις. Έξοδος Λεβιτικός, αριθμοί δευτερονόμιον. Οι νόμοι του Μωυσή. Αλλά τι είπε ο Χριστός τον Πέτρο, Ματθαίου Ιώτα Σίγμα 18, Πέτρο, σε αυτήν την πέτρα θα οικοδομήσω την εκκλησία μου. Εκκλησία τότε δεν ήταν η σημερινή έννοια και το μετάφρασαν στα αγγλικά church. Καμία σχέση. Εκκλησία τότε ήταν περίπου τον καιρό του Χριστού, ήταν περίπου 100 χρόνια πριν αλλάξει η έννοια της λέξης εκκλησία. Τι εννοούσε ο Χριστός όταν μίλησε τον Πέτρο, όταν ζούσε ο Χριστός? Εκκλησία του Δήμου εννοούσε. Γιατί η λέξη εκκλησία τότε είχε την έννοια εκκλησία του Δήμου. Είπε ο Χριστός, σε αυτήν την πέτρα θα χτίσω την κυβερνητική μου δομή. Έτσι πήρε ο Χριστός του Μωυσή τους νόμους και τους αντικατέστησε με την αρχαία ελληνική δημοκρατία, με την εκκλησία του Δήμου, την εκκλησία της ελευθερίας, την εκκλησία της ισονομίας. Λοιπόν, Άγγελε, αυτά που κάλυψε σήμερα ο Μάρκο Ρούμπιο, αρχαίος ελληνικός πολιτισμός, μετά μάθανε από αυτούς, από τους Έλληνες, οι αρχαίοι Ρωμαίοι, μετά ο Χριστιανισμός και μετά η ίδρυση αυτού του κράτους. Το προσχέδιο του Αμερικανικού Συντάγματος λέγεται «Τα κείμενα των Φεδεραλιστών». Ήτανε ένα παρεδώσε που ήταν τρεις από τους πατέρες, ο Χάμιλτον, ο Μάντισον και ο Τζον Τζέι, είχανε και γράφανε δηλαδή και δημοσίευαν μπρος πίσω τις γνώμες τους. Αυτό από την αρχαία Ελλάδα δεν συμφωνώ, γιατί θέλει μια κεντρική κυβέρνηση, αυτό συμφωνώ. Τι είπε σήμερα ο Ρούμπιο στα κείμενα των φεδραλιστών? Ένα όνομα αναφέρεται περισσότερο από όλους, δηλαδή νομοθετηριοδία αρχαίων, Πλούταρχος. Δηλαδή γράφεται για τον Πλούταρχο, όταν ιστορικός ο Πλούταρχος βεβαίως. Λοιπόν, έτσι Άγγελε, το όλο το θέμα του ήταν ο καλύτερος πολιτισμός στην ιστορία της ανθρωπότητας και από αυτόν τον πολιτισμό ιδρύθηκε το κράτος των Ηνωμένων Πολιτειών. Άλλο τι θέλεις να ακούσεις? Το σπέρμα των αρχαίων Ελλήνων ίδρυσε αυτό το κράτος που λέγεται Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αλλά μην ταυτίζετε τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με τις παλιές κυβερνήσεις τύπου Κλίντον, τύπου Ομπάμα, τύπου Μπους, και δεν συμμαζεύεται. Είναι μια κυβέρνηση, Τραμπ τώρα λέει, και κάνει αυτό που έκαναν οι αρχαίοι Έλληνες. Γι' αυτό υποστηρίζουμε την κυβέρνηση Τραμπ. Ακολουθεί τα διδάγματα που τους έκαναν οι αρχαίοι Έλληνες. Ήτανε σήμερα μια μεγάλη τιμή.
1: Ναι, κοίταξε, όσοι καταλάβανε και θα είναι σε λίγες ώρες στα ελληνικά η ομιλία του με Greek subtitles στο κανάλι.
0: Σωστά η ωρία τους, τα είπε στα μούτρα τους. Σωστά η ωρία.
1: Ένα πράγμα θα πω, ότι ο Ρούμπιος αναφέρθηκε βεβαίως όλα για την Ελλάδα, και πόσες φορές έχω αναφερθεί εγώ και πόσες φορές αναφέρθηκε και ο Τραμπ και είχε πει ότι ποιος έδωσε τον πολιτισμό στην Αμερική. Η Ελλάδα έδωσε στην Αμερική τον πολιτισμό, την φιλοσοφία, την ελευθερία. Και αν σήμερα.
0: Αλλά πόσες φορές το έχουμε πει στην εκπομπή αυτή, Άγγελε?
1: Πολλές φορές το έχουμε πει.
0: Και για τους ιδρυτές αυτής της χώρας που ήταν μαθητές των αρχαίων Ελλήνων.
1: Και ένα άλλο ακόμα, Γιώργο. Εγώ κάνω ένα διαγωνισμό και θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ, Γκάς, για τα καλά σου λόγια. Ευχαριστώ, Γκάς.
1: Θα ήθελα να πω το εξής. Με την υπόθεση, και το επαναλαμβάνω αυτό, έχω λάβει πάρα πολλά μηνύματα από όλο τον πλανήτη. Και το εννοώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Disney World, το Busch Gardens, το Safety Harbor Spa, την NASA, επίσης για την επίσκεψη παιδιών, δεν χρειάζεται να είναι Έλληνες, τα οποία αυτά τα παιδιά θα χρησιμοποιήσουν

0: το νέο μέσο τεχνολογίας με το AI από ηλικίας 5 ετών και πάνω και να παρουσιάσουν την πραγματικότητα και αυτά που είπε ο Ρούμπιο σήμερα και αυτά που είχε πει προχτές ο Τραμπ και εμείς εδώ για τόσα χρόνια μιλάμε, ότι σήμερα δεν θα υπήρχε η ζωή του ανθρώπου αν δεν υπήρχε η αρχαία Ελλάδα. Δεν θα πηγαίναμε στο φεγγάρι αν δεν υπήρχε η Ελλάδα. Και κάποιος έλεγε, μάλιστα εδώ στην Αμερική πολιτικός, εμείς θα πρέπει να πληρώνουμε κάθε μήνα 5.000 δολάρια το μήνα σε κάθε παιδί που γεννιέται στην Ελλάδα και σε κάθε Έλληνα. Προς τιμή για αυτά τα οποία έχει προσφέρει η Ελλάδα. Και σήμερα έχουμε τα Ηνωμένα Έθνη και έχουμε όλα τα κράτη τα οποία είναι εναντίον της Ελλάδος, εναντίον των Ελλήνων, εναντίον του πολιτισμού μας και έχουμε και πολιτικούς σήμερα μέσα σε κόμματα που να μην μαθαίνουν τα παιδιά μας την ελληνική μας μυθολογία, την ιστορία μας, τίποτα. Τα κατεργούν όλα και περνάνε τη walk agenda του Hollywood. Σαν και την ταινία που βγάνε του Οδυσσέα, η οποία έχει τώρα rainbow σημαία τη στιγμή που πολεμάνε να πάνε να πάρουν την ωραία Ελένη. Και η ωραία Ελένη, από όμορφη, όμορφη, ωραία γκομενάρα, να τα πω και στα απλά, να μου την κάνουν μια άσχημη μαύρη. Με καταλαβαίνετε τι γίνεται. Και να βάζουν ομοφυλόφιλους μέσα στην ταινία αυτή, μόνο και μόνο για να περάσουν την ατζέντα στα παιδάκια τα μικρά που βλέπουν την ταινία αυτή. Γι' αυτό τώρα βλέπεις τώρα από το καιρό που έκανα εγώ και μερικούς μήνες την ταινία με τον Οδυσσέα, έχει γεμίσει το διαδίκτυο. Το είδες.
1: Ναι.
0: Όλα τα παιδιά τρέχουν. Και γίνεται ο διαγωνισμός τώρα. Υπό την επίβλεψη, προσωπικά την δική μου επίβλεψη, και ευχαριστώ τους χρηματοδότες οι οποίοι μαζεύουν τα λεφτά. Δεν λέω τίποτα, γιατί υπάρχουν και οι κακοί. Υπάρχουν και οι κακές, όχι νεράιδες, πώς τους λένε αυτές οι. Που το κάνουμε σελεμπρές την άλλη εβδομάδα με τα Χολουίνια. Οι κακές. Οι καρακάξες. Οι οποίες δεν κάνουν τίποτα άλλο, γράφουν το πρωί στο βράδυ εναντίον αυτού του προγράμματος. Εναντίον της Ελλάδος, εναντίον τα πάντα.
1: Ναι.
0: Τα πάντα. Ό,τι ή τίποτα δεν είναι καλό για την Ελλάδα, πρέπει να το σαμποτάρουν. Τέλος πάντων. Πρέπει να πάμε στα τηλέφωνα.
1: Ένα λεπτό. Ο Μουρόντο γράφει για Αντουρίδη το μεγαλύτερο χαριστού και για Τουρκία, Σκόπια, Αλβανία, Βουλγαρία. Σωστό, σωστό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αν και θα σε παρακολουθώ αύριο το δρομολόγιο μου και του θα πετάω για Ατλάντα αύριο. Φτάνω Ατλάντα 4,5 ώρα περίπου.
0: Ναι.
1: Και μετά η ώρα 7,5 φεύγω από Ατλάντα. Έτσι θα σε παρακολουθώ στο κινητό.
0: Ωραία. Λοιπόν, ένα λεπτό να πάμε στα τηλέφωνα. Λέγεται παρακαλώ.
2: Ναι, Γιώργο, όλη αυτή η ομιλία του Ρούβιο. Μήπως είναι μέλη για τα αυτιά μας, γιατί πίσω θέλει να πείσει την Ελλάδα να μην αντισταθεί να δώσει τα F-35 στην Τουρκία?
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι.
1: Όχι, καμία σχέση, τα F-35 είναι αμερικανική νομοθεσία που έχει σχέση με το Ισραήλ. Πρέπει να τηρηθεί η στρατιωτική υπεροχή του Ισραήλ, βάσει αμερικανική
0: νομοθεσία. Θα μας κλείσει το YouTube.
1: Είναι ένας ύμνος για τον ελληνισμό.
0: Θα συνεχίσουμε αύριο. Τελευταία γραμμή για μισό λεπτό. Λέγεται. Λέγεται.
3: Ακούγομαι κύριε Αγγελάτε.
0: Ναι, έχετε μισό λεπτό και θα συνεχίσουμε αύριο πάρε. Για λέγεται.
3: Ναι, χαίρετε. Μ' ακούτε.
0: Ναι, σε ακούμε. Ναι, λέγεται.
3: Ναι. Ο κύριος Άγγελο.
0: Ναι, εδώ είμαι στον αέρα.
1: Μισό λεπτό.
3: Τηλεφωνώ, με ακούτε?
0: Ναι, σας ακούω, λέγεται, θα μας κλείσει το κομπιούτερ.
3: Α, τηλεφωνώ από Αθήνα.
0: Ω, μπράβο, τι κάνετε, καλά?
3: Λέγομαι Θεόνη, έχω καταγωγή από την Κεφαλονιά.
0: Ναι, χάρηκα. Μπορεί να μου κάνεις μια χάρη? Θέλω να σ' ακούσω. Πάρε ένα λεπτό, Γιώργο. Ένα λεπτό, Γιώργο.
3: Να πω κάτι στον αέρα πολύ σημαντικό.
0: Ναι, σύντομα όμως, γιατί θα με κλείσει μισό λεπτό. Έχετε μισό λεπτό, θόρυς έκανες.
3: Άκου. Η Αμερική κανονικά λέγεται Ομυρική, γιατί ανακαλύφθηκε από το ταξίδι του Οδυσσέα. Υπάρχει ειδικό βιβλίο του Ιωάννη Πασά και επειδή πηγαίνανε προς την Ινδία να κάνουν το διάβολο της Ινδίας. Στην Ινδία το αλφα προφέρεται όμικρον με δύο τελείες από πάνω, τα umlaut στα γερμανικά που λένε.
0: Ναι.
3: Πότε θα μπορούσα να...
0: Σε παρακαλώ, λέγεται, με έκοψε από τώρα το κανάλι το μαστί και μας κόβουν τις ειρχώσεις στο σερβέρς μου. Θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ να με πάρεις τηλέφωνο στο κινητό μου ή στο Viper, γράπτο κάτω. 201-727-481-0812 να γνωριστούμε από κοντά μέσω Viper, να μου τα πεις και να βγούμε στον αέρα πάλι αύριο.
3: Να μου πεις για αυτή την ερώτηση. Μπορώ να μιλήσω μετά την εκπομπή?
0: Ναι, ναι, ναι. Πάρε με σε αυτό το τηλέφωνο που σου έδωσα.
3: Ξαναπες μου το.
0: 01-727-481-0812. Ναι. Είναι μισό, το κινητό.
3: Μισό.
0: 727-481-0812.
3: Ναι.
0: 12, 1, 2.
3: Λοιπόν,
0: βάλε το ένα μπροστά. Τηλεφώνησε σε 10 λεπτά. Έγινε.
3: Μετά την εκπομπή.
0: Έγινε. Γεια σου. Γεια σου.
3: Φορβουαρ,
0: γεια σου. Γεια σου. Κεφαλονίτισα. Γιώργο, καλό βράδυ. Μας έκλεισε τα πάντα. Θα τα πούμε σύντομα και καλό ταξίδι να έχεις αύριο. Γεια σου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη. Συγγνώμη που δεν μπορούσα να συνεχίσω τα υπόλοιπα. Πρέπει να κλείσω την εκπομπή. Το YouTube δουλεύει μονάχα, τα υπόλοιπα άρχισε το έργο μας με την Ελένη Προκοπίου. Αχ, πέθανε και αυτή η μαγκούφα. Ωραία ηθοποιός. Ραντεβού και πάλι αύριο εδώ στην εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτου. Από μένα, γεια σας, την αγάπη μου από την Λιόρουση και στη Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

0: πληροφορήθηκα 3-4 ώρα πριν από τη συναυλία ότι εκνευριαστικά και παράλογα απέκτησε 1,5 εκατομμύριο ευρώ, τα οποία αντελάμβανε εντός 24 ωρών.
1: Κωνσταντίνος Αργυρός, Καμπάνας.

Κωνσταντίνος Αργυρός. Οπα! Ακούτε φωνή των Ελλήνων με τα καλύτερα μας τραγούδια. DJ Music

0: Kondos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Kondos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kondos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kondos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Kondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Kondos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Kondos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Kondos, ιδρυτής της Kondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Kondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Χόρεψε στο ρυθμό μας.

χόρεψε στο ρυθμό μου. Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spa Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.
1: Υπότιτλοι AUTHORWAVE.

0: και έψαχνα τα μετρίνα, ένα-ένα.
1: Δημήτρης Χορ, Λάρο Κοντή. Πες μου μια λέξη.

0: των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της από το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα. Επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός. Είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλα Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Και κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Λάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Tapos Place. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Tapos Place. Αχέπα φάγωνα. Σας περιμένουμε. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

The Greeks, ελληνική ταβέρνα. The Greeks, ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Με τους τραγουδιστές Χρήστος Πέρας από τη Νέα Υόρκη, την Κατερίνα Παπαδοπούλου από την Ελλάδα και την Ιγκριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα. Φανταστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πολύ γλέντι, χορό και κέφι. Επίσης τώρα στο μπουζούκι ο Σίμος Νικολόπουλος και στο όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατού. Καλό φαγητό και δωρεάν είσοδος. No problem charge. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στις 7 η ώρα το βράδυ και μετά στους Greeks Tavern, στη διεύθυνση 128 North Pinellas Avenue στο Τάπο Springs. Τραπεζάκια έξω και καλές παρέες. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-626-4891. The Greeks, ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. Ο καλοφαγάς προτιμά πάντα το Greeks Ταβέρνα. Καλό φαγητό και καλή παρέα. Τώρα και μπουζούκια. Σας περιμένουμε στους Greeks.

0: όλοι προτιμούν το Holiday και το Tapos Prince The Greek Taverna.
1: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές. Και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, Ισοτό Άποστολος. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα Ιγκρίο. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwings.
2: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief for pain is possible. Call the professionals today.